ξεφλουδίζουμε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με

0: Δες περισσότερη απόστασία.
1: Φτιάξει 10 τραγούδια.
2: Λίγο.
1: Ναι, ναι.
2: Και είναι ξέρεις που φαίνεσαι σε κάτι. Παίζει
1: πάντα. Θα άρεσε.
3: Δεν το είδε με το σκοτάδι αυτό. Ναι.

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βγάλη Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνε με σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάς σε κανένα μία παγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνε με σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάς σε κανένα μία παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Θυμούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Στην Μιχαλακοπούλου 104 και
0: 6. Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Στην Μιχαλακοπούλου 104 και 6.
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Παγαπώ τόσο πολύ!
4: Για
9: πες
10: μου! Μία λέξη! Καλημερούδια!
4: Ναι!
10: Μία λέξη!
4: Στελίτσα! Θα έρθω να το τυνάξω στην πάρο και στην άξο!
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα.
11: Που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, μπαμπή.
4: Κουνουπίδια.
13: Μπαμπή, κρουμίδια, μπαμπή, γλίτσα.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
13: Μπροκόλο, κουνουπίδο, σπέσιαλ, Γλυμπουγιάννη.
10: Μία λέξη. Πάρο και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα.
12: Θα σε πάρω να φύγουμε. Πως του κουπ σαν λίγη σαλαμέρι.
14: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, Δημήτρα και Αλμπάνη. Πολύ λάχανο. Μιχάλη. Μιχάλη.
4: Κύριε Γιώργο μου.
11: Έλα.
4: Του πένει.

0: Παπλαρά, να σου παραθύνει, Παπλαρά.
1: Δώσε.
2: Μαύρα μάρκα κοντόλα, μαύρα μάρκα το ποτήρι, μαύρα μάρκα το ποτήρι.
0: Καλά να σου παραθύνει, Καντέλα.
3: Μη γελάς, μη γελάς, να γελάς.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Πού, ρε.
5: Ποιο, ρε.
0: Πού, ρε.
5: Βλέπω κι εγώ.
4: Εντάξει.
0: Να, ρε. Ήρε.
5: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
0: Να, ρε.
5: Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Αυτό δίπλα στον μπαλάκα.
5: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού...
0: Λέλο το βλέπεις, ε. Δεν λέω.
4: Λέλο,
0: βλέψε.
5: Αμάν. Ποιο, ρε.
0: Να, ρε.
5: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Να, ρε, Παπαριτζό. Να, το Δημητρούλη.
5: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε. Να.
0: Να.
5: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Πού, ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
5: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού
0: βλέψεις, ρε. Να, ρε, Γιάννη, δεν βλέπεις τίποτα.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα,
0: ρε. Φάνη.
5: Ποιο, ρε.
0: Να, ρε, Φάνη.
5: Βλέπω κι εγώ.
0: Του βλέπεις, Φάνη. Δεν του βλέπεις.
5: Τι λέτε, ρε, ποιο, ρε.
0: Να, ρε, Αποστόλη.
5: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Αρβανιτάκου, πιάσ' το.
5: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλόδρα.
0: Πιάσ' το.
5: Εντάξει, μου, να τον πρωτήσουμε τον άνθρωπο να μου.
4: Αμάν.
0: Αμάν.
4: Γουργόνα είναι.
0: Αμάν, Γιώργο.
4: Άκου, ρε, πού στην γουργόνα, ρε.
0: Αμάν, Γιώργο, αμάν.
5: Γουργόνα, ρε, μαλάκα, παλά.
0: Δώσ' τον, ρε.
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
5: Ποιο, ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
4: Εντάξει, μου, θα βοηθήσουμε να.
5: Τι λέτε, ρε, ποιο, ρε. Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Πού, ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
5: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού...
0: Σταυρούλη βλέπεις, ε.
4: Δεν σταυρούλη. Να το βοηθήσουμε.
0: Βλέπεις σταυρούλη. Δεν βλέπεις
4: σταυρούλη.
0: Μαστακούνας. Όρμα.
4: Όρμα,
0: μαστακούνα, όρμα.
5: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδο
6: είναι. Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το μεγάλο.
0: Τον Αντώνη Μπούρα, τον Αντώνη Μπούρα. Εσύ, Αντώνη Μπούρα.
7: Που αρμενίζεται στα
0: πέρατα.
6: Για μας λέει.
0: Αποστόλη.
7: Ζει ο Βασίλας Αλέξανδρος. Ζει ή απέθανε.
0: Βασίλη, πιάσω.
5: Μα τι λέτε, μανδάμε.
0: Όρμα.
5: Εδώ ζει ακόμα ζελότας στο Μεγαλέξανδρο.
0: Μπράβο, Μιχαλάκη.
5: Εσύ τράβα ακόμα να φύγω με μελακή.
0: Μπράβο, Μιχαλάκη. Μπράβο.
5: Εντάξει, μωρά, τη βοηθήσουμε.
0: Τον Πασφαλιάρη, τον Πασφαλιάρη. Ναι, τον Πασφαλιάρη.
8: Ενημέρωσες,
0: παιδιά. Α, καλώς τον καθηγητή.
8: Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
0: Καλώς τον παλί, καλώς.
8: Είμαι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά.
0: Έλα, χρυσό μου, έλα.
8: Θα ήθελα.
0: Ναι, θεία Λόρδη, ναι.
8: Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Εμείς δεν θέλουμε δαλακόνι, δεν θέλουμε. Κάτσε, κάτσε.
4: Σκάστε!
0: Αμάν.
8: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
8: Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία των αρχών.
0: Σιγά, μην κόψει κανένα δάχτυλο, κουκουνάβα.
8: Μου δίνετε τη φαλτσέτα που ακονίζεται κάτω από το θρενείο. Ευχαριστώ.
0: Του Γατζηρουμάνου.
8: Να τονίσω λοιπόν.
0: Μπράβο.
8: Τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Αμάν.
8: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
8: Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών.
0: Ξεφούσκου στο Αποστόλη.
8: Μπράβο. Και ευγένεια. Παρακαλώ. Ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη.
0: Μπράβο, Χρήτα. Μπράβο, Χρήτα. Μπράβο, μπράβο. Μιχάλη, το πιασε. Το πιασε, Μιχάλη, το πιασε.
8: Ευχαριστώ.
0: Σιγά τα αυτοί μας μελετητή.
8: Τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία.
0: Σάκη τσάκαλε, ζήσου λουλάρε.
8: Παρακαλώ.
0: Άντε, μπράβο. Άντε,
8: ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία.
0: Δεν λέει τίποτα αυτός. Καμέας, κάτσε κάτω, ε.
8: Των κοινωνιών που
0: στο κάτω, καμέας.
8: Παρακαλώ,
0: μη περιφέρετε
8: το τσιγαριλί και ενώρα παρακαλώ.
0: Θα κάψω να βγαίνω.
8: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
8: Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη
0: των κοινωνιών. Γιαννάκη. Μπράβο, Γιαννάκη. Μπράβο.
8: Πού είναι. Ως υπευθύνων ατόμων λέγονται.
4: Σκάστα!
0: Το Ραφαήλ, Βασίλη, το Ραφαήλ.
8: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
8: Και για να αποδείξω το λόγο του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
4: Σκάστα!
0: Αμάντε, Λόρδι.
8: Ευχαριστώ. Και για να αποδείξω του λόγου
0: έρχεται,
8: του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή.
0: Κάτσε κάτω, ρε. Αμάν, όρμα, όρμα, Βασίλη, όρμα, όρμα, Αλεξούδη. Αραμπατζούδης, όρμα.
9: Καπάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χεστήκαμε, αδέρφια.
9: Χεστήκαμε, αδέρφια.
0: Άιντε, Χατζηρούφα, άιντε. Σκίστον, Αρβανιτάκο, σκίστον, σκίστον. Βλέψε, βλέψε, Σταυρούλη, βλέψε. Μπράβο, Σταυρούλη.
9: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Όρμα, Κουτσομέρκο, όρμα. Όρμα, όρμα. Όρμα, Κουτσομέρκο, όρμα. Μπράβο, Κουτσομέρκο.
9: πάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα.
0: Μπράβο,
9: ποτέ
0: κυρία Νίτσα.
9: Δεν πεθαίνει.
0: Χεστήκαμε αδέρφια.
9: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Μπάμπι. Αμάν τζιλάκα.
8: Αν δεν το πάει για βροχή,
0: μάλλον θα χιονίσει.
8: Μάλλον θα χιονίσει.
0: Εσύ τι λες, Σταυρούλα?
8: Αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει.
0: Μπράβο, Παστολιάρη. Μπράβο, μπράβο.
1: Μπας και δούμε καμιά σπουδιά.
8: Άντζελα μιένετε μουσα. Άντζελα μιένετε μουσα.
0: Μπάμπι, μπάμπι.
8: Άντζελα
0: μιένετε μουσα. Κατέλα, πιάσουν.
8: Άντρα μη... Ξυπνήστε!
0: Ξύπνα, Χάρη, ξύπνα! Ξύπνα!
8: Ξυπνήστε!
1: Σιγά, άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
0: Ε, Αντώνη Μπούρα, ξύπνα!
8: Ξυπνήστε!
1: Σιγά, άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
0: Ξύπνα, ρε. Και το ράτσα, ρε.
8: Ευχαριστώ. Ξυπνήστε!
1: Σιγά, άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
0: Δώσ' το, ρίξ' το νερό, ρε.
8: Ξυπνήστε!
1: Σιγά, άρεσε, θα έχει το
0: γάλα, ρε. Μπράβο, μπράβο.
8: Ευχαριστώ.
0: Παπαραπαπάρια. Παπαραπαπαπαπαπαπαπαριά. Παπαραπαπαπαριά. Παλάς παλάκα τζιλάκας παλάσκας. Παπαριά παπαραπαπαριά. Παπαρίζος. Παπαραπαπαπαπαπαριά. Παστολιάρης. Κι άλλα παπαριά. Ρίξε του Παυλίδη μια περιποιημένη. Παπαπαριά παπαραπαπαριά. Παπαρίζος. Πασπαλιάρης, Παπαλέξης, Μερεντίτης. Δώσε μια παπάρια και του τάκη, ρε. Μπράβο, έτσι. Μπράβο, special. Στο 13, Χάρη. Μπράβο, Χάρη. Παπαπαπαπαπαπαπαπαριά. Παπαραπαπαριά. Όρμα, Ραφαήλ. Παπαριά, Αποστόλη.
10: Παπαριά, πώς λέμε, μπαταριά.
0: Τα φτιάξα απλά και Λομπάρδο.
11: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σημαντικός.
0: Κουτσομέρκος.
11: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Τσομέρκος.
11: Όσο τα κοιτάζω, τα σκουτώνω.
12: Κορίτσια κομπανάτε, κρίτσια. Να βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα.
12: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσε παλάσκα, δώσε.
12: Κορίτσια κομπανάτε, την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
11: Την παλαντέζα.
0: Βασιλάκι.
12: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
11: Την παλαντέζα.
0: Παλαντέζα, ρε.
12: Κορίτσια κομπανάτε, την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Δώσε τον.
11: Την παλαντέζα.
0: Τον Νικολάου.
12: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
11: Την παλαντέζα!
0: Μαστακούνας!
12: Κορίτσια κομπανάτε, την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
11: Την παλαντέζα!
0: Μπράβο! Την παλαντέζα, Τάκη!
12: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
0: Κάτι κριτσά!
11: Την παλαντέζα!
0: Άντε φανούλη!
12: Κορίτσια κομπανάτε, την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Το τσιλάκα,
11: την παλαντέζα!
12: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
0: Και τον παλάκα, και τον παλάκα! Πού είσαι παλάκα!
12: Κορίτσια κομπανάτε, την μη βγάλω έξω
0: την παλαντέζα! Πού είσαι παλάκα!
12: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
0: Μπράβο παλάκα!
12: Κορίτσια κομπανάτε, την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Πολύ παλάκας.
11: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Όρμα παλάκα.
12: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Πώς είναι παλαντέζα του παλάκα, ρε.
12: Κορίτσια κομπανάτε, την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο παλάκα.
11: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
12: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
11: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
13: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίτα σε μυθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Ταΐζω περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθης ο άσπρος σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Είχαμε σχέση με καλτσόνι.

0: Καλημέρα, πέρα ως πέρα. Καλημέρα, πέρα ως πέρα. Σε απάντησα κάτι θα δώθεις εκεί της μέσω λούθε. Καλημέρα λεβέντες, καραμπουζουπίνδες. Καλημέρα περήφανε και βαρβάτε Θεσσαλικέλα, ε. Θεσσαλομάχη, Μακεδομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη. Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα. Τουρουτούρου FM Baby 95 και ένα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα του Νανίφρου, Τραβάει, Φτιόλο, Διβιλίνγκ, Λιγκλίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικιά. Από μικρή αγάπησα, μεγάλη τη σε πήρα και έχω ελπίδα στο Θεό για να σε πάρω χείρα. Τζάλα, Μαντρία και πίσω πάλι, τζάμπα μα πήρα τα καπνά, τζάμπα και τριλινάτσε, Χρυσταρά. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα, καλημέρα, Καραμπουζουκλίδε, περήφανε, Βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Σήμερα Τρίτη, ο μήνα έχει 13, Τρίτη και 13, Μπάμπι.
1: Μπάμπι! Πρόσεχε, Μπάμπι!
0: Τρίτη και 13, Λεβεντόπεδα, Καραμπουζουκλίδε. Οκτώβριος 2026. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, Λεβεντόπεδα για καραμπουζουκλίδες και καραμπουζουκλούδες. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα μου στην όμορφη της Φυριακής Αριτσάνη.
0: Πού σε γήπα μου, πού σε φίλε μου. Ραφαήλ, καλημέρα φίλε μου.
2: Τι γίνεται.
0: Καλημέρα φίλε μου Ραφαήλ, γήπα, ζήσαμε, τι κάνεις ο Ραφαήλ.
2: Καλά.
0: Πώς είσαι όλα Ραφαήλ, παιχταρά μου.
2: Ήρεμα.
0: Δυνατός.
2: Ναι.
0: Τι λέει.
2: Πριν λίγο ήρθε και ο Βασίλης Τσάτας.
0: Πω, πέρασε ο μεγάλος σερ Βασίλης Τσάτας πριν από λίγο.
2: Έχεις χαιρετίσματα.
0: Ανταποδίδω σπέσια, αλλά την καλημέρα μας. Σε τι κατάσταση είναι ο μεγάλος Μπίλι, αγαπητέ μου Ραφαήλ.
2: Όπως πάντα, ανεβασμένος.
0: Πολύ ανεβασμένος, ε.
2: Πάρα πολύ, ναι.
0: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, Ραφαήλ, δεν τα είπαμε χθες, ε.
2: Καλά, Νικόλα. Δόξα τω Θεώ, λίγο στο χωριό, λίγο εδώ Λάρισα.
0: Αχα, τελειώσαμε τις δουλειές εκεί πέρα, τεινάξαμε μυγδαλιές, τι άλλο είχαμε, καρυδιές, καστανιές, όλα.
2: Τα μύγδαλα τελειώσαμε, τώρα έχουμε τις ελιές. Τον άλλο, τώρα αυτό το μήνα που μας έρχεται.
0: Έχουμε ελιές, φίλε.
2: Ναι, έχουμε και ελιές.
0: Βγάζεις πολύ λάδι, ωραία, μεγάλη Ραφαήλ, ζήσαρε.
2: Όχι, μόνο για τη φαμίλια, έτσι για μας.
0: Μπράβο, Ραφαήλ, γίγαντα, μπράβο. Τι λέει, είχαμε κανένα άλλο, κανένα περίεργο, τίποτα έγινε, κανένα χτύπημα καλό, παραμένουμε στα ίδια χτυπήματα, τα Ραφαήλ.
2: Τα ίδια και τα ίδια, Νικόλα, δεν αλλάζει τίποτα.
0: Δεν αλλάζει τίποτα, φίλε μου, γήπα τη Τσαριτσάνη ατελείωτε. Τι ώρα έπιασε η βροχή, ρε, εσύ που είσαι πολύ πρωινό, ε.
2: Τώρα, κατά τις 4 ώρα από ό,τι είχα δει.
0: Κατά τις 4 ώρα, παιδί, έτσι. Μια ψηλού μαλακουβροχούλα, Ραφαήλ, ε.
2: 2 ώρα που ερχόμενο δεν έβρεχε.
0: 2 ώρα δεν έβρεχε. 2 ώρα νέκρα, τίποτα τύπε, ε.
2: Τίποτα δεν κινείται, φίλο.
0: Τίποτα τύπε, Ραφαήλ, ε.
2: Ναι.
0: Ούτε γάτε, ούτε σκλιά.
2: Εθεάσει την Κυριακή.
0: Οπα.
2: Ο αδερφός Ρότσα την 31 Αυγούστου. Ήταν πολύ σκεπτικός, Νικόλα.
0: Ήτανε, περπατούσε σκεπτικός επί της, επί της
2: 31
0: Αυγούστου. Επί της 31 Αυγούστου σκεπτικός, ε.
2: Σκεπτικός, είχε το κεφάλι σκεφτό και σκεφτόταν.
0: Τι ώρα περίπου τον πέτυχες με σκεφτό του κεφάλι, φίλε μου.
2: Ναι, ήταν κατά τις 3 το μεσημέρι, 3.30 κάπου εκεί.
0: Κατά τις 3 το μεσημέρι, φίλε μου, με σκεφτό το κεφάλι, ε.
2: Ναι, πολύ σκεπτικός.
0: Δεν τον φώναζες, σήκω στο κεφάλι απάνω, ρε.
2: Είμαμε τα μάτια τελευταία στιγμή του Νιδαλιώτη που φώναζα.
0: Αμάν, του πήρε το μάτι τελευταία στιγμή, φίλε μου, ναι, Ραφαήλ Λεβέντε, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Βούλε μεγάλε, Ραφαήλ, γίγαντα, ε. Ρίξε μια παλαντέζα εκεί του να φτώνει τα κουρδόνια του πιτσίτη, ε.
2: Θα του ρίξω σήμερα πάλι, ναι, θα του ρίξω.
0: Άμπρα, βουλή του να αφήνει να πάρει ανάσα, φίλε μου, έτσι.
2: Την καλημέρα μου στον κύριο Στέφανο, στον υπουργό και σε όλοι που μας ακούνε.
0: Μεγάλη γήπα τη Αριτσάνη, καλή δύναμη, φιλάει, χάρηκα πολύ.
2: Ευχαριστώ, Νικόλα.
0: Καλή εβδομάδα κιόλα, Ραφαήλ, γήπα μου.
2: Καλημέρα,
0: γεια σου Ραφαήλ, άρχοντα. Ούλε Ραφαήλ, λεβέντη μου, καραμπουζουκλή μου, παιχταρά μου. Θιελόρδη!
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θιελόρδη, γίγαντα.
3: Καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ για το καφέ.
0: Καλημέρα, Θιελόρδη, γίγαντα. Χαιρετίσματα, φίλε μου. Σήμερα έχουμε ομάδα Βαρβάτη με επικεφαλής, φίλε. Ένα παλάκα, μα τι παλάκα, 300 κιλά παλάκα σήμερα, φίλε μου.
3: Δουλεύει σήμερα πρωί.
0: Ο καπετάν Τάκης Παλάκας, αυτή η μεγάλη μορφή, φίλε μου, πρωινός αεράτος και βαρβάτος, φίλε μου. Μιλάμε για πολύ παλάκα, αγαπητέ μου Θιελόρδη.
3: Ωραίος, ωραίος είναι.
0: Πολύ ωραίος ο παλάκας και ευτυχώς βάζει και στον καλό δρόμο και το Φάνη. Γιατί άμα δεν υπήρχε παλάκας, θα σε έλεγω και που θα πήγαινε ο Φάνης, φίλε μου.
3: Ο Φάνης δεν πουλάει σήμερα καστανόχωμα και ρίγα στα μια.
0: Χθες βγήκε, αγαπητέ Θιελόρδη, η λαϊκή εκεί πέρα για καστανόχωμα. Τι πουλάγει, ρίγανη στα μια και καστανόχωμα ή σκέτο καστανόχωμα.
3: Και τα δυο.
0: Και τα δυο, ρε φίλε.
3: Χαιρετίσματα
0: έξω από τον αδερφό Ρότσα. Σήμερα έχει να πλύνει τα παράθυρα, να καθαρίσει τα παράθυρα στο σπίτι του πρωί.
3: στο σπίτι του.
0: Ναι, έστειλε μήνυμα, λέει σήμερα με έβαλε, τον έβαλε η αδερφή να καθαρίσει και τον έδωσε και άζαξ και ένα πανί να καθαρίσει τα παράθυρα.
3: Καλά τον έκανε.
0: Άμπραβο, να μαθαίνουμε, Ελόρδη.
3: Να μαθαίνουμε, ναι.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα σε λίγο. Θα έχω όλο το πρόγραμμα από το μεγάλο σταθμάρχη, τον καπετάν Καντέλα. Το Σάκι Μπόρο, το Γίγαντα. Το μεγάλο Γίγαντα.
3: Καντέλα,
0: έχουμε
3: σήμερα.
0: Καντέλα, όχι Καντέλα, για μιλάμε για πολύ Καντέλα, φίλοι μου. Έτσι, ο μεγάλο, ο καλύτερο, ο νούμερο ένα, αγαπητέ μου, Θιελόρδη. Τι κάνουμε σήμερα, Θιελόρδη, τι έχουμε, χαλαρά.
3: Τι να είμαι, χαλαρά.
0: Χαλαρά, Θελόρδη, σήμερα. Άμπραβο, έτσι, μπράβο. Άμπραβο. Είναι και η μέρα, πως λέει, ήταν η μέρα σκοτεινή και μέσα ήμασταν χάλια. Άμπραβο. Χαλαρά και ωραία, Θελόρδη, μου λέει, βέντε γίγαντα.
3: Κάνα καφέ εδώ στη γειτονιά.
0: Άμπραβο, κάνα καφέ εδώ στη γειτονιά. Άμα περάσει ο Φάνης και να μας δώσει κανένα καστανόφωμα αυτό και τα λοιπά. Άμπραβο.
3: Δεν το βλέπω να περάσει, να ξέρω.
0: Δεν το βλέπω. Καλημέρα και χαιρετήματα στον τεράστιο, τον μοναδικό, τον κορυφαίο Ανδρέα Πασφαλιάρη. Θιελόρδη, για θύμισέ μας ακριβώς πού είναι ο φούρνος του τεράστιου, γιατί με ρώταγε μια κυρία προχθές του Ανδρέα Πασφαλιάρη.
3: Αγιάς και σε φέρει.
0: Αγιάς και σε φέρει, η κυρία Ντίνα μου, είναι ο μεγάλος φούρνος του Ανδρέα Πασφαλιάρη. Τι και αν γεννήθηκα Ερωτιάρης και Πασφαλιάρης και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
3: Είναι επί της Αγιάς, ανάμεσα σε φέρει και χρυσοχό.
0: Αριστούργημα, γωνία.
3: Δεν είναι
0: πολύ, στη μέση. Στη μέση εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραία, Θιελόρδη μου. Πάρα. Hey, χαιρετήματα πολλά έχεις από το μικρό Βασιλάκι Μπέλο.
3: Για το Βασίλειο.
0: Το Βασιλάκι μας, το αγόρι μας, λέει, το Θείο Λόρδη. Το Λεβέντη. Ναι, Θιελόρδη, άρχοντα. Να είμαστε καλά, Θιελόρδη.
3: Πασπαλιάρι. Όλο χαρές είναι ο Πασπαλιάρης τώρα.
0: Ναι, έμαθη γριά στα σίκα, τα φάει και τα σικόφλα, Θιελόρδη. Ζάτσου μαρίτσα του κυφτέ πέσουν. Άμπραβο, καλομιλέτα και έρχεται η Πασφαλιάρη.
3: Έχω και έναν άνοδο στη λαϊκή του. Και αυτό είναι από το Γάβρο Ναούμε.
0: Μαμάν, άλλο τσέκι γερό, Θιελόρδη.
3: Δεν φτιάχνει καινούς.
0: Μεγάλο, αυτό θα είναι κάργα τρόμπα, φίλε, κάργα, ε.
3: Δεν πιάνει τη στροφή.
0: Φουλ τη τρόμπα, κάργα, ε.
3: Θα πάω και τι έπαθα, είδε.
0: Οχ, μαν, τι λαχταρά ήταν αυτή χθες. Σαμπά στην Καλαμάτα και χθες με το καλό να φέρει ένα σίκο καλαματιά. Ωραία. Δεν Θιελόρδη. Τι ζάτσι ήταν αυτό, Θιελόρδη, χθες.
3: Κάνει πρωτάθλημα.
0: Έγινε σαμπά στην Καλαμάτα, Θιελόρδη. Σίκα από την Καλαμάτα.
3: Εμείς σαμπά στην Καλαμπάκα, είναι κουτάκι.
0: Άμπραβο, εμείς είμαστε για την Καλαμπάκα. Άλλος για την Καλαμάτα. Έφτασε. Άρα, Θιελόρδη, άργοντα!
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα, Χριστάρα μου, καλημέρα, Θιελόρδη μου, άρα, Θιελόρδη, άργοντα! Παρακαλώ.
2: Ναι!
0: Ναι!
2: Καλημέρα σας!
0: Κιλοτάρχη μου!
2: Έλα, φιλαράκι μου!
0: Έλα,
2: δεν με σήκω, δεν με σήκω, δεν με σήκω, δεν με σήκω.
0: Όχι, ρε φίλε, αμάν, ρε φίλε, να ενώσω τους δύο γήπες, φίλε μου. Όχι, ρε φίλε μου, όχι, ρε μεγάλε. Όχι, ρε κουτσομέρκο μου, λέει.
2: Καλημέρα στον Ραφαήλ, καλημέρα στον Θείο Λόρδη, καλημέρα στον αδερφό Ρότσα.
0: Καλημέρα, τον έβαλε η αδερφή σήμερα να καθαρίσει τα τζάμια, αγαπητέ.
2: Εγώ, φίλε μου, έχω γενική στο σπίτι.
0: Α, και εσύ έχει γενική καθαριότητα στο σπίτι, φιλαράκι.
2: Ναι, φιλαράκι.
0: Α, καλημέρα, χαιρετήματα στο φίλο μας τον ατελείωτο Κώστα Κάτσι. Γεια σου Κώστα, Τεολύρας, πάνω από τους μπάγκας. Την Παλαντέζα, πάρτε να έχετε, Βασιλάκης Μπέλος Καθοδόν, ταξί 214. Α, άλλος Μπέλος αυτός, ρε. Και αυτός Βασίλης Μπέλος, του Βασιλάκη του Μπέλου, τι τον άλλο τι τον έχει, ε. Βασιλάκη, Βασίλης Μπέλος, λέει, Καθοδόν, ταξί 214, μας χαιρετάει, του χαιρετάμε κι εμείς. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα από τον Γιώργο Λιάρο, κύριο Τάκη.
2: Καλημέρα στον Γιώργο Λιάρο.
0: Τον τεράστιο Γιώργο Λιάρο. Καλημέρα Χριστάρα από τον ΟΤΕ. Γεια σου Καραγιώργο. Ο μεγάλος σταθμάρχης των αστικών λεωφορείων, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, κυλοτάρχη μου, άνθρωπε των έργων, μας στέλνει σήμερα την υπηρεσία των αστικών, παρακαλώ. Λοιπόν, καλημέρα καπετάν Καντέλα. Λοιπόν, Γιώργος Λιάρος λέει, πριν αναφωνήσω, έχεις χαιρετίσματα από τις Άλπεις, Ανδρέας Λιάγκας, μόλις έφτασε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στον Ανδρέα.
0: Κιλοτάρχη μου, στείλε την καλημέρα σου στις Άλπεις και στον φίλο μας τον Ανδρέα το Λιάγκα. Ανδρέα Γίγαντα. Λοιπόν, Γιώργος Λιάρος Ναύαρχος. Τάκης Φαλάκας, διοικητής μονάδας, Μπλουγούρας Υιός, οδηγός διοικητή, Μπλουγούρας Πατέρας στα μαγειρία, Σάκης Μπόρος στα εστιατόρια, Πάλας Γενικών και Αυρουής των Καθηκόντων, να έχουμε και Πάλα και Παλάκα, Τσακνάκης στο Κιπίκ, Στυριούλης του Καψιμί, Γιώργος Νότας Μαέστρος, Σουλιώτη στα υποβρύχια, Δημητράκη Βασιλείου στα ραντάρ και σήμερα σουτηρία. Λοιπόν, Καραγιώργο Σαλαμουφύλακα, Αχιλέα Βυσαρίου του Αγόρε στα F16, Φουτζόπουλο στη Σκουπιά στα Κάψιμα, ο Καψαμπέλη στη Σκουπιά στην Πύλη και Γενικό Επιτελάρχη Τίο Λόρδη και ο Μπάμπη ο Κατάσκοπο εξωτερική έφοδο. Έχουμε και πάλα και παλάκα σήμερα. Και πάλα και παλάκα.
4: Ε? Του Φάνη που τον έχουμε.
0: Του Φάνη τον έχουμε σήμερα στη Σκουπιά. Ο Φάνη είναι. Ποιο σκέλ, πού είναι ο Φάνη, ε? Λούτσα μπάλα και τραμπάλα. Για να δούμε πού είναι ο μεγάλο Καραπιάλα. Καραπιάλα!
5: Βίλα Χαϊδάρα, καλημέρα, καλή τρίτη μέρα του Κοπρίτη.
0: Ναι.
5: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, κάργα λέμε. Αλλού ρε τσαπρρρ, μπέου.
0: Μεγάλε λούτσα μπάλα και τραμπάλα.
5: Βίλα Χαϊδάρα, καλημέρα, καλή τρίτη μέρα του Κοπρίτη.
0: Όλε.
5: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, κάργα λέμε. Αλλού ρε τσαπρρρ, μπέου.
0: Ω, τσαπρρρ, μπέου. Πού είσαι ρε Καραπιάλα. Ωρε, κιλοτάρχε μου γίγαντα, πώς είσαι ρε.
6: Μια γαρά φράγη.
0: Τι λέει απάντο η ρεκόρ και ιστορικό λιβάδι σήμερα, σα πείτε
6: εγώ. Σα πείτε.
0: Τρίτη και 13, αγαπητέ μου κιλουτάρ, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
6: Βρέχει κιόλα καλύτερα, είναι η καταράτη
0: μου. Κιλουτάρ, σα έχει πάρει βροχούλα εσά στο ερικό και ιστορικό λιβάδι.
6: Λίγο με πήρε.
0: Καλημέρα, πού είσαι Ηλία, ο Ηλία του υπέρπολιτη Ηλία. Πού είσαι.
6: Καλημέρα στον κύριο Ηλία, καλημέρα.
0: Στον κύριο Ηλία, με το κάπα κεφαλαίο, αγαπητέ μου κιλοτάρχη Στέφανε Λαγκόπα.
6: Καλημέρα στον Νίκο Βαλιώτη και στον Κίμουνα.
0: Α, τον κύριο Βαλιώτη, τον χρυσό μα, το αγόρι μα και τον Κίμουνα, τον επιστήμονα. Α, είναι από τη ροδιά του κουμάντο Βασίλη Μπέλο με το 2-14. Είναι από τη ροδιά από τη Μινιερό. Γεια σου, Βασιλάκη Παλιτζόγλου, γίγαντα. Ωραία, μεγάλη γίγαντα. Λομπάρντο, καλημέρα από το Λομπάρντο έχει, κιλοτάρχη.
6: Καλημέρα στο Λομπάρντο, καλημέρα.
0: Τι κάνει, Λομπάρντο?
6: Στο Λάντο, στη Σιτιά, φτωρά έχει.
0: Τι λέει,
6: όλα τα παλικάρια εκεί.
0: Τι κάνει η Μάου Μάου, ο Ράτσα ο Ρατσούλη.
6: Όλοι καλά είναι, φτωρά. Ο Ρατσούλη είναι σε πολύ φάρμα, φτωρά.
0: Τι κάνει ο φάρμα Καρανίκα, ο Λεβέντη, ο μεγάλο.
6: Μου βάλω Καρανίκα, τι έκανε. Γεμίζει 7, πού τίποτε κάνει ο Φαρμακαλονίκας.
0: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι. Φορτόγκα κάρκα, μισό λεπτό αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Μας καλεί από την πρωτεύουσα. Άνω ξηρός, κάτω ξηρός. Ξηρός. Έλα ξηρός, μ' ακούει. Εγώ σε βλέπω, Δημήτρη. Hey, Δημήτρη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα ξηρούλη μου.
7: Δεν πιάνει.
0: Έλα. Ξηρός.
7: Εγώ σ' ακούω. Δεν σ' ακούω ούτε εγώ, τι σ' είμαι ακούς.
0: Εγώ σ' ακούω, εγώ σ' ακούω, ξηρέ.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και σ' ακούω και σε βλέπω, ξηρούλη μου. Hey, εγώ και σ' ακούω και σε βλέπω.
7: Ξαναπέρνω.
0: Εγώ και τον ακούω και τον βλέπω. Και τον ακούω και τον βλέπω.
6: Να πούμε και την κυρία Μαρία εκεί,
7: στη μητέρα. Καλημέρα, σας ξαναπάρω αμέσως.
0: Έγινε ξηρούλη, ξαναπάρε μήπως αυτόν. Κάτι έχει το σύνθημά του το ξηρούλη. Την κυρία Μαρία τη λεβέντη. Για να δούμε και εδώ λίγο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ποιος ήταν στο 31 και έπεισε. Όποιος ήταν στο 31 να ξαναπάρει, παρακαλώ. Ναι.
6: Στέφανο και στην Τρίκαλα.
0: Ναι, Λεβέντη. Για να δούμε τι γίνεται. Θα τον πιάσω τώρα του ξηρούλη. Για να δούμε τι θα δούμε, αγαπητέ μου Λαμπόμπα. Ξηρός. Έλα, ξηρός.
7: Καλά είσαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα ξηρούλη μου, καλημέρα ξηρούλη μου, τι γίνεσαι ρε.
7: Καλημέρα, καλημέρα στην Ισαλία.
0: Ξηρέ μου, τι κάνεις Δημητράκη μου, πως είσαι, άνω ξηρός, κάτω ξηρός.
7: Καλά, καλά Νικόλα μου, καλά, μια χαρά.
0: Τι λέει αγαπητέ μου, ξηρός ο καιρός.
7: Εδώ είχαμε λίγο μάλα κουβροχή το πρωί, τώρα δεν έχει.
0: Πού είστε σήμερα αγαπητέ μου Δημητράκη ξηρούλη, πού είστε φίλε μου.
7: Αγία Παρασκευή, Αγία Παρασκευή.
0: Έχεις όλη την ομάδα, τη Βαρβάτη, αγαπητέ μου Δημήτρη Ξηρούλη.
7: Όλοι εδώ, Παύλος, Δίνος.
0: Γύρισε ο Παυλάρας από τη Μολδαβία, ρε.
7: Ναι.
0: Πριν πω...
7: Θα κάνει καινούργιες λαβές.
0: Πώς...
7: Σας είπε καλημέρα, πάρτε.
0: Για φέρε, Παυλάρα.
8: Καλημέρα.
0: Πού είσαι ρε Παυλάρα, πού είσαι, Παυλάρα.
8: Έλα
0: ρε, πώς θα πέρασες εκεί στη Μολδαβία, ρε Παυλάρα.
8: Αφού θα ξέρεις ότι οι πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, πού υπάρχουν.
0: Μιλάμε για τις Μολδαβές που κάνουν τις καλύτερες λαβές, αγαπητέ μου Παυλάρα.
8: Καλύτερες λαβές,
0: ναι. Ωρε Παυλάρα, γίγαντα. Πώς θα πέρασες, ρε Παυλάρα. Όλα καλά.
8: Όλα καλά, όλα ωραία.
0: Ωρε φίλο, δυνατός, αεράτος και βαρβάτος, Παυλάρα μου, Παυλάρα μου.
8: Πολύ βαρβάτος.
0: Ωρε Παυλάρα, πρέπει να γίνεις. Αγαπητέ μου κιλοτάρχη Λαμπόμπα, ο Παυλάρας ήταν στη Μολδαβία. Πόσες μέρες ήσασταν. Πόσες μέρες είσαι στη Μολδαβία, ρε Παπλάρα?
8: Ήμουν, κανένα μήνα ήμουν. Πέρασα καλά, εντάξει.
0: Δεν μας έφερες κοιμάσαι τότε σφινασμένος, κανένα Μολδαβία, τίποτα, ρε Παπλάρα?
8: Τα Χριστούγεννα, μου αφέσαι, αλλά πάμε μαζί.
0: Πότε, τα Χριστούγεννα?
8: Ναι.
0: Άμα, θα πας πάλι στη Μολδαβία τα Χριστούγεννα, Παπλάρα?
8: Εμείς είμαστε πάλι με το παλιό ημερολόγιο, πάμε.
0: Α, είσαι με το παλιό ημερολόγιο, Παπλάρα, ε?
8: Ναι, ναι.
0: Ούτε, ο καινούργιος αυτός, αυτό το καινούργιο το μοντέλο που έχετε στην ομάδα του Τσίου είναι και ο Τσίου?
8: Ναι, είναι και ο Τσίου. Ναι, είναι Γεωργιανός αυτός.
0: Από πού είναι ο Τσίου?
8: Από τη Γεωργία.
0: Από τη Γεωργία είναι ο Τσίου, ρε?
8: Ναι, Γεωργιανός είναι, αλλά τι Τσίου, Γιώργη.
0: Α, είναι και κοντά ο Τσίου τώρα να μας κάνει ένα Τσίου Τσίου?
8: Όχι, όχι, είναι απάνω, είσαι απάνω.
0: Α, τον έχει τα πάντα τώρα, έτσι. Ο Δίνος, ο Λεβέντης?
8: Ο Δίνος, να, τώρα, από μένα καλημέρα.
0: Γεια σου, Παυλάρα μου, Λεβέντη Γίγαντα. Γεια σου, Παυλάρα. Δίνο!
9: Έλα, ρε Καρμάνι!
0: Πού είσαι, ρε Δίνο!
9: Καλημέρα, καλή Τρίτη!
0: Καλημέρα,
9: το κουμπρίδι που λέει ο
0: μεγάλος Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα. Καλημέρα, Δίνο, καλημέρα έχεις και από τον κιλοτάρχη άνθρωπο των έργων Στέφανο Λαμπόμπα.
9: Καλά, χώνεψε αυτός, γιατί εγώ ακόμα βαρύ μου έχετε στο τρυπάτο φεσόμενο. Δεν το χωνεύω με τίποτα.
0: Δεν χωνεύεται αυτός, θα πας στην Καλαμάτα και ρθείς με το καλό. Πάρε ένα τρύπαλο να το έχεις.
9: Τρύπαλο, ρε φίλε, κιόλας τρύπαλο, να μην μπορείς. Να μην μπορούμε να κοιμηθούμε.
0: Να κάθεσαι καλά, πάνω στον τρίποδα, φίλε μου Ντινούλη.
9: Ναι.
0: Βρήκα τη μαμά με την Ελληνίτσα την Παρασκευή, Ντινό.
9: Μου το είπε.
0: Στάπε μαμά, στάπε Ντινούλη μου.
9: Ναι.
10: Νίκο.
9: Χάρηκε.
0: Έλα, κιλοτάρχη.
10: Πες τον κύριο να πάρει τον άγγελο του Μπάρδα και να
0: τον στείλει
10: και αυτό στην Μολδαβία καμιά εβδομάδα.
0: Α, τον άγγελο του Μπάρδα λέει να πάρει εκεί πέρα και να τον στείλει στη Μολδαβία
9: καμιά
0: εβδομάδα.
9: Δεν είναι αυτός για εκεί.
0: Α, μπράβο, πες τα. Δινούλη μου, είστε καλά όλοι, φίλοι μου?
9: Όλοι καλά, φιλαράκι, όλοι, δόξα Θεώ, μια χαρά.
0: Έτσι, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί, φίλοι μου. Αγία Παρασκευή, Κάργα.
9: Καλημέρα, Παρασκευή Κάργα. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια εκεί πέρα.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα έχει και από τον πρόεδρο.
9: Δεν είναι καλό ο πρόεδρος, δεν είναι καλό ο φίλος. Καλημέρα στον πρόεδρο.
0: Και από το μοντέλο από το και τον Χριστάρα, τον Ζεμπέ και τον Καραμπουζουκλή του Μερακλή.
9: Ναι, ρε φίλε, δεν είναι καλό ο Χριστάρα, δεν είναι καλά. Ναι, από πού θα το αμώσουμε.
0: Μου άρε την άρα μου, Λεβέντη, άρε την άρα, φίλε μου, παιχταρά μου. Άρε την άρα μου, φίλε μου, να είστε καλά, φιλαράκι μου.
9: Να είσαι καλά, φιλαράκι, να είσαι καλά όλοι. Καλημέρα, Νικόλα.
0: Γεια σου, Δινάρα μου, καλημέρα. Άνω ξηρός, κάτω ξηρός, κιλοτάρχη μου.
10: Ναι, βράχη.
0: Για να δούμε και εδώ ποιος είναι, παρακαλώ.
10: Πολεμό.
0: Ναι, Κυριλία μου.
10: Καλημέρα,
11: Κυριλία μου.
0: Κυριλία μου, πού είσαι, Κυριλία μου?
11: Τι γίνεται?
0: Πού είσαι,
10: Κυριλία μου?
0: Πω, συνάντηση μεγατόνων Ηλίας Υπέρπολιτελίας με κιλοτάρχη.
11: Ναι, φίλε, να κρατήσει τα πρακτικά.
0: Πού είσαι, Ηλία μου, πού είσαι, φίλε μου?
11: Στον αγώνα, φίλε, στο τρέξιμο.
0: Καλημέρα, Ηλία μου, τι κάνεις, Ηλία μου, παιχταρά μου?
11: Καλά, Νίκο μου, καλά είσαι.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα μήνυμα, μόλις έφτασε από το έρωτα κομμάτι, είναι μόνο Λομπάρτο. Έλα, Λομπάρτο.
12: Εγώ κάνω ειδική στο σπίτι, όχι γενική όπως η Λάμπομπα. Και ξέρεις τι έχω στο σπίτι, ε? Αντρέα Εύα.
0: Α, μαν, έχει Αντρέα Εύα στο σπίτι εκεί πέρα και τον φτιάχνει πλακάκια. Αμα, εδώ το, έτσι.
13: Για κάνα πλακάκια στην κουβέντα. Κουφαλά.
0: Α, μπράβο, κάνε κανένα πλακάκι κουφάλα και άσε την κουβέντα.
13: Για κάνα πλακάκια στην κουβέντα.
0: Ηλία μου, έχει το πλακατζί Αντρέα Ευαγγέλο στο σπίτι, τον Εύα. Ναι.
11: Στο άλογο ανέβαλο, Μπάρδο.
0: Ανέβα στο άλογο. Όχι στο άλογο, στον τρίποδα, Ηλία.
11: Να μην του πω παρακάτω
0: εγώ. Α, μπράβο. Ναι, Ηλία μου, ναι, φίλε μου, ναι, φίλε μου, Ηλία. Ναι, φίλε μου, ναι. Τι γίνεται, φίλε μου, Ηλία, Τζαμπλιά και Άρχοντα?
11: Καλά.
0: Πού. Έλα, κιλοτάρχη.
10: Πες του Λουμπάρδο. Αυτός έχει την Αναστασία και την κάνει Αναστασία την γυναική. Εμείς δεν έχουμε καμία εδώ στο σπίτι, δεν την κάνει.
0: Α, μαν, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, έχεις γενική καθαριότητα σήμερα στην Βίλα Κουτσομέρκο, φίλε μου?
10: Τι έκανε, κάποιος θέλει να την κάνει.
0: Κάποιος πρέπει να την κάνει ηλία, όπως λέει ο τεράστιος άνθρωπος των έργων, το ερωτικό είδωλο, ο κιλοτάρχης μας. Κοίτα να δεις, φίλε μου, έτσι. Πόση ώρα θα σε πάρει περίπου, κιλοτάρχη μου, να κάνεις την γενική καθαριότητα στην Βίλα Κουτσουμέρκου?
10: Δύο ώρες.
0: Δύο ώρες περίπου, έτσι. Κιλοτάρχη! Σήμερα τι ώρα δουλεύεις,
10: Τέσσερις.
0: Τέσσερις το απόγευμα μέχρι 12 το βράδυ, κιλοτάρχη.
10: Ναι, φλαράκι.
0: Mm-hmm. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Θοδωρής Σολωμός, ο ατελείωτος.
10: Καλημέρα, Θοδωρή.
0: Καλημέρα, Σολωμός. Κάργα, Ηλία μου, άρχοντα.
14: Ναι.
0: Ηλία μου, αμαν, έχουμε χαμένο, μου λέει, το Σάκη τον Τζιλάκα. Πού είσαι, Σάκη?
14: Α, πού
0: είναι αυτό το παιδί? Όχι, να του το παιδί, να του, Σάκη. Αμάν, και σήμερα περιμένει σίδερα, το σιδερά Σάκη Τζίλο Λομπάρντο. Αμάν, θα πάει και ο σιδερά σήμερα.
10: Κάνει ανακαίνιση γενικείου.
0: Κάνει η γενική ανακαίνιση εκεί πέρα στο λιμανάκι της αγάπης.
10: Άμα έχεις λεφτά, ρε φεράκι, κάτσε η γενική
0: ανακαίνιση. Φίλε μου,
14: κιλοτάρχη, όλο με τα λεφτά κάτω να σταμάτα.
0: Φίλε μου, έτσι ξεκινήσαμε από τον Πλακατζή Αντρέα Εύα και πάμε σήμερα στο σιδερά Σάκη Τζίλ. Κιλοτάρχη, κιλοτάρχη, θα πάω. Α, έχεις γενική, δεν θα κατηβείς τη Μαργαρίτα σήμερα.
10: Η γενική φούρνη καφέ την Μαργαρίτα δεν γίνεται.
0: Α, μπράβο, κατέβα στη Μαργαρίτα, κιλοτάρχη. Περιμένουμε μια επικοινωνία. Καλημέρα, κιλοτάρχη μου, καλημέρα. Ο τεράστιος κιλοτάρχης, άνθρωπος στον έργο, το παιδί θαύμα.
14: Ναι, φίλε μου.
0: Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, αγαπητέ μου φίλε Ηλία, άπεχτε, παιχταρά μου. Είμαστε καλά, καλημέρα. Θανάση Νασιάρα, καλημέρα το βροχυρό αρμό, φίλε μου.
14: Έχει
0: βροχούλα
14: σήμερα.
0: Και σήμερα και αύριο, φίλε μου Ηλία. Να και ο γεια σου γίγαντα Ελλάρα, Δημήτρη Κατσάρα γίγαντα. Και ο Φασέκας μέσα. Φασέκας,
14: ναι.
0: Το θυμάσαι ο Φασέκα?
14: Ναι.
0: Φασέκας.
15: Χαϊδαλάνη, καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές εκπομπής, με υγεία.
0: Αμάν, μεγάλε Φασέκα γίγαντα. Σάκη Τζιλάκα, σε θέλω πολύ δυνατό σήμερα εκεί με τα σίδερα, φίλε μου. Έτσι, μπράβο, Σάκη μου, λεβέντη μου. Καλημέρα, χαιρετήματα από το ηρωικό σικούριο, Ηλία μου.
14: Ναι, καλημέρα στο ηρωικό σικούριο, καλημέρα.
0: Έκανες κανιά γεργολιά προς τα εκεί, φίλε μου, Ηλία, τίποτα?
14: Όχι, φίλε, όχι, φίλε, όχι.
0: Όχι, τίποτα, σήμερα τι έχει το πρόγραμμα γίγαντα Ηλία Ζαβλιάκη, φίλε μου? Έτσι, μπράβο. Τι λέει απάντω σύστημα? Αν μου έλεγε ο θείος Λόρδη ότι την Κυριακή, φίλε μου, τα έδωσε τα γκάζια σου, Ηλία μου,
14: Όχι, φίλε, εντάξει, μια κλασική Κυριακή, ρε φίλε.
0: Μια κλασική Κυριακή στα ηρωικά και ιστορικά μπελάκια με το μεγάλο γίγαντα, τον φίλο μας, τον γενικό αρχηγό, έτσι, μπράβο. Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα, Ηλία, πότε ξεκινάμε?
14: Αύριο την Κυριακή.
0: Άμα, πού παίζουμε πρώτο παιχνίδι, Ηλία μου?
14: Παίζουμε στην έδρα μας θεωρητικά με τον Ιπποκράτη.
0: Με τον Ιπποκράτη, πού έχετε έδρα φέτος, Ηλία μου?
14: Στο γήπεδο του Παραπόταμου.
0: Στον Παραπόταμο, καλημέρα και από τον Σωτήρα του Παραπόταμου, ρε φίλε.
14: Καλημέρα,
0: Σωτήρα. Άρα θα είσαι Παραπόταμο την Κυριακή,
14: Ναι, φίλε. 3,5 ώρα θα είναι εκεί.
0: Αγαπητέ μου Σωτήρη από τον Παραπόταμο, ο Ηλίας την Κυριακή θα είναι εκεί, 11 του πρώτου αγώνα της ιστορικής ομάδας του Αγίου Γεωργίου Αμπελακίου, παρακαλώ, που παίζει με τον Ιπποκράτη.
14: Την κυρία. Όχι, αυτόγραφα δεν μοιράζω.
0: Όχι, αγαπητέ μου Σωτήρη, αυτόγραφα με τίποτα. Άμπραβο, έτσι ακριβώς. Άρα, μια καλή Ηλία μου. Θα έχεις πορτιέρο το μεγάλο γίγαντα τον Παρισιάνο.
14: Να δούμε, ρε φίλε, τώρα αποφασίζω κότσου. Εγώ δεν αποφασίζω.
0: Άμπραβο, έτσι ακριβώς. Αλλά ο Παρισιάνος, φίλε, είναι εγγύηση κατά το δοκάρια, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, που βάζει το νερό στα βλάκια, φίλε μου.
14: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, όλα καλά, Ηλία μου.
14: Να είμαστε καλά.
0: Ηλία, παιχταρά μου.
14: Εντός εβδομάδας θα τα πούμε και προσωπικού, να ξέρεις.
0: Αγαπητέ μου Ηλία, φίλε μου!
14: Άντε, καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ηλία μου!
14: Να είμαστε καλά.
0: Ναι. Άρχοντας Ηλίας, ρε, άρχοντας Ηλίας, παρακαλώ.
16: Ναι.
0: Ναι.
16: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα.
16: Καρδούλα.
0: Κυρία Νίτσα. Έλα, κυρία Νίτσα μου, έλα, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα, κυρία Νίτσα.
16: Καλημέρα, καμάρι μου, καλημέρα.
0: Πώς είσαι, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα?
16: Καλά, καλά.
0: Πώς
16: πεσμένη λίγο είμαι, αλλά κατά τα άλλα καλά.
0: Αύριο το πρωί θα πας στην εκδρομή να δεις τι ανεβασμένη
16: που θα είσαι. Αν έχεις αστραπές, θα δει μόνο μας. Αν έχεις αστραπές, δεν μπορώ να ξεκινήσω από εδώ πέρα.
0: Άρα που δεν χαζίσαι από τα πάσα.
16: Αν δεν είναι βροχές όπως είναι τώρα, έτσι.
0: Ναι.
16: Θέλω να έχεις αστραπές, δεν μπορείς να
0: χαζίσεις. Αστραπές, κυρία Νίτσα μου, τι ώρα ξεκινάτε αύριο το πρωί, είπες?
16: 7 η ώρα, πρέπει να είμαι στο Ιβενισάριο.
0: 7 η ώρα, κυρία Νίτσα μου, θα έχει μια βροχούλα, αλλά αστραπές από ό,τι βλέπω δεν θα έχει.
16: Να μην έχει βροχή, κατάλαβες. αυτή την πολύ βροχή δεν μπορείς να το παίζεις μετά.
0: Πότε ρε?
16: Αύριο το πρωί άμα έχει πολύ πολύ βροχή.
0: Βρουχούνα θα έχει ρε Λιτσόμ, μην φοβάσαι. Ναι, μην φοβάσαι.
16: Ο Θεός είναι μεγάλος.
0: Έτσι, μην ανησυχείς.
16: Στην Παναγία πάμε, δεν πάμε πουθενά.
0: Σε ποιο μέρος θα πάτε αύριο, κυρία Νίτσα?
16: Είναι ωραίο, ωραίο. Είναι στο Σπίδρο, ανάμεσα στο Σπίδρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά όταν δεν έχει βροχή, αλλά και πάντα και έτσι είχαμε βροχή.
0: Όπω, κυρία Νίτσα μου, σε ζηλεύουμε αύριο έτσι ωραία εκδρομή. Να είναι και η μέρα μελαγχολική έτσι με βροχούλα. Τι ωραία, κυρία Νίτσα μου.
16: Άκουσα με. Αν δεν είναι πολλά τα άτομα, αυτή τη στιγμή είναι με 5 ευρώ. Είναι το πουλούμε 50 άτομα. Αν δεν είναι τουλάχιστον 40,
0: ναι,
16: θα είναι μία η τιμή.
0: Α,
16: εδώ, αυτό είναι.
0: Δεν έχει φουλάρι το λεωφορείο, κυρία Νίτσα?
16: Τι είναι, δεν κερδίσανε. Αν με τη βροχή άλλους δεν έχετε, εγώ θα πάω. Άλλους όμως σου λέει, τι λέω ρε,
0: να γιατί, πάω. Γιατί τη φουβά τη βροχή μέσω λεωφορείο θα είναι, κυρία Νίτσα?
16: Πάνω δύο άτομα που αυτό λέει, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Άμα σκεφτείς καλά θα θέλω, εντάξει.
0: Α, μπράβο, εντάξει.
16: Εγώ σου λέω να έρθεις και από εκεί και πέρα.
0: Εσύ, α, μπράβο, έτσι, κυρία Νίτσα μου. Πάρα πολύ ωραία, κυρία. Μέσω λεωφορείο θα είσαι, θα βρέχει απάνω. Μέσα δεν μπορεί. Αριστούργημα.
16: Έξω να είσαι που βρέθηκε πολύ, που δεν μπορεί να φωτίσει, σταματάς. Δεν μπορεί να πας πουθενά.
0: Ναι, ναι. Μην ανησυχείς, κυρία Νίτσα μου, όλα θα πάνε. Και την Πέμπτη μετά για πού είσαι, κυρία Νίτσα?
16: Κάτσε να δούμε άμα θα πάμε. Κάτσε, δεν ξέρω, γιατί άμα βρέχει την Πέμπτη πρωί πρωί.
0: Την Πέμπτη έχει καλό καιρό, κυρία Νίτσα.
16: Το απόγευμα.
0: Τα απόγευμα θα πάτε την Πέμπτη?
16: Ναι, τα απόγευμα θα
0: πάτε. Α, μια χαρά καιρό.
16: Και σήμερα έχω και κύκλους, άστα να πάρει.
0: Α, μα αν έχεις κύκλους σήμερα, κυρία Νίτσα.
16: Έχει κύκλους, ένα 5 ώρα στον Άγιο Νικόλαο και 6 στην πορεία.
0: Α, 5 ώρα από κάτι εκεί στον Άγιο Νικόλαο.
16: Ναι.
0: Είναι πρώτος κύκλος, κυρία Νίτσα.
16: Ναι. Πω, πω. Είναι 5 ώρα και δεν είναι 6, αλλιώ δεν θα πήγαινε.
0: 5 ώρα ξεκινάει ο κύκλος και 6 ώρα είναι ο άλλος κύκλος που είναι, κυρία Νίτσα.
16: Στην πορεία αγάπη, πορεία. Α, mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραία. Με την ομπρελίτσα να πας, κυρία Νίτσα.
16: Αυτό εντάξει, αλλά να μην έχει πολύ πολύ βροχή που...
0: Μην αγχώνεσαι καθόλου, κυρία Νίτσα. Μην αγχώνεσαι καθόλου, σου λέω.
16: Άμα είναι να πάω από βροχή, άστα.
0: Μην αγχώνεσαι καθόλου, λέει ο Απόστολος Καμέας. Μην φουβάσαι καθόλου.
16: Κυρία
0: Νίτσα λέει, μην φουβάσαι τίποτα, λέει ο Καμέας.
16: Εχθές πήγα, τι να σου πω, χάλια.
0: Πού?
16: Αυτό που ξέρεις.
0: Όχι ρε, τι λες.
16: Ναι, και άμα άλλο Παναγιά μου, δεν πήρα βλάκα στη τηλέφωνο.
0: Τι λες, κυρία Νίτσα.
16: Έχασα δυο τελειώσει κύριε έτσι και του Θεοτήνου.
0: Τι λες ρε, κυρία Νίτσα.
16: Αυτό, δεν έχουμε άλλη μέρα εδώ. Αλλά όχι, αύριο ξέρω, δεν
0: έχουμε. Καλημέρα, κυρία Νίτσα, χαιρετήματα από τον Τάκη τον Παλάκα.
16: Άτι, Μανάρι,
0: από τον Γιώργο Λιάρο και τον Σάκη Μπόρο.
16: Ναι, είναι καλά, όλοι και οι
0: δύο. Από τον Αποστόλη Καμέα και τον Γιάννη του Ναυγέρο. Καλημέρα, κύριε Νίτσα.
16: Διαμάντη.
0: Ναι, κύριε
16: Νίτσα. Ο πρόεδρος δεν τον λέει, πρόεδρο.
0: Ο πρόεδρος δεν με έστειλε ακόμα για. Πρόεδρε, κύριε Νίτσα. Ναι.
16: Θα είναι γερή, όλοι και η Κυραπαρασκευή και η Κυρατούλα.
0: Λοιπόν, τώρα θα τα πούμε την Πέμπτη του πρωί, κύριε Νίτσα, να μας πεις τα νέα. Γιατί αύριο.
16: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, παιδιά.
0: Καλημέρα, κύριε Νίτσα μου, Χρυσή.
16: Γεια
0: σου, κύριε Νίτσα μου, Λεβέντισα. Άρα, κύριε Νίτσα, Ιωίδα. Στέλιο!
17: Καλημέρα.
0: Έλα, Στέλιο Δαρδακούλη. Καλημέρα, ηρωικό και ιστορικό νέο περιβόλι. Στέλιο, τι κάνεις, πώς είσαι?
17: Για χαρά, φίλε, όλα στην εντέλεια.
0: Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα, Τρίτη και 13, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη, στο ηρωικό νέο περιβόλι.
17: Λίγο προχερό είναι εδώ. Όχι πολύ, αλλά εντάξει.
0: Έτσι, μπράβο. Τη σχετική μαλακοβροχή, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη. Και έτσι να εξελιχθεί. Καλημέρα, χαιρετήματα τον Μιχάλη τον Τάσκο που σήμερα είναι γενικών και αορίστων.
17: Σήμερα βρέχει, δεν έχει τίποτα σήμερα.
0: Γενικών και αορίστων σήμερα. Νικήτα, πιάστον και κοίτα. Άξιο.
17: Να είναι καλά.
0: Και νάτο, τζεπέτο, πάρτο στο κλαπέτο.
17: Να είναι καλά και ο Γιώργης και ο Τζεπέτο, μεγάλο.
0: Ατελείωτος, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα!
17: Είναι αγκάκι αυτός, εκεί στην γύρα είναι κι αυτός, τι να κάνει.
0: Α, μπράβο! Πού είσαι τώρα, Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα!
17: Στο σπίτι, στην έδρα σήμερα, δεν
0: Επειδή, είναι. Σήμερα είμαστε στην έδρα, φιλαράκι, στην έδρα σήμερα, αγαπητέ μου Μιχάλη Τάσκο. Σήμερα είναι το σύστημα ελαφρώς βροχερό, παρακαλώ, έτσι ακριβώς.
17: Δεν περάσει. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Καμέα.
0: Μεγάλος παίχτης, αγαπητέ μου Στέλιο Δεδακούλη, της καρδιάς μας ο καταδρομέας, ο Απόστολος Καμέας.
17: Έτσι, το Γιώργο τον Κοσμίδη που τον ξέχασα τίως.
0: Πολύ μεγάλος παίχτης ο πρόεδρος Γιώργος Κοσμίδης, πάρα πολύ μεγάλος παίχτης.
17: Ναι, τα παιδιά, η Φιλοδός Βόλο, το ψηλάκι μέσα των Αηδών.
0: Όλε! Όλε! Καλημέρα, Βασίλη Κυρίτση, γεια σου, Στελάρα λέει! Καλημέρα!
18: Καλημέρα και στο φιλαράκι μας, του Βασιλάκη.
0: Γεια σου, Γίγαντα.
18: Του στιχουργό μας.
0: Άξιος!
18: Τον κύριο Στέφανο.
0: Άξιος!
18: Εκεί στο πύργο ελέγχου, την καλημέρα.
0: Άρα, μεγάλε Στέλιο, το δακούλι, να δώσει χαιρετήματα σε όλο το ερικό. Δαρδακουλέκο, Στέλιο!
18: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς και εσύ.
0: Γεια σου ρε Στελάρα Άρχοντα, γεια σου ρε Στελάρα Άρχοντα. Στέλιος Δαδακούλης, διάδρομος 4. Αποστόλη καλημέρα, γεια σου ρε Αλμπάνι μου γίγαντα. Καλημέρα Καγκάρεν, πού είσαι ρε Καγκάρεν σήμερα? Ρε μεγάλε Καγκάρεν γίγαντα. Κωστάκη Νικολάου, καλημέρα Κωστάκη μου, καλημέρα, πού είσαι Κώστα, λέμε τι.
19: Ελώ Νίκο, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο Δημητράκη του Αλμπάνι, στο Δημητράκη του Σταμάτη. Είμαστε από την Εθνική, από την Αθήνα, γυρνάμε για την πόλη του καφέ.
0: Α, μπράβο.
19: Τώρα όλα τα παιδιά ακούνε μέσα στα φορτηγά το μεγάλο Νίκο Χαϊδά και μας ανοίγει η καρδιά, λέμε καλημέρα, καλημέρα.
0: Ρε μεγάλε Κώστα Νικολάου, γίγαντα, έγινε και ποέτα. Ρε μεγάλε γίγαντα, πες τα Κώστα. Μεγάλε Κώστα Νικολάου.
19: Από την Αθήνα γυρνάμε για την πόλη του καφέ. Τώρα όλα τα παιδιά ακούνε μέσα στα φορτηγά το μεγάλο Νίκο Χαϊδά.
0: Φιλάκια.
19: Μας ανοίγει η καρδιά, λέμε.
0: Ναι, μεγάλε Κώστα Νικολάου. Ναι, μεγάλε Κώστα Νικολάου, γίγαντα. Ναι. Γεια σου, ρε Πατριαρχάρα μου. Πού είσαι, Πατριαρχάρα μου? Καλημέρα από τον Βροχερό Βόνο. Κώστα Κάτσι, γεια σου, Κώστα Κάτσι, Άρχοντα. Και ο Φασέκας μέσα, και ο Αποστόλης μέσα, και ο Βασιλάρας μέσα. Γεια σου. Δημητράκη Αλμπάνι, Αλμπάνι μου.
20: Νικόλα, αρχηγέ, την καλημέρα μου. Εδώ, καβάλα, καβάλα.
0: Ούτε τσαμπάλα και τραμπάλα.
20: Βαράμε, πάμε πάνω για δημότυχο Νικόλα.
0: Ουαμπού.
20: Ξεκίνησε το κρύο να τσούζει το δέρμα.
0: Αμάνε.
20: Δόξα τω Θεώ, Νικόλα, όλα καλά. Την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Στέφανο.
0: Άξιος.
20: Στον Κώστα τον Νικολάου.
0: Αου, αου.
20: Στον Τόλι πυροβολικά.
0: Ναι.
20: Και στο ξαδερφάκι από τον Βόλο που έχει τρελάνει τον κόσμο όλο.
0: Το Γιωργάκι.
20: Την καλημέρα και στο μανάρι μου. Το μαράκι μας ακούει και εκείνο από τη δουλειά. Λέει θα βάλω, λέει, να ακούσω Νικόλα. Βάλε, λέω, να
0: βάλε μαράκι.
20: Νίκο, λέω. Και να ξυπνήσεις, λέω, για τα καλά. Άντε να είσαι καλά, Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο μαράκι, παιχταρά μου. Μπράβο ρε, μεγάλε Κωστάκι. Μπράβο ρε, Κωστάκι, γίγαντα. Καλημέρα, Γιαννάκη μου, έλα να πάμε σε ένα μέρος. Η μάνα σου, η Σίκη, ο Γιαννάκης, ο Αβιέρος. Βασίλης και στους όλους, Βασιλάρα, γίγαντα. Για, παρακαλώ.
21: Καλημέρα, Λεβεντάθρωπε, Νίκο.
0: Κύριε Στέφανε. Κύριε Στέφανε! Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα στα ηρωικά τρίκαλα. Καλημέρα.
21: Και τα βροχερά.
0: Ηρωικά και βροχερά τρίκαλα σήμερα, Τρίτη και 13, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Έτσι στην Καλαμπάκα και στα ιστορικά μετέωρα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Έχει δυνατή βροχούλα σήμερα κύριε Στέφανε?
21: Πολύ δυνατή βροχή, τις 6 ώρα που βγήκα λίγο έξω έβρεχε.
0: Α, στις 6 ώρα έβρεχε. Τι έγινε, ορίστε. Ναι.
22: Καλημέρα,
0: ναι.
22: Καλημέρα.
0: Νίκη!
22: Μιλάω εγώ.
0: Αμάν Νίκη μου! Νίκη, εσύ είσαι!
22: Εγώ είμαι.
0: Αμάν Νίκη, το καμπάνι σου τον κύριο Στέφανο. Νίκη μου, καλημέρα. Τι κάνεις, Νίκη μου?
22: Κική είμαι.
0: Κική μου, όπου κάτσε, χάλιψα την τώρα γιατί είχα τον κύριο Στέφανο. Κική μου, καλημέρα.
22: Έλα, θες να πάρω αργότερα?
0: Όχι, ρε Κική μου, καλά είσαι, δεν πειράζει.
22: Καλά.
0: Καλημέρα, Κική μου, τι κάνεις?
22: Καλά είμαστε, μωρέ, καλά. Τι να κάνουμε, δεν βαριέσαι.
0: Τι κάνουμε, Κική μου, πώς είσαι?
22: Καλά είμαι εγώ.
0: Τι κάνει η Ελληνίτσα μου?
22: Όχι, δεν είμαι καλά.
0: Τι έπαθε η Ελληνίτσα μου, τι έπαθε το χρυσό μου?
22: Ή την Καρακάξα άκουγες, ή την αδερφή μου το ίδιο.
0: Τι, αμάν,
22: τι. Την έκλεισε ο λαιμό.
0: Την έκλεισε ο λαιμό η Ελληνίτσα?
22: Ναι.
0: Τι λες, ρε?
22: Τι,
0: ήπηκε τίποτα κρύο, τίποτα την πύρη.
22: Όχι, όχι, κρυώσαμε εμείς με τα σπίτια ανοιχτά, με τα κοντομάνικα, ξυπόλυτες, με τις αγιονάρες και κρυώσαμε.
0: Κάνατε δουλειά στο σπίτι, Κική μου, και
22: ναι.
0: Με ανοιχτά τα παραθύρια, εδώ σας χτύψει και το ρεύμα και. Αμάν, και την άρπαξε η Ελένη.
22: Και δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου.
0: Ωραία, πω.
22: Έτσι, έκανε, μέσα στο πρόσωπο είναι όλο, χειμώνα.
0: Πόσες μέρες έχει η Ελληνίτσα που είναι έτσι,

0: ήρθε τη θεία, την άλλη την Αναστασούλα.
1: Ναι.
0: Τη μεγάλη. Ήρθε την ο ξάδερφος.
1: Αχα. Αχα.
0: Ξέρεις τι θέλω.
1: Ναι.
0: Μέχρι.
1: Καλά όλοι οι κικοί μου.
0: Βρε καλά είναι. Παίρνω.
1: Παίρνει.
0: Τίποτε. Δεύτερη, πώς να πω. Τέλος πάντων, τώρα μα πάμε εμείς και πότε θα πάμε, δεν ξέρω, φωνάζουν. Θα φύγει καμιά φορά, αυτήν η Αναστασία. Άντε, θα έρθουμε να σας πάρουμε, μαμά, τι κάνετε ακόμη. Άντε να δούμε πότε θα πάμε.
1: Άρε Κικί μου, άρε Κικί μου.
0: Εγώ δεν το ξεχνάω.
1: Άρε Κικί μου, άμπο.
0: Είπα προχθές, με έφερε το παιδί. Πού δεν σηκώνεις τα τηλέφωνα. Κρίμα, δεύτερη φορά την πατήσαμε τώρα, λέω. Ας το καλό, λέω.
1: Ξέρεις, τώρα είδε, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι αυτές οι, πώς τη λένε, οι εταιρείες τώρα. Εσύ μπορεί να έχεις κατηλημένο το τηλέφωνο εδώ και ο άλλος να βαράει και να νομίζει ότι δεν το σηκώνω. Ναι, ρε, είναι αυτά τα συστήματα και εκεί μου τώρα. Τα αλλοπρόσαλα αυτά. Ναι.
0: Είναι κατηλημένο.
1: Τι κάνει η Νατάσα?
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά, όλοι καλά είναι.
1: Τη φιλινάδα από τη Βάγια την πήρε του μάτι σας?
0: Όχι, καθόλου.
1: Αχα. Είπε
0: θα έρθει, δεν ήρθε, τώρα δεν μπορεί.
1: Η γειτόνισσα, Κωνσταντίνα.
0: Και αυτήν έχουμε έρθει εδώ. Καλά θα είναι, γιατί τώρα αυτή πάνε στο χωριά.
1: Ναι, θα είναι εκεί πέρα στους γόνους τώρα, ναι. Με τα λάδια εκεί πέρα, τσιλιές και τα λοιπά, εκεί πέρα όλα τα καλούδια. Άρα Κικί μου, Λεβέντισα, Κικί μου!
0: Άιντε τα ξαναλέμε.
1: Πολύ χάρηκα, Κικί μου!
0: Και μην είστε πίσω, να είστε καλά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, εμείς ακούμε και χθες σ' άκουσα. Ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες.
1: Να είσαι καλά, Κικί μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα, Κικί μου.
0: Γεια σου,
1: και εκπαιδευτικά στη Λινίτσα.
0: Να είναι καλά.
1: Α, τη Λινίτσα.
0: Να, ευχαριστώ, όλοι ευχαριστώ.
1: Να είναι καλά, περαστικά. Γεια σου, Κικί μου, γεια σου. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Ένας και μοναδικός. Ένας και μοναδικός. Πρόεδρε. Τι κάνει ο Κουκουρούκου Αλεμάου, Στεουργέ? Στεουργέ. Ρίξε ένα τσαπρού για τον Ραφαήλ του Ζήσαρο και για τον Λούτσα Μπάνα και Τραμπάνα. Βαγγέλα Καραπιάλα, ρίξουν ένα τσαπρού.
2: Γεια σου Καραπιάλα, τσαπρού.
1: Και τον Μπάνκμαν μέσα και τον Καρακώστα, ρίξουν τσαπρού. Μπράβο, μεγάλα στην κουργάρα μου, έτσι μπράβο. Μισό λεπτό. Πρόεδρε!
3: Καλημέρα!
1: Έλα, πρόεδρε, καλημέρα, Γιώργο! Στην Γουργέ! Γεια σου Γιώργο, πες, ο Γιώργος καλημερίζει και ο Γιώργο. Βρες το συνονόματο, έτσι μπράβο, το νέο και μοναδικό. Στη Γουργέ, ρίξε ένα αλούρε για τον Καραπιάλα.
2: Αλούρε, ούς.
1: Αμάν. Αμάν. Γιώργο, τι γίνεται ρε πρόεδρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα φιλαράκι, καλημέρα και καλύτερα είπαμε.
1: Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα. Πώς είσαι Γιώργο μου, πού είσαι πρόεδρε μου σήμερα, 3 και 13.
3: Είμαι για κάποιους ώρες εδώ Λάρισα, μετά θα φύγω για Καρδίτσα γιατί έχω μια ειδική αποστολή σήμερα.
1: Α, για λίγο στη Λάρισα παρακαλώ, για λίγες ώρες στη Λάρισα σήμερα αγαπητέ μου Πάκμαν Καρακώστα και μετά ειδική μυστική αποστολή για Καρδίτσα σήμερα για τους Βάσκους.
3: Θα στείλουμε τα χαιρετίσματα και την πρωινή καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο του Βαλιώτη.
1: Α!
3: Τον οποίο γνωριστήκαμε στην Ελαζόνα. Τον παλιό αρχιδιετή.
1: Α, δεν είχατε γνωριστεί με τον κύριο Βαλιώτη του Χρυσόρε?
3: Φατσικός γνωριζόμαστε, ένα προσωπικός όχι.
1: Α, μα και έγινε γνωριμία με τον κύριο Νικόλα, τον Χρυσό, τον Βαλιώτη, τον Λιβέντη, τον Καραμουζουκλή, πρόεδρε.
3: Πήγα από το Κροπολίο.
1: Από το Κοτοπουλάδικο.
3: Ναι, έτσι.
1: Ωραία. Μαγαζάρα έχει και ο Βαλιώτης στην Ελασσόνα,
3: ναι, είναι πριν αυτές που στην πλατεία δεξιά.
1: Ωραία μεγάλε, πότε έγινε η γνωριμία πρόεδρε?
3: Την πέμπτη προχθές.
1: Την προηγούμενη πέμπτη, με τον κύριο Βαλιώτη, τον χρυσό πρόεδρε.
3: Ναι, είναι και αυτό σειρά με τον Κλάρβο εκεί πέρα, του Βαλσέμ.
1: Α, φίλε, ναι, οι δύο ηρωικές σειρές είναι ο κύριος Βαλιώτης και ο κύριος Βαρσάνης, έτσι πράγμα, τα λεβεντόπεδα.
3: Έχει ακριβώς.
1: Χρυσή σφυρίχτερο ο Γιαννάκης εκεί, ο Χλάπα της Χλούμπαντης και αργυρή σφυρίχτερο ο κύριος Βαλιώτης, ο Χρυσός, αγαπητέ μου, κύριε Νικόλα μου και Γιώργο μου Λεβέντη. Α, και είμαστε για Καρδιστάν σήμερα, πρόεδρε.
3: Ναι, θα γίνει πρωινός καφές με την παρέα και μετά θα φύγουμε.
1: Έγινε χθες, πέτυχα και το μεγάλο γίγαντα

0: Μόργαν σε δαιμονιώδη φόρμα, φίλε ο Μόργαν.
1: Είναι η Άρης Βαλασόπουλος και Μόργαν οι αναλυτές της ΑΕΛ.
0: Έτσι, και ήταν Άρης Βαλασόπουλος, Κώστας Μόργαν και ο φίλος μου εκεί ο πατριώτης ο Ρουμπής. Ο Ρουμπής, ο Ρουμπολογής, ο Κουμπολογής που λέει και η παρεμία. Καλημέρα και χαιρετήματα από τον τεράστιο Λαμπόμπα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας του Στεφανάρα του Κουτσομέρκο.
0: Στεφανάρα Κουτσομέρκο, το γήπα του Ολύμπου, μισό λεπτό γήπα.
1: Είναι πρόγραμμα, είναι και τεσσάρι μας το πρόγραμμα. Είναι αρκεί να μπορεί να δυσκολεύει, γιατί όταν είναι βράδυ πέσουν βαριές.
0: Α, μπράβο, γιατί λέει, βάλε λάδι και ένα βράδυ λέει. Όσο νυχτώνει, τόσο τον απλώνει, πρόεδρε, έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το κύριο τον ξηρό και το επιτελείο του.
0: Άνω ξηρός, κάτω ξηρός. Μισό Λαμπόμπα. Άνω ξηρός, κάτω ξηρός. Εκεί πέρα με Παυλάρα, Μορλαβία και λοιπές δυνάμεις. Τον Τσίου από τη Γεωργία και όλα τα παιδιά.
1: Κοίταξε, είναι πολύ και, είμαστε πολύ και σκορπί. Απλώς κάποια στιγμή πρέπει να συγκεντρωθούμε.
0: Ναι, πρόεδρε, ναι.
1: Ο Παναγιώτη το Μερεντίδη και το επιτελείο του.
0: Φοβερός και τρομερός κυνηγός και φύση Παναγιώτης Μερεντίδης. Ολέ, ολέ, ολέ.
1: Καλή θητεία στην κόρη του.
0: Έγινε αστυνομική, είναι η κόρη του Παναγιώτη, ρε.
1: Ναι. Εχθές πήγε την παρέδοση στην ειδική αστυνομία για να μάθει τα κατέκαστα.
0: Μωρέ μεγάλε. Ορμάτε.
1: Έγινε γρεβενά η υπόθεση.
0: Άμα στα ηρωικά και ιστορικά και γρεβενά, φίλε μου.
1: Ναι, εκεί πέρα παρουσιάστηκα γιατί...
0: Ωραία γρεβενιώτησα κάρκα. Στα γρεβενά το Μεριντιτάκι, ε.
1: Ναι,
0: Ανδρέας Πασφαλιάρης, ο Λεβέντης, ήρωας!
1: Στα ξαδερφάκια Πασφαλιάρη.
0: Άνω Πασφαλιάρης, κάτω Πασφαλιάρης.
1: Καλημέρα στον Αντώνη του Μπούρα, στον Άγγελο του Βαΐου.
0: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, τεράστια Αντώνη Μπούρα.
1: Στο φίλο μας, στον Άγγελο που τον έχει κάγκελο.
0: Να προσέχει το κάγκελο, φίλε.
1: Να το προσέχει και να το προσέχει και δυο φορές.
0: Να το προσέχει το κάγκελο, πες τον πρόεδρε, άμπραβο έτσι. Μπε!
1: Προσοχή τις διαβάσεις και τις κάμερες.
0: Άμπραβο και τις κάμερες, πρόεδρε, έτσι ακριβώς.
1: Γέμισε ο τόπος κάμερες τώρα που μας πάρουν φωτογραφίες κάρια.
0: Γέμισε ο τόπος, πρόεδρε, τα μάτια 14, άμπραβο, έτσι.
1: Ναι, τι να κάνουμε, εντάξει, είπαμε, άμα δεν προσέχουμε, μας προσέχουν οι άλλοι.
0: Άρα Γιώργο, να είσαι καλά, καλό δρόμο και καλή Τρίτη, φίλε μου.
1: Μου και τα κουλιά μου και την αγάπη μου στην κεραμαρία, στην κύριο Παρασκευή και σε όλους τους πρωινούς της παρέας.
0: Να είμαστε καλά Γιώργα, ρε, καλημέρα, τα λέμε τα χιά Γιώργο. Όρμα Γιώργο! Όρμα Γιώργο! Έπαινε Γιώργο!
2: Νικό!
0: Ε!
2: Να πω καλή μέσα στις μαρακούρικες του θέμα με τρίκα!
0: Κουτσομέρκο! Ένα... Ναι! Καραπιάλας! Έρχεται Βαρβάτος! Έρχεται Βαρβάτος στη χουργέ μου! Κιλοτάρχη!
3: Έλα βλάκι! Μια ώρα εδώ!
0: Αμάν!
3: Ήρθε στη Μαργαρίτα!
0: Είσαι στη Μαργαρίτα, κιλοτάρχη μου! Κιλοτάρχη μου, φίλε σου πάει πολύ το μουσί, μου είπα τα κορίτσια, κιλοτάρχη.
3: Άρχισε πάλι.
0: Κιλοτάρχη, σου πάει.
3: Μαργαρίτα.
4: Καλημέρα Νικόλα.
0: Καλημέρα Μαργαρίτα μου, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Είσαι καλά Μαργαρίτα μου.
4: Είσαι καλά, χαθήκαμε. Στρέφενος εδώ. Αργεί να έρθει.
0: Να το προσέχετε τώρα, γιατί ο Στέφανος έτσι με το μουσί έχει γίνει πολύ τραβηχτικός, αγαπητή μου Μαργαρίτα.
4: Έχει γίνει.
0: Ναι.
4: Έχει γίνει σεξι αγόρι,
0: Σεξι αγόρι, να μην τον φάνει λυσάρες, να τον προσέχεις Μαργαρίτα μου, τον κοτσομέρκο μου, τον κιλοτάρχη μου.
4: Κάνω ό,τι μπορώ, πίστεψέ με. Κάνω ό,τι μπορώ να το προστατέψω τους λυσάρες.
0: Λοιπόν, κοντά σημά που λένε τα Γιάννη, θα τα πούμε τώρα, γιατί έχω και τον Αυτόνη και απάνω. Θα έρθουμε μια βόλτα μαζί όλοι, Μαργαρίτα.
4: Καλώς να ορίσετε, εδώ είμαστε. Σας περιμένουμε με χαρά. Γιατί
3: όχι, και Γιώργο να πει για καφέ.
0: Ναι. Πολύ χάρηκα, Μαργαρίτα μου. Φιλάκια, καλημέρα Μαργαρίτα, καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους καθηγητές που έχουν τους εγκεφάλια.
0: Ναι, κιλοτάρχη μου, ναι, γίγαντα, ναι, τεράστιε. Στη χουργέ ο κιλοτάρχης, στη χουργέ. Στη χουργέ.
5: Καλημέρα κυρία Δούλα.
0: Στη χουργέ. Το Καντάρι λέει ο Μιχάλης.
5: Καλό είναι που είπα για σχόλες κατάρρυπια.
0: Καλημέρα Δημήτρης Μελετιάδης, Λεβέντης, σε όλο το Μελετιάδικο. Γεια σου ρε Γιώργο Μπέλο. Γιώργο καλημέρα ρε, στα Πολυβόλα τα χαιρετήματα στον Τίνο τον Κάτσι. Με το πλυντήριο αυτοκινήτων στη Γυριδιάδου, λέει ο μεγάλος γίγαντας, ο μεγάλος Μπέλος εκεί πέρα. Γεια σου ρε μεγάλε Γιώργο Μπέλο. Στη Γουριέ, Ακούει. Ε, ρίξε ένα τσαπρούτ στη γουριά για τον Αποστόλη, τον Δημήτρη και τον Τάκη, τα πίτια τη ομάδα 4.
5: Τσαπρούτ,
0: α, μπράβο, έτσι. Σολομό!
6: Ρε Νικόλα, άρχοντα, καλημέρα στη γουριέ.
5: Καλημέρα,
0: έλα, Σολομάρα μου, Θοδωρή, Σολομάρα μου, καλημέρα, τι γίνεται, Σολομάρα μου, πώς είσαι, ρε Θοδωρή μου.
6: Έσπασε το ρόδι, κάναμε τη νίκη μας.
0: Ναι, μου τα είπε ο πρόεδρος στον Αρθάκη, Σολομάρα μου.
6: Ναι, ναι, πολύ καλή ομάδα κι αυτή.
0: Μπράβο. Α, έσπασε το ρόδι, Θοδωρή Σολομέ μου, ε.
6: Έσπασα ρόδι μέσα από θητήρια στο τέλος.
0: Η φοβερή και τρομερή θύελα ελάτια, αγαπητέ μου, μεγάλη γίγαντα πρόεδρε, Θοδωρή Σολομέ μου.
6: Καλημέρα στον πρόεδρο, τον κύριο Κοσμίδη. Στο φίλο μας τον Γιαννούκα.
0: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
6: Στον πλανητάρχη μας πάνω στο Λιβάδι, στη Μαργαρίτα.
0: Τον κιλοτάρχη εκεί πέρα έχει πολλά χαιρετήματα, Σολομάρα μου. Από τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο και τη Μαργαρίτα εκεί με το ηρωικό καφέ. Ναι.
6: Θα έχει κρύο σήμερα πάνω εκεί.
0: Δεν χαμπαριάζει τίποτα ο θερμός Στέφανος Κουτσομέρκος, τεράστιος λαμπόμπα κιλοτάρχης.
6: Και κουμανταδόρος εκεί της περιοχής.
0: Και κουμανταδόρος, όπως τα λες, αγαπητέ μου άνθρωπος των έργων, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομάρα, γίγαντα.
6: Στο Γιαννούκα, το φίλο μας, καλημέρα.
0: Ένας και μοναδικός.
6: Στον Αποστόλη του Δήμου, εκεί στην ωραία Εγγάνη μας.
0: Καλημέρα στην Εγγάνη και στον Αποστόλη του Δήμου, τον Λεβέντη.
6: Και στον μεγάλο γενικό αρχηγό Ηλία Σαβλιάκη που ξεκινάει το Σαββάτο πρεμιέρα.
0: Ξεκινάει στον παραπόταμο, παίζει με τον Ιπποκράτη ο τεράστιος Ηλίας Υπέρπολιτελείας, αγαπητέ μου πρόεδρε.
6: Όπως είπε, να δείξουμε στο χορτάρι τι είμαστε.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, πάντα έτσι μιλάει ο τεράστιος Ηλίας Υπέρπολιτελείας, αγαπητέ μου. Σολομάρα!
6: Ο Σταύρακας, γέλιο Σταύρακας.
0: Την Παρασκευή τα είπαμε με τον Χρυσό μου. Είναι λίγο και αυτό με τα λεμά του. Εκεί πέρα του έδωσα τρία καρότα και ένα σέλινο να μασίσει να στρώσει. Ναι, ναι.
6: Καλώς, έγινε Νικόλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα Σολομάρα μου, καλημέρα Θοδωρή μου, καλημέρα. Σολομάρα Σκάργα στη Γουριέ.
5: Καλημέρα, πούμε του.
0: Παρακαλώ.
7: Έλα Νικό.
0: Έλα ρε κύριε Στέφανη, έλα. Έλα κύριε Στέφανε.
7: Κομικό πήγε η γραμμή, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Έλα κύριε Στέφανε, ρε παιδί μου από τα ρεωτικά και ιστορικά τρικάλα.
7: Καλημέρα και στο Γιώργο του Στυχουργού.
0: Γιώργο.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Στέφανε, λέει ο μεγάλος, ο ένας και μοναδικός.
5: Καλημέρα, του Γιαννούκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Στέφανε, σήμερα τρίτη ημέρα βροχερή, κύριε Στέφανε.
7: Ναι.
0: Τι έχουμε να τραγουδήσουμε, κύριε Στέφανε.
7: Θες να είναι με βροχή.
0: Όχι ρε, εσύ τι έχεις κανονίσει το πρόγραμμα, κύριε Στέφανε, τι λέει το πρόγραμμα.
7: Το πρόγραμμα,
0: ναι.
7: Ήθελα ένα λαϊκό για τον Ραφαήλ.
0: Ένα λαϊκό για τον Ραφαήλ σήμερα αφιερωμένο από τον αγαπητό μας τον κύριο Στέφανο τον Πολυβόλο.
7: Και τον Δημητράκη τον Αλμπάνη και τον Τεράρα και όλους.
0: Που είναι για δημότικο τώρα ο Δημητράκης ο Αλμπάνης και ακούει και το μαράκι του στη Σαλονίκη, ερωτική πόλη, κύριε Στέφανε.
7: Ναι, ναι, το χαρίσουμε και στη Σταμόκα.
0: Και στη τελίτσα μας. Ναι, ναι, ναι, κύριε Στέφανε, έτσι. Λαϊκό σήμερα από τον κύριο Στέφανο Ηλία.
7: Πάμε, Νικολάκη.
0: Ναι.

0: πω, κύριε Στέφανε, πολυβόλο τον τρικάλο, κύριε Στέφανε, μπράβο, μπράβο.
1: Νίκο, θέλω να πει ο Στυφουργός που θα μπορούσε καλύτερα στα δημοτικά ή στα λαϊκά, να το δει τώρα.
0: Στυφουργέ, μάθε, παρακαλώ.
2: Έλα, Νικόλα.
0: Έλα. Αμάν.
2: Κύριε, πετάξε με τον Στυφουργό.
0: Αμάν, πέταξε τον Στυφουργό. Ζεμπέκης.
1: Ο
0: Χριστάρας, ο καλλιτεχνάρας μου.
2: Εγώ προτιμώ λαϊκό.
0: Προτιμάει λαϊκό ο μεγάλος καλλιτέχνης Χριστάρας Ζεμπέκης, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
1: Ωραία. Όπως θέλει καθένας.
0: Α, μπράβο, έτσι. Αριστούργημα. Ναι, ναι. Αριστούργημα.
2: Τέτοια αγάπη μη κρεμίζεις. Πού έτσι να χτίσεις χαϊδά.
0: Α, μπράβο, έτσι. Άμα, κύριε Στέφανε, καλή Τρίτη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ κύριε Στέφανε,
1: δεν και καλό δρόμο να έχει ο Ζεμπέκης στα ταξίδια που θα κάνει πάντοτε.
0: Έτσι, ναι, ναι, θα μας τα πει τώρα. Έγινε κύριε Στέφανε, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Το πολυβόλο τον τρικάλο, τον αγαπητέ μου Χριστέρα Ζεμπέκη, άρχοντα. Καλημέρα, Χριστέρα μου.
2: Κοιτάξτε με τον Στυφουργό έξω.
0: Τι έκανε πάλι, ρε μεγάλε Τι έκανε πάλι, ρε μεγάλε Χριστέρα Ζεμπέκη, άρχοντα.
2: Κοιτάξτε με τον Στυφουργό έξω.
0: Καλημέρα, Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα.
2: Καλημέρα καραπιάλα. Καλημέρα πότε βούδα, πότε κούδα, πότε τάκερ κούδα.
0: Πότε βούδα, πότε κούδα.
2: Άνοιξε το φάντρο, θα ανοίξει και ο δύο. Γιατί δεν ανοίξει ο αρκούδα τη
0: ίδια εκεί. Αμάν, ο Πατριάρχη κάτι πρέπει να μα έστειλε τώρα, αγαπητέ μου Χρήστο. Για να τα ακούσουμε λίγο.
2: Ναι, να ακούσουμε.
3: Καλή σα μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ζωγραφίζει ο Πατριάρχης, φίλε μου, Ζεμπέκη.
1: Ζωγράφισε.
0: Ω, να και ο Αποστόλης ο Ζουνέλ, ο Λεβέντης μου, Ζουνέλ.
2: Ζεμπεκάρα άρχοντα. Καλημέρα, Λεβέντες.
0: Ζουζουνέλ, ο Ζουζουνέλ, ε. Νάτος.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Λα λα λα, λα λα λα.
0: Καλημέρα σας, παιδιά. Λα λα λα λα λα. Λα λα, ρε μεγάλε. Ε, Αποστόλη Ζουζουνέλ, αγαπητέ μου. Πού είμαστε σήμερα, μεγάλε γίγαντα?
1: Βόλο, σήμερα, ναι.
0: Α, είσαι και το Βόλο σήμερα, το μοντέλο από το Βόλο που τρέλανε του κόσμου, όλο φιλαράκι μου, ε.
1: Τη ΣΚΑΤ φιλαράκι δεν κυκλοφοράει ότι γλάτα, γάμισε.
0: Τι μου τα τύψει, δε ΣΚΑΤ, τι μου τα τύπρε.
1: Πιθανέ.
0: Μεγάλε Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, χαιρετίσματα Δήμος Γεωργαντά στο κομμάτι. Ου, Γεωργαντά μου, γιγαντά. Καλημέρα, χαιρετίσματα, ρε Γεωργαντά, σε.
1: Πέθανε τη ΣΚΑΤ, πάει και αυτή.
0: Πάει και τη ΣΚΑΤ, φιλαράκι, ε. Χθες που πήγες τη ΣΚΑΤ, τίποτα τύπρε.
1: Νέκρα.
0: Τι λέει, φίλε.
1: Άρα,
0: τι που τα δει, φιλαράκι, ε!
1: Κάπου για τα χρόνια τη κάτι ζωή.
0: Πού, από για δούμε, καραπιάλας.
3: Είμαστε συνέχεια σε μυστικές αποστολές, αδερφέ μου, χαϊδάρα μου, όνειρο, διότι ήμεθα και οδηγεί με εκτόπισμα. Στη Χουριέ, ρίξε μας ένα βροχερό τραγούδι σήμερα, για να μην σου πω, αλλού, ρε!
1: Αλλού, πάει στο
0: Χουργό, ρε, μεγάλε καραπιάλα μου, ρε, μεγάλε, γεια σου, κύριο καλά. Και τίποτα, η δισκά τίποτα, ψόφια τίποτα,
1: ναι, τίποτα λίγα πράγματα.
0: Wow,
1: και από εκεί λέει τώρα το. Άρχισε ένα χωριό μεγάλο εκεί και δισκά.
0: Και στη Λαμία που μιλές και εκεί, σκέψη η Λαμία τώρα.
1: Στη Λαμία τώρα, εντάξει, Λαμία. Yeah. Ναι, η Λαμία που ήταν το. Ναι, ήταν το. Wow. Κέντρο εκεί πέρα. Λαμία Αθήνα.
0: Τίποτα τύπη, φίλε,
1: ναι, ναι.
0: Μαλλιά που τσόνι.
1: Έρα, φίλε, τώρα εντάξει, ο κόσμο τι να κάνει τώρα. Δεν υπάρχει μία.
0: Δεν υπάρχει μία και ο μπακαλαμπά είναι κουνία, φιλαράκι.
1: Καλημέρα τα παιδιά στην Αθήνα. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Χαιρετίσματα Ντινού, άνω ξηρός, κάτω ξηρός, με τον Παυλάρα εκεί που γύρισε από τη Μολδαβία και έχει ρίξει τις καλύτερες λαβές, τις ομορφότερες Μολδαβές εκεί πέρα και τα λοιπά, φιλαράκι μου.
1: Παυλάρα και το
0: γείτονα, Παυλάρα και την Καλλιέργεια. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, φιλαράκι, την Κυριακή θα κάνει και πρεμιέρα ο μεγάλος Παριζιάνος εκεί πέρα, ο τερματοφυλακάρας.
1: Ναι.
0: Στον παραπόταμο μου παίζει ο Άγιος Γιώργος Φαρσάλων, ο Άγιος Γιώργος Αμπελακίων.
1: Με τον πρώην Θέμη Καράνη, άμα.
0: Παίζει με τον Ιπποκράτη.
1: Με τον Ιπποκράτη, πρώην πρόεδρο Θέμη Καράνη.
0: Εκεί ήταν ο Θέμη.
1: Και Γιάννη με κερδίσει και στη γειτονιά εκεί.
0: Οχοχο! Βαράτη ο ψαχνό, φίλε μου! Ωρα, μεγάλε σε μέκα!
1: Ήταν πεχταρά, αλλά τον κέρδισε το τραγούδι μετά.
0: Τον κέρδισε το τραγούδι μετά, φίλε μου, τι να κάνουμε τώρα, έτσι, μπράβο, έτσι. Και με παίζει με τα μάτια και με κάνει παιχνίδι τρελό, φίλε.
1: Κυρία Μαρία, καλημέρα, κυρία Μαρία.
0: Α, την πέτυχα προχθέ την κυρία Μαρία, φίλε, σε πολύ καλή κατάσταση, αγαπημένη μα η κυρία Μαρία.
1: Πάχυνε καθόλου, πα.
0: Μια χαρά είναι, ρε. Γιατί να παχύνει, μια χαρά, ρε. Άρα, φίλε. Α, μπράβο. Μια χαρά είναι, κυρία Μαρία. Λεβέντισα, φίλε μου Χριστάρα, Ζεμπέκη.
1: Κάτι δίαιτα, ρε, φίλε. Κάτι
0: πότε βούδα, πότε κούδα, πότε τάκι ο αρκούδα.
1: Κάργα, αρκούδα, κάργα.
0: Κάργα, κάργα.
1: Συγχαρητήρια και στο φιλαράκι του Μερεντίδη και για το κορίτσι εκεί που πέρασε.
0: Ναι, αστυνομική είναι η κόρη του Παναγιώτη Μερεντίδη, του γίγαντα, του ατελείωτου, έτσι. Μορφή.
1: Ναι, πρώην αθλητικά μου, ναι. Πάγαμε ψυμίγκι εκεί με τα άγραφα.
0: Πέρα, φίλε, τα ηρωικά άγραφα έτσι.
1: Έχουμε πάρει μεροκάματα και εκεί, όχι λίγα.
0: Εκεί τι τραγούδια έλεγε, Χριστά Ραζιμπέκη, τα ηρωικά.
1: Εκεί έβγαινα στο λαϊκό, εγώ. Ρε.
0: Α, έβγαινε στο λαϊκό, ε.
1: Ναι, έλεγα, ναι, έκανα τη λαϊκή ώρα. Εγώ.
0: Α, μάν, έβγαινε στο λαϊκό, φίλε, ε.
1: Ναι, ναι, ήταν κλαρινά. Δεν κολλάγαμε εκεί που ζούκε, είχαμε και καμιά ωρίτσα λαϊκό, ναι, βέβαια. Ναι.
0: Από όλα τα καλά, φίλε μου, Χριστά Ραζιμπέκη, άρχοντα. Από όλα τα καλά.
1: Από όλα
0: τα καλά, Χριστά Ρα παιχταρά μου, έτσι.
1: Απ' όλα.
0: Άρα, φιλαράκι, να σε καλά, καλό δρόμο και καλά, τα μάτια 14, φίλε μου Χριστάρα.
1: Καλημέρα, ρε, τι ήταν αυτό που εκτέλεσε πάλι.
0: Γιάννης Κοστούλας, αγιά κάργα.
1: Κοστούλας, άρθρο και φιλαράκι, ξεχνάμε συνέχεια.
0: Γιάννης Κοστούλας, αγιά κάργα, φίλε μου, κάργα.
1: Ανακύκλωση. Τώρα μην πεις τώρα ο Ζέπε θα παίξει τώρα την Κυριακή.
0: Κανονικά και με τον νόμο, φίλε.
1: Βασικό.
0: Βασικός ξεκινάει ο μεγάλος Νίκος ο Παριζιάνος.
1: Αμάν, ρε,
0: πω, φίλε, πω, μιλάμε πω, εδώ πω. Για παιχταρά τώρα, φίλε, έτσι, μπράβο. Έμπειρος.
1: Μόνο που τα τσουλιάζουμε τα μάτια, αλλά...
0: ορμάτε, φίλε μου, ορμάτε! Άρα, Χριστάρα, άρχοντα!
1: Τα λέμε, άντε, ρε, Νικόλα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου, γεια σου, ρε, Χριστάρα, γίγαντα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Κύριε Μαρία! Κύριε Μαρία μου! Καλημέρα, κύριε Μαρία μου!
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αυτή. Χάσου βροχηρή Λάρσα τώρα λίγο έτσι.
4: Τα ίδια και εδώ, τα ίδια Νικολάκη και εδώ, τα ίδια.
0: Βρέχει τώρα κυρία Μαρία στη συλληφτή.
4: Όχι, όχι, όχι.
0: Σταμάτησε.
4: Ψιλόβροχη.
0: Ψιλόβροχη. Ε, Ντινάκους, Δημητράξ.
4: Τα καμάρια μου, αλλά περίμενε λίγο να πω Τερινούλα Θελαφή. Η καλημέρα Τερινούλα μου. Το Ρινάκι μου πάει για το σχολείο.
0: Πάει για το σχολείο του Ρινάκι.
4: Ναι, ναι, πάει στο σχολείο, με πήρε τηλέφωνο χθες γιαγιά. Η μένα δεν με έκανε σε πέρασε αύριο. Τι λέω, θα δει.
0: Α, μάλλον του μαλάρι με εκεί πέρα. Καλημέρα στο Ρινάκι μας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα το Ρινάκι μου, καλημέρα.
0: Άρε κύριε Μαρία μου, άρε κύριε Μαρία μου.
4: Και είδες τον Τινάκο με τον Δημήτρη, είδες σήμερα, ε.
0: Ναι, Βαρβάτη, Βαρβάτη. Ναι, ναι, ναι. Γύρισε και ο Παυλάρας εκεί.
4: Βέβαια, βέβαια.
0: Από τη Μολδαβία εκεί πέρα. Πο.
4: Μόλις γύρισε ο Παυλάρας μιλήσαμε. Με πέρα τηλέφωνο το παιδί.
0: Έτσι, κάργα, έτσι. 40 μέρες στη Μολδαβία, κύρα Μαρία.
4: Όχι, ωραία, πέρασε μια χαρούλα.
0: Ωραία, πέρασε εκεί πέρα, κάτσε καλά, μιλάμε, κύρα Μαρία.
4: Είναι κάπου όλα τα χρόνια, ο καημένος τώρα άρχισε και πηγαίνει. Δεν είχε καρφιά πρώτα και δεν πήγαινε.
0: Θα πάει και τα Χριστούγεννα τώρα, μην πει.
4: Έλα, πηγαίνει τώρα, είναι μάλλον.
0: Αμασκάκι ένα προξενιό, λέει και στη Μολδαβία.
4: Αμασκάκι ένα προξενιό και να βρούμε καμιά Μολδαβία τώρα στα γράμματα.
0: Άρα, κύρα Μαρία, μου λεβέτησα. Ο Χριστάνα του Ζιμπέξ με έλεγε.
4: Σιγά,
0: μια χαρά είναι η κύρα Μαρία.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Μια χαρά είναι η κύρα Μαρία, έτσι.
4: Να, σε όλους και σε όλους και σε όλους, Νικολάκη, να μην είσαι καθεστώ.
0: Και εσύ να είσαι καλά, κύρα Μαρία μου, καλά, να προσέξει
4: και εκεί. Και σε όλους, να είστε καλά. Προσέχω όσο μπορώ, ρε Νικολάκη, τι να κάνω. Έγινε, έγινε, Νικολάκη, καλημέρα.
0: Μπράβο, κύρα Μαρία μου, μπράβο,
4: καλημέρα,
0: μπράβο.
4: Στα παιδάκια μου, καλημέρα, να είναι καλά.
0: Καλημέρα, κύρα Μαρία μου, Χρυσή, καλημέρα, καλημέρα. Δημητράκη Βασιλείου, πού είσαι Δημητράκη Βασιλείου? Έλα στο θείο Δημητράκη Βασιλείου, έλα στο θείο παρακαλώ.
5: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Ε, κολοφωτιά μου!
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε κολοφωτιά μου, γίγαντα.
5: Τι γίγαντα.
0: Είμαστε καλά Τάσο μου, πώς καλοξημέρωσες.
5: Καλά Νικουλάκη.
0: Ε, πέτυχα και τον αυτόν ρε χθες ρε, εδώ στην Παναγούλη ρε.
5: Σένα.
0: Αυτό που. Κάτσε. Πού είναι σκουλάει του μυαλόφιλα. Αυτό που σα είχα βρει στο μπαζάρ μαζί από το χωριό, ρε. Πόσο λένε αυτό το.
5: Μίτσο.
0: Στου υπήθητο, ρε.
6: Παλάτε.
5: Όχι, το. Μίτσο, ρε, Παπακουσταντίνο.
0: Όχι, ρε, του άλλου που ήσασταν μαζί στο μπαζάρι, τα κικεράκι εκεί πέρα, κικερέ μαζί, ρε, του φίλου μου. Α,
5: του Γιάννη, του Παλάτζα.
0: Του, του Παλάτζα.
5: Του Γιάννη.
0: Του ναι. Παλάτζα, α, είσαι το καλό από εκεί πέρα να πούμε. Ναι, ναι, του Παλάτζα, το Λεβέντι, το χθες το μεσημέρι του πέτυχα. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνει ο Τάσος, ο Τάσος θα χαμαριάσει τίποτα, του λέω. Πέτυχα τον Παλάτζα, κύριε Κολοφωτίνα μου, ναι, ναι.
5: Ναι.
0: Και ναι, τον Παλάτζα. Τι κάνουμε, Τάσο, Κολοφωτιά μου, πώς είμαστε.
5: Είναι αδερφός της, λέει, είναι αδερφός της.
0: Α, είναι αδερφός της, κύριε Κολοφωτίνας.
5: Ναι, ναι.
0: Κάθε μέρα τον πετυχαίνω τον Παλάτζα.
5: Πάει εκεί πέρα στην Καραθάνο και αράζει εκεί στο.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί στο Πρωτοτζίνικο. Αλλά χθες τον πέτυχα στην Παναγούλη χθες το μεσημέρι.
5: Ναι, πάει πίνει καφεδάκι εκεί.
0: Ναι, ναι, τον πέτυχα με τη Παναγούλη, φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά Άρχοντα.
5: Πάει στο Ντετόξι εκεί και πίνει καφέ.
0: Ρε, μεγάλε Τάσο Άρχοντα. Τίποτα, όλα υποέλεγχο, φίλε μου, όλα υποέλεγχο.
5: Του Σταύρακα δεν ακούω, του Σταύρακα.
0: Ναι, ρε, το χρυσό μου, ναι, το μανάρι, ναι, ναι.
5: Τι έπαθε.
0: Ναι, την Παρασκευή τα είπαμε, έχει τα λαιμά του λίγο το χρυσό μου εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις τώρα να πούμε, τον είπα που κόμματα και αλατόνερο, τον έβαλε τώρα. Σήμερα είναι και ο καιρός έτσι, καταλαβαίνεις. Ο Σταύρακας όταν ο καιρός είναι λίγο έτσι, δεν πάει για δουλειά, αγαπητέ μου.
5: Α, έτσι, αράζει δηλαδή.
0: Όταν βλέπεις την νηφιά, φίλε, δεν τον αφήνει η κυρά να φύγει από το σπίτι του χρυσό μου.
5: Α, μπράβο, μπράβο. Άλλο.
0: Όλα καλά, Τάσανε, Λεβέντι μου, Άρχοντα.
5: Ο Ζιμπέκης τι λέει, ο Στάκος.
0: Σε αρίστη κατάσταση ο Ζιμπέκαρος.
5: Ωραίος.
0: Σε αρίστη κατάσταση, άμπαμπο, έτσι. Ωραίος. Τώρα ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή, για Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, θα είμαστε σέρα σε καβάλα, φιλαράκι.
5: Εννοείται, εννοείται. Την Κυριακή έχουμε πανσεραϊκό.
0: Άντε να δούμε, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά γιγαντά.
5: Θα δούμε, θα δούμε.
0: Πάμε γερά, Τάσο Άρχοντα.
5: Χαιρετίσματα και στο Στεφανάρα επάνω.
0: Χαιρετίσματα πολλά έξω από το μεγάλο κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο, άνθρωπο των έργων, φίλε μου.
5: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Και εσείς να είστε καλά, φίλε μου, και καλημέρα στην κυρία Κολοφωτίνα μας.
5: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Καλημέρα, Τάσαρε Άρχοντα, καλημέρα στην κυρία Βαΐτσα μας εκεί, Κάργα. Γεια σου, ρε Τάσο, Κολοφωτιά μου, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Κύρα Παρασκευούλα μου!
7: Κάνεις,
0: καλημέρα, κύρα Παρασκευούλα μου, βροχερή καλημέρα σήμερα από τη Λάρσα, Λάρσα, Σίνα και Λαχτάρσα.
7: Ας είναι, καλά είναι. Καλά είναι, Νικολάκη.
0: Πώς είναι και στο Ζάπιο, κύρα Παρασκευούλα μου?
7: Το ίδιο, και εδώ μου το ίδιο.
0: Και χαζοβροχούλα, ε.
7: Ναι, χαζοβροχούλα.
0: Χαζοβροχούλα, κύρα Παρασκευούλα, ε.
7: Ας είναι, καλά είναι. Καλά.
0: Τι κάνει ο Κυρκώστας μας?
7: Μια χαρά του, μια χαρά.
0: Α, μπράβο, έτσι.
7: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα μου. σε όλους.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα, κυρία Λόλα, η Λεβέντισσα.
7: Και
0: από τον πρόεδρο πολλά χαιρετήματα, κυρία Παρασκευούλα μου.
7: Εγώ και εγώ τα δικά μου τον ανταποδίδω.
0: Τι κάνει ο Κουστάκης εκεί και η Πόπη Λεβέντισσα,
7: Καλά είναι, αυτό πήρα τώρα να τους πω αν μ' ακούν, να μην πάρουν ένα τηλέφωνο, τους χρειάζομαι.
0: Α, μπράβο, η Λεβέντισσα εκεί, η Μπουμπουλίνα, η κυρία Πόπη και ο Κότσος του Παπαθανασίου, ο κορυφαίος, εκεί να πάρουν ένα τηλέφωνο όπως και δίποτε την κυρία Παρασκευούλα, έτσι.
7: Ναι, σε ευχαριστώ Νικολάκη, με την καλημέρα μου στην κυρία Μαρία που την άκουσα τη Λεβέντισσα.
0: Λεβέντισσα ηρωίδα, άστα να πάνε μιλάμε, δεν παίζεται με τίποτα η κυρία Μαρία. Δεν παίζεται με τίποτα αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα μου.
7: Καλή πολύ και στην κυρία Τούλα και στα παιδιά μου την καλημέρα μου.
0: Τα κουρίτσια μας, τα κουρτσούλια μας καλά.
7: Μια χαρά.
0: Μπράβο έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
7: Σε όλοι όσοι μας ακούν την καλημέρα μας.
0: Έτσι. Να είμαστε καλά με υγεία και σήμερα 3 και 13 αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα. Άρε, χαμπάρ δεν παίρνουμε τίποτα. Τι τρίτη και 13 και τετάρτη και 14 τώρα, καλά να είμαστε.
7: Όλες τις μέρες του Θεού είναι.
0: Έτσι ακριβώς, κυρία Παρασκευούλα μου, έτσι ακριβώς.
7: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Να δώσει πουλά χαιρετήματα στον κύριο Κώστα και ο Παπαθανασίου, ο Κότσος εκεί πέρα και η κυρία Πόπη να επικοινωνήσουν όπως και δίποτε με την κυρία Παρασκευούλα. Άι, μπράβο. Να είσαι καλά, κυρία Παρασκευούλα μου.
7: Καλημέρα μας σε όλους.
0: Καλημέρα και με υγεία να τα πούμε ταχιά πάλι πρώτα ο Θεός, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
7: Και στον κύριο Στέφανο που τον άκουσα με το τραγούδι του.
0: Ναι, να μην κάνεις όλη μια τρελά, κάτσε εδώ που είναι καλά.
7: Ακριβώς.
0: Έτσι.
7: Ας το δω πάει. Έγινε κουλάκι μου, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα κύριε Παρασκευούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Τρίτη. Άρα κύριε Παρασκευούλα μου, παρακαλώ.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ω, κύριε Αντώνινα!
8: Καλημέρα.
0: Ηρωίδα μου, καλημέρα κύριε Αντώνινα.
8: Από όλους μας την καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους στην Αγία. Τι κάνει ο Γιαννάκης με Βασούλα, ο Δημητράξης, ο Δηληγιώργης.
8: Όχι, ο Δηληγιώργης, όλοι καλά.
0: Είστε όλοι καλά κύριε Αντώνινα.
8: Καλά, καλά, εκεί εδώ με τις δουλίτσες μας.
0: Δύναμη κάργα κύριε Αντώνινα, έτσι. Λεβέντισσα, Λεβέντισσα, είσαι ηρωίδα και εσύ ρε.
8: Άρα ηρωίδα. Άρα όλους την καλημέρα και καλή δύναμη.
0: Να είστε, κύριε Αντώνινα, εσύ βαράς, κρατάς πολύ γερά κύριε Αντώνινα.
8: Όσο μπορώ καταδύναμε.
0: Έρε, μη μασάς τίποτα. Μη μασάς τίποτα κύριε Αντώνινα.
8: Α, τώρα θα δούμε τώρα που θα ενταμωθήθηκε με τον Γιαννάκη.
0: Να δώσεις πολλά χαιρετήματα στο Γιαννάκη εκεί στο Θράς.
8: Από όλους την καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Πολύ χάρηκα κύριε Αντώνινα.
8: Κι εγώ γιατί είχα δουλήσεις και γι' αυτό.
0: Καλά κάνεις, καλά. Να προσέχεις κύριε Αντώνινα, να προσέχεις.
8: Προσέχω όσο μπορώ.
0: Έτσι μπράβο κύριε Αντώνινα, έτσι μπράβο.
8: Καλημέρα
0: κύριε Αντώνινα. Καλημέρα, παρακαλώ.
9: Καλημέρα,
0: Νίκο. Α, από την Παρασκευούλα στην Κυραντώνινα και την Κυραντώνινα στην Κυρατούλα. Καλό στην Κυρατούλα μου.
9: Καλημέρα.
0: Καλό στην Κυρατούλα μου. Τι κάνεις, Κυρατούλα.
9: Ωραία, 6:15 Νίκο που περπατούσα έξω, έρχει μια βροχή.
0: Αμάν, είχε τον ομπρέλα, Κυρατούλα.
9: Όχι, στη βεράντα έχουμε. Γύρω βεράντα. Όταν μετράω τα βήματα, κάνω 110 βήματα γύρω τη βεράντα.
0: 110 βήματα κάθε πρωί, κύρα Τούλα μου.
9: Μόνο αυτή, μία φορά. Πόσες φορές κάνω, 18 φορές την κάνω.
0: Α, κάνεις γύρω από
9: κάνω μισή ώρα ακριβώς. Γύρω το σπίτι μου είναι όλη βεράντα.
0: Α, μα κατάλαβα. Και το κάνεις γύρω κάθε πρωί 18 φορές, κύρα Τούλα.
9: Μισή ώρα κάνω ακριβώς από τις 6 και 4 ως τις 7 παρα 4 παρα 10 μπαίνω μέσα ύστερα να ακούσω σένα.
0: Άρα κύριε Πατούλα μου τι λες. Και του κάνεις 18 φορές γύρω γύρω.
9: Η θερμοκρασία έχει σήμερα 17.
0: Να μα τώρα τι μυθίμι κύριε Τούλα. Yeah. Όταν είχαμε πάει φαντάρι που λες, είχαμε αυτό, μας έλεγαν να κάνουμε εκεί, πώς το λέγανε αυτό το κτίριο εκεί πέρα. Θα το κάνετε γύρω-γύρω, λέει, 20 φορές και στις γωνίες θα κορνάρετε κιόλας, μας έλεγαν.
9: Για λόγους υγείας το κάνω.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
9: Γιατί πρέπει και ο καρδιολόγος.
0: Και πολύ καλά κάνεις, κυρατούλα μου. Πολύ καλά κάνεις, κυρατούλα.
9: Πού να πάει έξω, όταν ήμουν πιο νέα και αυτά, είχα μια γειτόνισσα εδώ και πηγαίναμε το
0: κουλιέρι
9: από τις 5 ώρα, φτάναμε κάτω στο.
0: Και πολύ καλά κάνεις, κυρατούλα μου, Χρυσή. Έτσι. Και πολύ καλά κάνεις, κυρατούλα.
9: Γύρω από το σπίτι, τι να κάνω.
0: Βρήκες το καλύτερο κόλπο, κυρατούλα.
9: Αλλά του χαρίστηκα να βρέχει και να έχει μια μουχλάδα έτσι.
0: Βρε, δεν πάνε να κουμπουριαστεί και μουχλάδα, χασίσει. Μπράβο, γύρω-γύρω, έτσι, μπράβο. 18 φορές, ε!
9: 18 φορές, 20.
0: Πόσο καιρό το κάνεις τώρα αυτό, κυρατούλα μου?
9: Το κάνω τώρα 2-3 χρόνια.
0: Μπράβο, κυρατούλα, μπράβο. Κάθε πρωί, ε!
9: Κάθε πρωί. Και το βράδυ, Νίκο, πάλι κατά τις 7 η ώρα, 7 και που βγαίνω όξο και είναι πάλι έτσι. Απάν κάτω, βγαίνω στο πεζοδρόμιο, κάνω κανένα κουσάλιψο πάλι, περπάτημα.
0: Μπράβο, κυρατούλα, μπράβο, έτσι, μπράβο. Α, μπράβο. Και πολύ καλά κάνεις, μπράβο, έτσι.
9: Αυτό είναι που.
0: Σήμερα τι καλό φάει θα έχουμε, κυρατούλα?
9: Μακαρόνια με κοιμά.
0: Μακαρόνια με κοιλά, αγαπητέ μου, ηλιά σουφλιά σήμερα, μακαρόνια με κοιμά.
9: Να στείλω σε ένα σπίτι.
0: Α.
9: Με το ζήτηξε πολύ καιρό, αλλά δεν είναι εύκαινο τώρα, τύχει το ένα άλλο.
0: Αχαχαχα, έχεις και παραγγελίες, κυρατούλα. Καμιά μέρα να παραγγείλεις και εσύ φαΐ από τον Κουκουνάβα.
9: Ποιος θα το φτιάξει, γυναίκα του, η μάνα του.
0: Ουφάνης, ουφάνης. Ουφανούλης, ξέρεις τι φανούλης είναι αυτός, κυρατούλα.
9: Τι δυο να κάνει κι αυτός.
0: Τι φανούλης είναι αυτός, κυρατούλα μου, τι φανούλης είναι αυτός.
9: Καλημέρα στον κύριο Στέφαν που μας είπε ωραίο το τραγούδι.
0: Μην κάνεις όλα για τρελά, κάτσε εδώ που είσαι καλά. Ναι.
9: Χρόνια είχα να τα ακούσω. Στην Κεραντώνινα, στη Μαρία, στην Παρασκευούλα. Στην Νίτσα που κάνει εκδρομές του Μακάρνη.
0: Για αύριο είναι για εκδρομούλα η κυρία Νίτσα. Αύριο το πρωί. Ναι, ναι, ναι.
9: Να είναι καλός καιρός. Να πάει σωστή χουργό, καλημέρα. Σε όλους να είναι καλά, όλοι να είμαστε γυρίσκα.
0: Και εσύ να είσαι καλά, κυρατούλα μου, Χρυσή. Μπράβο, έτσι.
9: Και Τρίτη και 13 ούτε τα προσέχουν οι κουρούκα.
0: Τίποτα, τίποτα. Μπράβο, έτσι. Δεν δίνουμε σημασία σε τίποτα τώρα. Αυτά είναι τώρα έτσι κουρουφέξαλα που λέγει και ο αυτό.
9: Είχαν άλλα κακά πράγματα που δεν είχαν. Μπράβο,
0: κουρουφέξαλα, κυρατούλα μου, έτσι.
9: Μπράβο,
0: έτσι.
9: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Και εσύ να είσαι καλά, κυρατούλα μου. Τα λέμε ταχιά το πρωί, πρώτο Θεό. Γεια σου, κυρατούλα μου Χρυσή. Γεια σου, κυρατούλα μου Χρυσή. Θύμιο!
10: Ένα τραγούδι κιθαρίσιο για τον Νίκο το Φιδίσιο, πατριάρχης.
0: Το κορμί σου το Φιδίσιο, φέρτε να στο κάνω ίσιο.
10: Με έβγαλε καλά, καλό, καλημέρα.
0: Φίλε, πριν από λίγο ακούσα. Το μυαλό σου και μια λίρα, Θύμιο, θα το βάλω εγώ να τα ακούσει λίγο.
10: Μόλις μπήκα μέσα, Νίκο, για σκάσου λίγο να τα ακούσει.
0: Τώρα δεν μπορώ γιατί είσαι στο κινητό γι' αυτό. Θα στο βάλω μόλις κλείσουμε, Θύμιο, Καραπουζουκλή, Λεβέντη και Καραπουζουκλή.
10: Εντάξει, Χρυσό μου. Χρυσό μου.
0: Τι κάνεις, Θύμιο?
10: Καλά, Χρυσό μου.
0: Είσαι καλά, Χρυσό μου.
10: Όταν σ' ακούω, Χαϊδά, είμαι τέτα.
0: Αχ, τι κάνει ο Παναγιώτακης και Δημητράκης?
10: Καλά, να τώρα μόλις τα πάρκα λίγο να βγούμε και πάμε για δουλειά, Νίκο.
0: Α, τα πήγαν σχολείο τα Χρυσά μου.
10: Ναι, πήγαν σχολείο.
0: Έτσι, γιατί, δυνατά και ξύπνημα πολύ πρωί, έτσι με χαρούμενο πρωινό ξύπνημα.
10: Ναι, όταν ακούν τον παπά, ναι, χαίρονται πολύ.
0: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς, έτσι. Θα τους τραγουδά. Ε, τότε θα πηγαίνεις στο κρεβάτι κάθε πρωί, θα τους λες καλημέρα σας, παιδιά. Τραλάλα, τραλάλα.
10: Και μετά θα πούμε μπαμπά είσαι για τα τρικάλα, τρικάλα.
0: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλαλαλα.
10: Και μπαμπά είσαι για τα τρικάλα.
0: Η χρυσή Ανατολή, θα τους λες, η χρυσή Ανατολή στο σχολείο μας οδηγεί, τραλαλαλαλα.
10: Ωχ Παναγία μου, τραλαλα, μας κάνουν αυτοί.
0: Θα πηγαίνεις απάνω από το μαξιλάρι του Παναγιωτάκη και του Δημητράκη και θα τους λες, τραλαλαλαλαλαλα, λαλαλα, λαλαλα.
10: Αυτό που βάζεις είναι καλό που λέτε πολύ ξεκάστε.
0: Ξυπνήστε.
10: Ξυπνήστε. Ωχ, Νικολάκη, να είμαστε καλά, φιλαράκι μου. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια.
0: Χαιρετίζουμε τα πολλά στη μαμά, στην Τριαξανθή, Θύμιο, Λεβέντη, Καραμποσουκλή.
10: Έτσι, φιλαράκι, και σε όλα τα κορίτσια που τα τελευταία τα τρία ήταν και τα τρία τάκ τάκ Παρασκευούλα όλα.
0: Α, μπράβο. Έτσι, όλες, Παρασκευούλα, Κυραντώνια και κυρατούλα μας, έτσι. Ναι, ναι.
10: Τις χρειαζόμαστε, φίλε.
0: Ναι, Θύμιο μου, ναι, ναι, ναι.
10: Να είμαστε καλά, Νικόλα μου. Καλημέρα σε όλους, με υγεία, τίποτα άλλο.
0: Και χαιρετίζουμε στην Μπουγατσούλα που κάθεται στον τρίποδα σήμερα. Σαμπά στην Καλαμάτα και ευθύς με το καλό.
10: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Γεια σου, Θύμιο.
10: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, παρακαλώ.
11: Ρε μου και ένα μαντήλι να δέσω
0: στο λαιμό. Σαμπά στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό. Φέρε ένα μαντήλι. Πού είσαι, Παπλουκό?
11: Λουκουμάκι από τον παππού θέλω εγώ.
0: Και α και ου, λουκουμάκι από τον παππού. Πού είσαι, ρε γίγαντα?
11: Παιδιά, είμαστε στην Αθήνα, στο Περιστέρι.
0: Α!
11: Και μια καλημέρα τα παιδιά.
12: Καλημέρα στο Περιστέρι.
0: Καλημέρα στο Περιστέρι. Ω, στο Περιστέρι, στο Περιστέρι θα βρούμε το πιο το ωραιότερο, το Τέρι.
12: Είμαι στην Αθήνα, στο Περιστέρι. Τώρα και άστα να πάνε και βρέχει καταρακτογόνο.
0: Στο Περιστέρι είσαι τώρα, ρε μεγάλε Παυλούκο.
12: Ναι, χωρί μου, γι' αυτό δεν έδωσε εμφάνιση κανένα δύο μέρες.
0: Α, και, δηλαδή είσαι τώρα, για πόσες μέρες θα είσαι εκεί στο Περιστέρι?
12: Ναι, μάλλον σήμερα θα φύγω.
0: Άμα, πότε πήγες στο Περιστέρι, Παυλούκο?
12: Σάββατο, Κυριακή βράδυ.
0: Άρε φίλε, όπου και την έχεις αλλάξει εκεί στο Περιστέρι?
12: Ναι φίλε.
0: Τι λένε οι Περιστερόμες, τι λένε εκεί στο Περιστέρι?
12: Ελάτε ξενοδοχείο Ξενοφών, κερνάω καφεδάκι.
0: Σε ποιο ξενοδοχείο είσαι στο Περιστέρι, στο Ξενοφών?
12: Ξενοφών.
0: Ωραίο στο Ξενοφών, έτσι.
12: Εντάξει.
0: Ωραία, μια χαρά ρε. Άρε φίλε,
12: όπου.
0: Άρα Παυλάρα γίγαντα, παιχταρά μου.
12: Τι να κάνουμε, είμαστε όλοι καλά φιλαράκι.
0: Είμαστε όλοι καλά φίλε μου, Παυλάρα μου, Παυλάρα μου που είσαι, λεχτάρα μου, έτσι.
12: Η ομάδα πετάει εδώ, και να κάτι πετάει.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια πόσο τρώνε γαριδάκια. Παυλάρα μας, Παυλάρα μας.
12: Τι δεν πήγες Αλέξανδρε το Νικολάκη το φίλο μου?
13: Γεια σου Νικολάκη.
0: Γεια σου, πώς σε λένε?
13: Αλέξανδρε.
0: Γεια σου Αλέξανδρε, πώς ρουλώνεις Αλέξανδρε?
13: 22.
0: Άρα φίλε, φαίνεσαι κούτσικος, λεβέντησε. Βούλε, αλέξανε.
12: Ναι, κούτσικος. Είναι το σωμαδούλι μας.
0: Ναι.
12: Είναι ο μικρούλης μας.
0: Κούτσικο, ναι. Είναι όμορφος φαρέας, φίλε μου.
12: Ναι.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις από τον κύριο, από τον κύριο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αγουρίτσα μας.
12: Να είναι καλά το αγόρι μας, να είναι καλά.
0: Αγόρι μου, αγόρι μου, με τις τυραντούλες σου.
12: Ναι, ναι, ναι.
0: Άγλε Παυλάρα μου.
12: Θα τα πούμε Νικολάκη μου, έτσι.
0: Άντε, καλή επιστροφή, φιλαράκι μου.
12: Ναι.
0: Γεια σου, Παυλάρα μου.
12: Τι θα
0: ορμάτερε, ορμάτερε στο Περιστέρι. Ναι!
14: Καλημέρα, καλημέρα! Πού πήρανε όλες τις ευκαιρίες να πάρω και εδώ!
0: Καλό στη Νίκη μου! Καλό στη Νίκη μου! Καλημέρα, Νίκη μου!
14: Γρήγορη, καλημέρα! Στο Θηνιάκο μας, το καλό το παιδί με τα παιδάκια του!
0: Το καλό μας το παιδί με τα παιδάκια τα έτσι! Το καλό μπαμπά, το καλό οικογενειάρχη! Τι κάνουμε, πώς είναι ο καιρός εκεί, αγαπητή μου Νίκη?
14: Νικολάκη μου, βρέχει, έβρεχε και τη νύχτα, αλλά τώρα έχει σταματήσει, βρέχει.
0: Α, μάλιστα, εντάξει. Όλα καλά, όλα ανθυρά, αγαπητή μου Νίκη. Όλα καλά, όλα ανθυρά, αγαπητή μου Νίκη.
14: Και να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε όλοι καλά, αγαπητή μου Νίκη. Καλημέρα. Ναι. Γεια σου Νίκη μου, λεβέντησα. Άρα Νίκη μου. Δαλακώνη, παρακαλώ. Στην Έλληνα! Άρα πού είσαι,
15: πολύ κόσμος είναι.
0: Στην Έλληνα!
15: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στη χουργία παρά ένα τηλέφωνο στο 32 και να ρίξεις ένα τσαπρό για το φίλο μου τον Ζαφίρη τον Τερβένη.
15: Έλα Νικό.
0: Έλα στην Έλληνα.
15: Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται στην Έλληνα, πώς είσαι.
15: Βροχούλα είχαμε, βροχούλα όλη νύχτα.
0: Πώς, τι λέει η Γιάννολη στην Έλληνα.
15: Καλά, καλά, βροχούλα.
0: Ε?
15: Βροχή.
0: Βροχούλα, τι λένε εκεί τα λεβιτόπεδα στην Έλληνα.
15: Καλά.
0: Όλοι καλά.
15: Ναι. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Τι κάνει ο Σάκης ο αντρεπόμενος, ε?
15: Καλά είναι μου, καλά.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα έχεις από τη βροχηρή αυτή, από τον Παντέλο του Μωρατίδη.
15: Ανταποδίδομαι.
0: Όρμα στην Έλληνα.
15: Καλημέρα.
0: Γεια στην Έλληνα. Παρακαλώ.
16: Το Περιστέρι γνωρίσα μια χείρα ζωντοχείρα. Για τον Παύλο Νάκο.
0: Για πες, πατριάρχη μου, πες το πάλι, πες

0: Τα τριαρχάρα μου, το παπλούκο, το περιστέρι γνώρισα. Μια χείρα σου το χείρανε, φίλε.
1: Είναι τραγούδι λαϊκοδημοτικό, δεν το λέω.
0: Μεγάλε γίγαντα, πατριαρχάρα μου, είσαι ένα και μοναδικό πατριαρχάρα μου. Κάτσε να το πούμε λίγο έτσι μαζί. Ένα, δύο, τρία.

0: δεν τα μετώπισε. Κάτω από την μπάρα, τα διόδια, Παύλο, κάτω από την μπάρα.
1: Κάτσε κάτω από την μπάρα. Ωρε, όρμα. Στο περίστα. Όρμα. Ωρε φίλε, κάργα, κάργα, παραχμή, κάργα. Άιντε που είναι καλλιτέχνητα.
0: Βάσο χαζί.
2: Από την πόλη είχε έρθει μικρή και πεταχτούλα.
1: Μικρή και πεταχτούλα. Όπα, από την πόλη είχε έρθει μικρή και πεταχτούλα, Παυλάρα, όρμα.
2: Έγινε γεμάτα και εξυπηρετά.
1: Ωραία,

0: Ωραία, πατριαρχάλα μου γίγαντα, ωραία, πατριαρχάλα μου.
1: Να'στε καλά.
0: Όχι, Παναγία μου ήταν.
1: Όπου είμαστε οι πολλοί και είμαστε σκόρπιοι.
0: Ωραία, φίλε μου, να είμαστε καλά, Παυλάρα, πατριαρχάλα μου.
1: Και όπως δεν θα είμαστε καλά να γινόμαστε.
0: Άνθρωπο, όπως Ζαφίρι βάλε όπιστην γιατί έρχεται ο Θοδωρής από τα μετόπιστην.
1: Να'στε καλά ρε Νίκο μου, να'στε καλά.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα στην Πατριαρχία, φιλαράκι μου.
1: Ευχαριστούμε, σε ακούμε εδώ, απολαμβάνουμε το βροχερό Βόλο.
0: Να'στε καλά, φιλαράκι μου.
1: Γεια σου
0: ρε παιχτά.
1: Πάμε το νου σου, γεια σου Νίκο.
0: Ρε Τσιπλικιάρη, καλημέρα, γεια σου ρε Τσιπλικιάρη. Γίγαντα στο Περιστέρι, γνώρισα ρε φίλε Καρακατά.
2: Μια κουκλά σου το
0: χείρι.
3: Καλημέρα στο μεγάλο ανεπανάληπτο Δήμο Δημάρα Γιοργαντά. Κομάντο, κομάντο.
0: Ναι.
3: Κώστας Γιοργαντάς απόνομος. Αλλού Κότσο, αλλού που βρίσκεσαι Κωστάκη.
0: Αλλού Κότσο που βρίσκεσαι.
3: Και να πω και στο φίλο μου το Χάρη, να πει το φίλο μας τον συνάδελφο, τον καλό τον Θούφου, ότι δεν γλιστράει το λεωφορείο, το κεφάλι του γλιστράει που είναι φαλακρό. Αλλούρε!
0: Πέστα ρε μεγάλε καραπιάλα, πέστα!
3: Και να πω και στο φίλο μου το Χάρη, να πει το φίλο μας τον συνάδελφο, τον καλό τον Θούφου, ότι δεν γλιστράει το λεωφορείο, το κεφάλι του γλιστράει που είναι φαλακρό. Αλλούρε!
0: Αλλούρε! Βούρε μεγάλε γίγαντα, γεια σου ρε Παναγιώτη το Παλούδι, γεια σου ρε μεγάλε Ανδρέα Εύα γίγαντα, γεια σου Ανδρέα Εύα. Λοιπόν, ποιο είναι εδώ, αμάνε. Λοιπόν, πατριώτες και πατριώτισες. Πατριώτες και πατριώτισες, σήμερα 3η και 13, φτάσαμε στο τέλος. Άρε μεγάλε Βασίλη, για κάτσε, βάλ το λίγο λέει, από εκεί πέρα που λέει στην Περιστέρη γνώρισα, στο βάλω, περίμενε, περίμενε καλλιτέχνη μου. Ωπα, έλα Χριστάρα. Έλα, αδερβαίνει.

Άιντε στο Περιστέρι γνώρισα μια κούκλα ζωτοχύρα. Λοιπόν, πατριώτες, φτάσαμε στο τέλος σήμερα 3 και 13. Κατεβάζουμε ρολά. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτο Θεός. Να είστε όλοι καλά, δύναμη, κάρκα. Μην μας άντε τίποτα πάλι με χρόνια, με ευκαιρίους. Πάλι με δικά μας θα είναι. Ζαφύρι βάλε όπισεν και τέρχεται ο Θοδωρής από το αμετόπισεν. Ναι, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Τα λέμε ταχιά το πρωί. Καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Μπουρλότο, Λευτέρ, μπουρλότο.

0: Τίνο, τι είπες, ε?
1: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Ναι, Τίνο.
1: Καλημέρα σας, παιδιά. Με τον Νικό το Χαϊδά. Για να πάνε όλα καλά.
0: Μπράβο, Τίνο. Ναι. Άρε, πού είσαι, ρε? Και τώρα ξαναγύρισα πίσω, κατέβηνα κάτω από τα σκαλιά, ρε. Άμα, τσαπρρρ. Γιώργο, βάλε μια όπισθεν.
2: Βάλε μια όπισθεν, γιατί δεν όπισθεν.
0: Άμπραβο, γεια σου Χρήστος, φίλο μου, καλημέρα. Λοιπόν, άντι γεια. Άντι γεια, πάμε. Τη βάλαμε και όπισθεν και αυτό.

0: 4 γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς το να και ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και η 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαρτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φινγκ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα, δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και η πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.

0: FM Stereo. Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
3: τον αξιόπιστο.
5: Αποθράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα
4: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Τα έμαθες τα νέα. Τι νέα Λάρισα.gr.
9: Τα έμαθες τα νέα.
8: Τι νέα Λάρισα.gr.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Καλό,
1: με το Περιστέρι.
0: Πολύ μ' άρεσε.
1: Ο Παυλάρας είναι στο Περιστέρι με το επιτελείο.
0: Ο Παυλάρας είναι στο Περιστέρι, φίλε, και γυρνάει σήμερα το βράδυ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Παυλάρας από το Περιστέρι.
1: Από την Αθήνα στη Λάρισα και από τη Λάρισα στην Αθήνα. Το έχουμε κάνει, λέει, πώς το λένε.
0: Να, μπράβο.
1: Πώς το λένε, Λάρισα.
0: Το κάναμε Φορτσαντίνο.
1: Λάρισα Καρδίτσα. Λάρισα Καρδίτσα.
0: Γεια σου, στόμα σου, Φορτσαντίνο Λεβέντη.
1: Καλημέρα, Πατριάρχη μου, σε βλέπω ανανεωμένο.
0: Και εγώ, αν δεν βλέπει εσύ. Εσύ, φίλε, σήμερα δεν παίζει με τίποτα. Αγαπητή μου Φορτσαντίνο, σήμερα, φίλε, είσαι για βιτρίνα. Είσαι για βιτρίνα, μεγάλε Φορτσαντίνο, σήμερα. Είσαι για βιτρίνα, σου λέω. Πού να τον δει σήμερα,
1: Βαλιού.
0: Πουλοβεράρα.
1: Θυμάσαι τον Τζουκούρα που δούλευε στο Σαράφι. Που έχει το μητέχνο, ρε.
0: Ναι.
2: Καλημέρα σας παιδιά, με τον Νικό το Χαϊδά, για να πάνε όλα καλά.
0: Μεγάλε Φορτσαντίνο, και φίλε, έχεις και φωνάρα, ε.
1: Ναι, μου ήρθε ωραία, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, σου ήρθε πάρα, ήσουν αμέσως.
1: Μου ήρθε φλασκιά, εσύ άκουγα εκείνη τον δρόμο στιγμή, που τώρα.
0: Εκείνη τη στιγμή,
1: βρέχει κατά αυτοδό στην Αθήνα, γίνεται χαμός, ε.
0: Άντε, ρε. Αμάνερο Φορτσαντίνο, αμάνερο Φορτσαντίνο.
1: Καλά, είπες προσοχή στους δρόμους τώρα και εδώ.
0: Ναι.
1: Στη Θεσσαλική πρωτεύουσα.
0: Και αύριο πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα, Φορτσαντίνο.
1: Γιατί αύριο τι?
0: Σου
1: δεν βγαίνω έξω καθόλου λόγο.
0: Λοιπόν,
1: ασχετά έχω και το πρόβλημα με το πόδι.
0: Ειδικά από το μεσημέρι και μετά έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει αύριο εδώ πέρα και.
1: Όχι, κάτσε, μη σε πάρει κανένα τηλέφωνο τώρα.
0: Αύριο το απόγευμα θα είναι.
1: Αύριο απόγευμα θα είναι.
0: Από το μεσημέρι, από τη μία και μετά, εξαφανίσου, κρύψου κτλ.
1: Μισό. Κάτσε να μην σε πάρει κανένα τηλέφωνο.
0: Μισό λεπτό, γιατί θέλει να σε καλέσει για να σε βάλει στο βελούθιο Αρκούδας να τραγουδήσεις. Αρκούδας! Έλα, Τάκης, έχω στον αέρα. Τάκης, έχω στον αέρα.
1: Ναι, αγόρι μου. Καλημέρα, καλώς σε βρήκα, Μητσάρα, γίγαντα.
0: Τον άκουσες στον Τίνο, Τάκη.
3: Ναι. Όχι,
1: παραστιάβομαι, εντάξει. Κοίταξε να σου πω, έχω τραγουδήσει.
0: Καλημέρα, Τάκα, ρε Αρκούδα.
1: Γεια σου, Μητσάρα.
0: Πώς είναι ο δρόμος, πώς είναι, βρέχει, Τάκη.
1: Πού να βρέχει.
3: Χαζοβρέχει, έτσι όπως είναι.
0: Χαζοβρέχει, έτσι.
1: Τι χαζοβρέχει, ρίχνει βροχή καλή, ρε. Τι
3: βρέχει. Εντάξει, φθινόπωρο έχουμε.
0: Φθινόπωρο έχουμε, Φορτσαντίνο.
1: Καλά, ρε, καλά.
0: Τάκη.
3: Τώρα λέγαμε αμάν ζέσα πολύ, τώρα.
0: Αμπράβο.
3: Βρέχει κάθε μέρα. Δεν πεζόμαστε.
0: Αμπράβο, το ένα μας μυρίζει, το άλλο μας ξυνίζει, Τάκη.
3: Καμιά φορά.
0: Τάκη. Εάν είχε παλιά τον Διογέννη, θα τον έπαιρνε πρώτο όνομα στην πίστα.
1: Έχω τραγουδήσει. Έχω τραγουδήσει, ρε.
3: Ρωμάζει Βιταλούδια στην πίστα.
1: Ρε αλήτε, ρε
3: αλήτε.
1: Είστε αλήτε, ρε.
0: Γεια σου, ρε Τάκαρε, Αρκούδα. Γεια σου, ρε Τάκαρε. Καλό δρόμο, φιλαράκι. Ήσουν αρε φίλε, να κάτσε καλά.
1: Ναι, την είπε όμω την κακία του. Άκουγα τα λούδια από τον τοίχο.
0: Πάντα δεν σου λέει, ξέρεις, ο Τάκης είναι από τα βοηθά. Πού έχεις τραγουδήσει, Φορτσαντίνο?
1: Πού έχω τραγουδήσει? Μαζί με ποιους τραγουδιστές?
0: Ναι, ναι.
1: Πού να το θυμηθώ τώρα, παλιά τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Με Δημήτρη Λιούντρη.
0: Α, εγώ ξέρεις που είχα.
1: Μισό.
0: Πού?
1: Α, πούμε φίρμες, με Κωνσταντίνα.
0: Ναι. Πού έχεις τραγουδήσει με Κωνσταντίνα? Άντε, ρε.
1: Την είχε φέρει μαζί με τον Άγγελο Διονυσίου, ο Μάκης ο Γουρούλας.
0: Να, εδώ πέρα, ναι.
1: Όχι στα θέσεις Βερσαλίες.
0: Όχι εδώ. Στις άλλες. Και ποιο τραγούδι είχες πει, Ντίνο?
1: Το σημάδι στο λαιμό μου.
0: Πω, πρέπει να είσαι ο φουλ ερωτευμένος, Ντίνο, ε.
1: Σε μεγάλη κουβάλα, ρε. Λοιπόν, Σάκη Τζιλάκα, έρα Σάκη τώρα, εντάξει.
0: Μεγάλε Σάκη Τζιλάκα, άμα τον έβλεπε να
1: τραγουδάει. Σάκη κουβαλάει νερό, κάργα εδώ.
0: Ναι. Νερουλά,
1: κάργα νερό. Με το διπλανό σου κουβαλά νερό, κάργα φιλαράκι. Κάργα νερό. Άμα δεν δούμε το κουμέντο.
0: Σάκη, δεν σε πιστεύουμε καθόλου, φιλαράκι. Δεν σε πιστεύουμε.
1: Έχουμε και σήμερα δύο δωράκια του φούρνου.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Γεια σου, Χάρη.
0: Γεια σου, Τάκη. Ντίνο, μπορεί να το πεις, λέει ο Μιχάλης, με έστειλε ένα μήνυμα τώρα, το σημάδι τώρα που θα το τραγουδήσεις.
1: Τώρα πώς, δεν με έρχεται, δεν είμαι καλά, είμαι κουρασμένος από ταξίδι.
0: Άμα στο βάλω έτσι να... Α, είναι κουρασμένος από ταξίδι, ναι.
1: Αυτό είναι βραδιάτικο τώρα, δεν είναι.
0: Ναι, τώρα είναι κουρασμένος από ταξίδι.
1: Καλημέρα και στο κύριο Παγκυμέτα.
0: Είναι κουρασμένο τώρα.
1: Ο Παγινάτης έβλεπε χθες τις φάσεις,
0: ναι,
1: με όλη του τη θρησκευτική ευλάβεια.
0: Ναι.
1: Απορροφημένος.
0: Απορροφημένος.
1: Το Άρης Ολυμπιακό, ο Άρης είναι όπως ο Βόλος.
0: Άρης ο Πουτσουφολός.
1: 3-2.
0: Άντε ρε.
1: Έβλεπε τις φάσεις εγώ στις 11 παρά.
0: Σαμπά στην Καλαμάτα.
1: Το βλέπεις. Καλαμάτα. Ναι. Πού να ξέρεις να το παίξεις αυτό ρε φίλε. 15 έδινε το διπλό.
0: Σε φάση αργότερα, ναι, 15
1: πήγε. Του πήρε τα βρακιά του. Αυτό ο προπονητή, φίλε, αυτοί οι προπονητέ που. Ρε Μίτσο, τώρα, εσύ που είσαι και αγνό Παρθένο Μαλή.
0: Ντίνο, πριν πα στο αγνό Παρθένο Μαλή, δεν πάμε σε μια γραμμή στον αέρα.
1: Για να βγάλουμε Μαλή. Πάμε, έλα. Ναι. Παρακαλώ.
4: Έλα, καλημέρα, παλικάρια.
0: Στέλιο!
1: Στέλιο!
0: Στέλιο!
1: Καλημέρα,
0: άκου να δει. Στέλιο!
1: Εγώ δεν ακούω καλά. Δεν τον ακούω. Άνοιξε μίλου.
0: Άκου τι σου έχω. Άκου τι σου έχω. Άκου τώρα.
1: Δεν ακούω καλά.
0: Και πώς δεν ακούσε.
1: Βάλ' το καλά.
0: Στέλιο! Άκου.
5: Κουφάλα τραπεζίτη. Κουφάλα τραπεζίτη.
6: Κουφάλα τραπεζίτη.

0: Έγινε, έγινε και αυτό, ναι.
1: Το πήρε τηλέφωνο, ρε παιδί.
2: Πάρε τηλέφωνο. Στέλιο!
0: Πάρε τηλέφωνο.
1: Το κρεμασμένο το σπίτι δεν μιλάει για σκηνή. Τι είναι καλά, τώρα.
0: Ναι, έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό, έγινε.
2: Ωε στελάρα γίγαντα!
1: Στο σπίτι του κρεμασμένου.
2: Ωε στελάρα γίγαντα!
0: Έγινε και αυτό.
2: Έπαινε στελάρα!
1: Ναι, γίγαντα!
2: Έλα!
1: Τι θα καθαρίσεις δηλαδή?
2: Θα έρθω στο κρυφό σχολείο αύριο να κρυφτώ, Στέλιο. Είμαι για το κρυφό σχολείο.
0: Πού ρε?
2: Έχει ο Στέλιος εκεί, σε έξι δρόμους, κρυφό σχολείο.
1: Ναι, ναι,
2: να κρυβόμαστε σε καταστάσεις πανικού.
1: Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια.
2: Βοήθεια.
1: Λοιπόν, θα είναι για χαρά παλικάρια.
2: Γεια σου ρε Στέλιο Άρχοντα, γεια σου Στέλιο.
0: Μου σου λουτζιλάκια στη φωτογραφία τώρα.
2: Έλα ρε Σάκη.
0: Ότι και καλά ξέρεις αυτό.
2: Ότι και καλά και σούξου μουξου μανταλάκια να πούμε και τα λοιπά.
0: Άμα δεν δούμε φως δεν πιστεύουμε.
2: Άμα δεν δούμε φως Σάκη δεν πιστεύουμε τίποτα.
0: Είναι μεγάλος ο νεροκουβάλητης.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και οι νέοι και οι νέοι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άσε το παραμύθι.
2: Όλο θα και θα και θα.
0: Και θα. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32.
2: Στο Λονδίνο βρίσκεται 14. Ο Ζησάρας, ε.
0: Ο Ζησάρας και ο Ζησάρας.
2: Ο Στυλιανός, το Λονδίνο.
0: Ναι.
2: Παρακολούθησε προχθές τον αγώνα, ήταν. Πώς σου λένε, το Liverpool Manchester City.
0: Το οποίο έληξε
2: 0-3.
0: Έφαγε 3 η Liverpool.
2: Η Liverpool έφαγε 3 από τη City. Και λίγα ήταν. Όσο έφαγε ο ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα.
0: Όπω τη λυπήρη Σάκη Βία δηλαδή.
2: Γεια σου Σάκη Τζιλάκα με τα ωραία σου.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη.
2: Αυτή τη φωτογραφία την έχεις πριν 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Όρμα, Αντίνο, όρμα.
0: 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά.
2: Γεια σου, Πατσέκα, Αλάνη.
0: Πάμε σήμερα. Λοιπόν. Καλά γλώσσα λέει του Μαρκόπουλ. Ποιοι είναι αυτοί, μωρέ, 50 άτομα είναι, ρε παιδιά. Μην ασχολείστε τώρα. Τι να ασχοληθείτε και τι να κάνετε. Εντάξει, απλά είπαμε, η ομάδα έχει τριετές πλάνο. Θέλει υπομονή. Άμα είμαστε μέσα στο κόλπο γκρόσο, γιατί αυξήθηκε.
2: Κωνσταντινό, αυξήθηκε
0: η διαφορά.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα μετά από το, δύο μέρες και τα λοιπά που έγινε το παιχνίδι, όλο το ταραβέρι έγινε στη φάση του Αλμπάνι, φίλε. Γιατί ήταν πιναλτάρα καραμπινάτη.
0: Το οποίο δεν δόθηκε.
2: Τι μου τα.
0: Για μία ακόμα φορά.
2: Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα, φίλε.
3: Ναι. Για τα μάτια μιας μικρής.
0: Ψηλά ξεψηλά, εγώ βλέπω ότι.
2: Πανιόνιος κέρδισε. Ποιον κέρδισε χθες, Φορτατίνο? Τον. 3-0.
0: Με ποιον έπαιζε, τι μου κάνει να τα πω, μισό λεπτό, τα πούμε για αυτά, τα πούμε.
2: Α, με τον Πάοκ Β.
0: Ναι, με τον
2: Πάοκ Β. Ο Πάοκ Β έφαγε 3 από τον Πανιόνιο και ο μεγάλος ο Πάοκ έφαγε 3 από την Καλαμάτα.
0: Καλά πήγε ο Πάοκ.
2: Ναι, ναι.
0: Και το άλλο το μάτς.
2: Και η Άσα κέρδισε 3-0 τη Ζάκυνθο.
0: Έγινε τελικά το μάτς.
2: Έγινε χθες. Ναι, ναι. Έγινε. Κέρδισε 3-0 τη Ζάκυνθο.
0: Παρά τις αδείξιους καιρικές συνθήκες.
2: Ναι, προχθές είχε βροχή κάργα. Και αναβλήθηκε από την
0: ήταν
2: Κυριακή.
0: Ήταν ορισμένο να γίνει
2: την Κυριακή.
0: Κυριακή έγινε χθες.
2: Και αναβλήθηκε από την Κυριακή και έγινε χθες το
0: μεσημέρι. Μπράβο, ρε, Νίκο, ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ, Φορτσαντίνο, ρε παιδί.
0: Μου το πες την προηγούμενη εβδομάδα αυτό και δεν έγινε το μάτς.
2: Ναι, Φορτσαντίνο, ναι, καμάρι.
0: Και Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 από το. Από το 55-3-0, κόλλησε εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε το Champions League.
2: Σήμερα θα μας δώσει προγνωστικά ο Γκόγκο.
0: Land Sporting.
2: Land Sporting.
0: Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας. Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, United.
2: Κάτσε, για το Land... Το
0: Land Sporting, για Sporting Λισαβόνα.
2: Land Sporting, αυτό είναι over.
0: Γεια σας.
2: Ε?
0: Ασάρα, η Λάνς είναι σε καλό πηγαίνει. Σου καλά, η Λάνς, Γαλλία.
2: Το άλλο, το δεύτερο ποιο είναι, Φορτσατίνο?
0: Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας. Το διπλό το δίνει 2.
2: Καλό.
0: Για κάτσε να σου
2: έχει
0: πω.
2: Έχει καλή ομάδα η Σλάβια.
0: Στην Πέτρια 65 το δίνει 2. Στη Στίχημαν 2-5. Στο Στίχημα, στο ελληνικό τέλο πάντων. Τον οπιστήνω τα 9 μέρα. 2 και εδώ.
2: Αυτό που είπε εδώ.
0: Νόβι Μπέτ 2-3. Μπιτ Γουέιν 2-5. Το διπλό.

0: Τα υπόλοιπα το... για πες.
1: Ενώ το Land Sporting 2.55 ο Άσος,
0: ναι.
1: Κυμαίνεται στο 2.55 με το 2.60.
0: Ναι, και το διπλό
1: 2.55, μοιρασιά, σκα το μοιρασιά είναι.
0: Ναι,
1: ναι, αυτά.
0: Είναι αμφίροπο παιχνίδι.
1: Arsenal Lille
0: Άσος
1: 1.22, 1.23.
0: Σιγά τα βγάλω.
1: Η ανώτερη τιμή. Δεν σε είχα να πάμε Λίλ. Δεν έχει τα καλά της.
0: Μα η Λίλ.
1: Εδώ το Ατλέτικο Μαδρίτης την έχουν προαβορεί, ρε φίλε. Το κατεβάσαν από 2-5 που ήταν 2-10.
0: Ναι.
1: Σε άλλες εταιρείες με την United. 1.90, 1.92, 1.93, 1.87 το έχει το Big Win.
0: Δύσκολο παιχνίδι. Αλλά και η Αθλέτικο εκεί πέρα τα καθαρίζει τα παιχνίδια.
1: Και έχουμε και Βιγιαρεάλ Νάπολη. Κι άλλο, κι άλλη ματσάρα.
0: Βιγιαρεάλ Νάπολη. Oh, oh.
1: 2-15 άσος, 3-20 διπλό.
0: Χινάρι.
1: Γιατί η United δεν μπορεί να πάρει χινάρι.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί.
1: Εδώ θα μπουν κόλλα, θα κάνουν τίποτα η Βαβαρία αυτή εδώ. Η πάνω κάτω.
0: Ποιο ρε.
1: Παίζουν με τους Vikings.
0: Ποιοι παίζουν με τους Vikings.
1: Πρώτη φορά στην ιστορία τους, δεν έχω ξαναπαίξει. Παίζει Viking Νορβηγία, δεν είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, καλή ομάδα.
1: Με μπάγκερ. Τι καλή ομάδα.
0: Διπλό είναι αυτό, εντάξει.
1: Τι διπλό, ένα πέντε. Μπαίνουν πολύ πολλά αυτό.
0: Έχει over, over. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπαίνουν.
0: Μπαίνουν. Μπαίνουν, δίνουν, μπαίνουν.
1: Φίλε, μακάρι να μπουν.
0: Μακάρι να μπουν, δίνουν.
1: Για να δούμε. Σήμερα, δεν το άλλο, περίμενε. Γαλατασαράι Μπαρσελόνα.
0: Ωμπο.
1: Τι. 9 το 9
0: over, και αυτό είναι over, ε.
1: Πώς γίνεται τώρα, ρε φίλε, να δίνει η B365 9 τον Άσο, η στίχημα 7.90, το στίχημα 7.80. Ε.
0: Ξέρω εγώ, ανάλογα τις εταιρείες.
1: Πάμε, δεν γίνεται. Over 3.5, το βλέπεις αυτό, πώς το βλέπεις.
0: Θα μπουν γκολ αυτό. 3-4 γκολ.
1: Αντώνη. Άρα, Αντώνη, όλοι οι προπονητές πακιταζίδες είναι, ρε.
0: Αντώνη.
1: Κατάλαβες ποιον Αντώνη λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Μην τον λες.
0: Όχι, δεν τον λέω.
1: Λοιπόν. Δεν μπορούσα να κάνω καλά τον Μητρωτό χθες. Ήρεμα ρε που είστε Μητρωτέ, ήρεμα. Ήρεμα. Ζήτε και μια συγγνώμη εκεί πέρα να τελειώνουμε. Άντε. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη.
0: Γραμμή σου αέρα, Φορτατίνο.
1: 66-15-31, 66-15-32. Καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Έχω πάρει όμως για κάτι άσχετο, καμιά σχέση με την εκπομπή τη δικιά σας.
0: Έλα ρε κουμπάρε.
2: Έχουμε διακοπή ρεύματος, είμαι από το χωριό Ζάπιο. Εδώ και 2 ώρες και δεν είμαι εγώ, είναι όλα τα χωριά. Με το που παίρνει μια ψυχάλα, καθόμαστε απ' έξω.
0: Τι λέρε
2: φίλε. Πρόβλημα αυτό.
0: Στο... έχει...
2: Δε... και τώρα εδώ να είναι κομμένο το ρεύμα εδώ και 2 ώρες.
1: Να στα να πάνε.
0: Και
2: χωρίς, εδώ πώς θα δουλέψουν, εντάξει, δει, έρχεται
0: και, και χωρίς να έχει βρέξει δηλαδή.
1: Να στείλουμε χαιρετίσματα και στο πρατήριο είναι καυσίμος. Ο αδερφός Χριστοδούλου εκεί τώρα περί της ευκαιρίας. Ναι. Δεν έχει ρεύμα το Ζάπιο, λέει, όσο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
0: Και εκτός από το Ζάπιο, ποια άλλα χωριά
1: φίλε. Τα γύρω χωριά σίγουρα.
2: Εγώ τώρα ο Δεβιέ είπε εδώ γενικά στο Δήμο Κιλιλέρη είναι πολλά χωριά.
0: Ναι.
2: Είναι ο Κυπάρισος, η Νίκαια δεν έχει. Αλλά τώρα έχουμε από τις 7 η ώρα το πρωί.
0: Από τις 7 η ώρα το πρωί ρε φίλε.
2: Είμαστε εγώ, έχω τον βουλκανιζατέρ εδώ στο Ζάπιο και είμαστε κλειδωμένοι απ' έξω. Έρχεται ο κόσμος και τον διώχνουμε. Πώς θα πληρώσουμε εμείς τα έξοδά μας. Είναι τροπή τώρα με μια ψυχάλα να κόβεται 3 ώρες το ρεύμα.
0: Και έχεις απόλυτο δίκιο φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έριξε τίποτα κεραυνούς και τέτοια φίλε μου.
0: Τίποτα ρε, τίποτα ψυχάλα σου.
2: Τίποτα, μια ψυχάλα, μιλάμε για
0: μια ψυχάλα και τίποτα. Διακοπή ρεύματος για 3 ώρες.
2: Είναι τροπή, πήρα την εκπομπή, πήρα στην εκπομπή σας γιατί είστε οι μόνοι που βγάζετε τον κόσμο στον αέρα. Είναι πρόβλημα αυτό, δεν ενδιαφέρει κανένα στα χωριά.
0: Στη ΔΕΔΙΕ εκεί σε απάντησε κανένα στο τηλέφωνο.
1: Όχι ΔΕΔΙΕ, στη ΔΕΔΙΕ πρέπει να πάρουν. Α, τη ΔΕΔΙΕ, καλά λες.
2: Αλλά δεν δώσανε χρόνο, δεν προσδιορίσαν τον
1: χρόνο. Κάτσε να μα πει ο Αρκούδας.
0: Δεν προσδιορίσαν χρόνο.
1: Ο Αρκούδας που μα ακούει μπορεί να.
0: Εντάξει, κόβεται.
1: Μπορεί να μάθει, ρε φίλε, δεν έχει σημασία αυτό τη σχέση.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να μάθει, να πάρει ένα τηλέφωνο και να μάθει αν υπάρχει. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, έχει απόλυτο δίκιο γιατί και επαγγελματίες.
0: Τα χαράματα.
1: Και επαγγελματίες εκεί θέλουν να κάνουν τη δουλειά του. Με την παραμικρή βροχούλα τώρα.
2: Είναι πολλές ώρες τώρα που είναι
1: κοντά. Που θα έρθει ο πρωθυπουργός αύριο. Από τώρα ξεκίνησα τα όργανα.
0: Ένα πράγμα. Εγώ σου είπα. Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
1: Τι. Ταξίδι αστραπή, λέει του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλική πρωτεύουσα.
0: Πάει να γενιάσει κάτι μπαταρίες στις νέες καργές.
1: Μπαταρίες.
2: Εδώ σε μάθημα.
1: Θα τον υποδεχτεί ο Πασκούδης δηλαδή.
0: Για πες φίλε. Πώς.
2: Εδώ σε εμάς είναι στα χωριά αυτά που σας μιλάω τώρα, εδώ όπως είναι το Σάπιο.
0: Ναι.
2: Όταν παίρνει και βρέχει, κλείνουμε τα μαγαζιά και φεύγουμε.
0: Δηλαδή με την πρώτη ψυχάλα κόβεται το ρεύμα.
2: Μεγάλο χάλι τώρα, μιλάμε για μεγάλο χάλι.
0: Χάλι.
2: Μόλις αρχίζει βρέχει, μαζεύουμε τα πράγματα, ξεκινάμε, κλείστε, λέω, φύγουμε, τελείωσε, βρέχει.
0: Ελλάδα 2026.
1: Τι να κάνουμε.
2: Πού βγούμε σήμερα,
1: πού βγούμε σήμερα. Κάτσε να μην είναι μέσα τέτοιο.
0: Τι τέτοιο, ρε φίλε.
1: Κάτσε να μάθουμε, περίμενε.
0: Ποιο θα σου πει τώρα,
1: τι έχει. Κάνα πρόβλημα, ρε φίλε.
0: Τι πρόβλημα, δηλαδή με την πρώτη ψυχάλα.
1: Δεν κάνω το συνήγορο του. Εγώ δεν κάνω το
0: συνήγορο του. Με την πρώτη ψυχάλα κόβεται το ρεύμα δύο και τρεις ώρες.
1: Ναι, απαράδεκτο είναι, Νίκο μου. Φίλε,
0: για περίμενα να μα πει το
1: πει. Επαγγελματία, έτσι, επιχειρηματία, ε.
0: Τι σα λένε, τι σας λένε από το ΔΔΕ, φίλε.
2: Από το ΔΔΕ είπε.
1: Κάτσε να πάρω εγώ
2: ένα το λιγότερο. Το λιγότερο λέει σε κάνα τρίωρο, αλλά δεν είναι σίγουρο, μπορεί να πάρει και παραπάνω.
0: Καλά, κρασιά.
1: Για κάτσε να πάρω μισό λεπτό λίγο. Να πάρω το φίλο μου τον Δημήτρη εκεί στο πρατήριο, εγώ καυσίμων.
2: Ναι, και με τον Δημήτρη μιλούσα τώρα πριν από λίγο, τον πήρα και εγώ, του λέω κάνε κάτι. Λέει παίρνουμε κι εμεί, αλλά δεν μπορούμε, λέει, να βγάλουμε άκρη.
0: Άμπραβο.
2: Δεν βγάζει και αυτή άκρη, του πήρα κι εγώ. Μιλήσαμε μεταξύ μα όλοι οι επαγγελματίε.
1: Υπάρχουν πολλά παράπονα. Από το. Από την. Έτσι, από άλλου έρχονται και άλλα μηνύματα τώρα εδώ, από τι γύρω περιοχέ. Και από τα μοίρα, λέει, και στα μοίρα δεν έχει ρεύμα, λέει.
2: Χάλι μεγάλο τώρα, παιδιά, κόβουν όλα με, τα
0: χάλι, κόβουν, χάλι, ρε φίλε. Ελλάδα 2026 τώρα,
1: και στα μοίρα δεν έχει. Και στα μοίρα. Κάτσε να πάρω ένα ψαδερμό και να δω, έχουν ρεύμα στο πεζινάδικο εκεί.
2: Εμεί έρχεται κόσμο και τον διώχνουμε τώρα
1: τέλο του μήνα, πώ θα πούμε. Τι
0: μαγαζί έχει,
1: φιλέ.
0: Βουλκανιζατέρ. Βουλκανιζατέρ έχει το παιδί.
1: Ναι, ναι. Κάτσε να πάρω λίγο για τον Κώστα να δω εκεί πέρα, γιατί κοίταξε τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό με την παραμικρή βροχούλα, δηλαδή, γιατί με τον παραμικρό άσχημο καιρό να πούμε να κόβεται το ρεύμα στο.
2: Κάποιος θέλει, ναι. Κάποιος με τα σχηματιστής όταν παίρνει γρασία πέφτει. Να έρθουν να τον αλλάξουν.
0: Ας τα αλλάξουν, ρε φίλε, ναι, τόσο καιρό και δεν μπορούν να τα αλλάξουν.
2: Ναι. Δεν μπορούμε να ξεχρεωθούμε.
1: Και στο Κουλούρι, λέει, δεν έχει ρεύμα, μας στέλνουν μήνυμα. Μήπως έγινε καμιά ζημιά, παιδιά. Εντάξει, μισό λεπτό να μάθουμε λίγο. Καλημέρα. Συνδεθήκαμε με το πρατήριο Γρουν Καυσίμο στο γειτονικό Ζάπιο. Για να δω. Έχετε ρεύμα εκεί, κύριε Χριστοδούλου. Καλημέρα σας. Δεν υπάρχει ρεύμα. Και είναι και φανατική ο φανατική τη Αϊλάρα, τα αδέρφια. Μισό λεπτό λίγο, φίλε μου, στη γραμμή. Γιατί. Το όνομά σου
2: Βουλκανιζατέρ. Αχιλέα με λένε εμένα.
0: Έλα, Αχιλέα. Αχιλέα.
1: Ο Αχιλέα είναι από τον Βουλκανιζατέρ στην άλλη γραμμή. Δεν υπάρχει ρεύμα και στο Κουλούρι και στα Μοίρα με πληροφορούν και στα γύρω χωριά. Κύριε Χριστοδούλου, Δημήτρη.
3: Ναι.
1: Υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
3: Υπάρχει πρόβλημα και έχω την εντύπωση ότι. Με το που θα βρέξει, αυτό είναι αμέσως δηλαδή το φαινόμενο.
0: Όπως είπε και ο Αχιλέας.
1: Καλά είπε ο Αχιλέας. Ναι, ναι. Έχουμε και τον κύριο Αχιλέα που έχει βουλκανιζάτες.
0: Με το που πιάνει ψιλοβρέχει εκεί πέρα, κόβει
1: ναι,
0: το ρεύμα.
1: Κρυματίας. Είναι κρίμα από το Θεό, ρε παιδιά. Υπάρχουν γραμμές, έρχονται και γραμμές. Εντάξει, εγώ
3: δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να το δουν λίγο αυτό σοβαρά.
1: Βέβαια. Είναι και, εντάξει, δεν είναι θέμα του Δήμου της Νίκαιας Αχιλέα και Δημήτρη τώρα.
0: Λε, αυτό είναι της ΔΔΕ.
1: Είναι θέμα της ΔΔΕ.
0: Πόσο καιρό συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Χριστοδούλα, αυτό συμβαίνει. Ναι.
3: Αυτό το φαινόμενο δεν το έχω παρατηρήσει. Είναι μετά τον Ντάνιελ. Συμβαίνει αυτό. Αμέσως με την παραμικρή βροχή το ρεύμα κόβεται.
1: Μάλιστα. Μετά το φαινόμενο το χοντρό που είχαμε
3: μετά
1: αυτό το άσχημο.
3: Ναι, ναι. Τον Ντάνιελ ναι. Έχει γίνει αυτό.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, κύριε Χριστοδούλου, θα έχουμε σε επαφή αν έρθει να μας το πείτε και εσείς. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα στο πρατήριο Καυσίμων εκεί. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, μετά τον Ντάνιελ. Αχιλέα, μας ακούς.
2: Να είστε καλά, ακούμε την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά τώρα και θα μας πει και ο Δημήτρης ο Αρκούδας που είναι φίλος με τον Νίκο εδώ και με εμένα. Εντάξει, να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά. Καλό κουράγιο, παιδιά. Τι να πω, παιδιά, εντάξει.
0: Έχει βγει ολόκληρη γραμμή εκτός. Έχει βγει ολόκληρη γραμμή εκτός.
1: Μισό αχιλέα γιατί έχει. Μισό λεπτό γιατί έχει πληροφορίες ο Χαϊδάς.
0: Έχει βγει, λέει, η γραμμή. Πού είναι η γραμμή αυτή?
2: Εδώ εμείς είμαστε.
1: Μισό λεπτό λίγο αχιλέα να ακούσουμε το Χαϊδά λίγο. Μισό λεπτό.
0: Έχει βγει ολόκληρη γραμμή εκτός, ε. Και ψάχνουν να βρούνε που είναι η βλάβη.
1: Τα λες στον αέρα τώρα αυτά.
0: Ναι. Έχει βγει γραμμή εκτός και ψάχνουν να βρουν που είναι η βλάβη τώρα στη γραμμή.
1: Εκτός με την βροχούλα.
0: Ναι, κατευθείαν. Ναι, θα τον πω. Έγινε.
1: Έγινε, φίλε. Αχιλέα, περίμενε να ξαναπεί ο Νίκος να ανακεφαλώσουμε.
0: Έχει βγει μια γραμμή εκτός και ψάχνουν να βρουν που είναι, σε ποιο σημείο της γραμμής είναι η βλάβη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και ψάχνουν να τις 7 ώρα το πρωί.
0: Ναι. Αχιλέα, θα περάσει από εκεί από δίπλα τώρα. Ετοιμάσου κάποιο θα περάσει από εκεί από σένα.
1: Έρχεται κάποιο από εκεί από σένα.
2: Έχουμε χάσει τη μέρα, έχουμε διώξει τον κόσμο, το καθόμαστε σήμερα.
1: Εύρε, εντάξει, τώρα υπομονή, εντάξει, απόλυτο δίκιο. Δεν πήγαμε.
0: Όλοι δίκιο έχουν.
1: Όλοι δίκιο
0: έχουν. Να είσαι καλά, Αχιλέα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα. Αφού λένε, ορίστε, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε τον κύριο που τηλεφώνησε εδώ στην εκπομπή. Όχι τον Αχιλέα, και τον Αχιλέα φυσικά. Έγινε Αχιλέα, να είσαι καλά. Και στο Κούλουρι λέει ο Τσάρας.
0: Έχει βγει λέει μια γραμμή εκτός, ναι, και ψάχνουν να βρουν σε ποιο σημείο της γραμμής είναι η βλάβη. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι, καλημέρα.
4: Γεια σου Τίνο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Έλα.
1: Έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καζάς.
1: Έλα.
4: Θέλω να με δώσεις κάτι για μένα, σας έτω πάρει ένα φιλαράκι μου όμως. Γίνεται.
1: Τι θέλεις.
4: Ό,τι να είναι, δεν με φιλάζει.
1: Τι να το δώσω, ε.
4: Δεν έχει κανένα τρόπο σήμερα.
1: Τίνο, τι έχουμε σήμερα, ε.
5: Έχει ένα καφέ και ένα πρωινό. Εντάξει, θα τα δώσουμε. Σε ποιον.
1: Λοιπόν, ποιος θα έρθει να τα πάρει.
4: Ο Δημήτρης Λαζαρίδης θα έρθει να τα πάρει.
1: Να έρθει ο Δημήτρης να τα πάρει, οκ. Okay.
5: Okay.
4: Έτσι.
1: Έγινε.
5: Από το φούρνο έμας προσφορά.
1: Έγινε. Γεια σου Γιώργο.
5: 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά.
1: Γραμμίσουν αεράτη.
5: Να κάνουμε και εντάξει.
1: Παρακαλώ.
5: Και τα παράπονα είναι δικαιολογημένα των επιχειρηματών.
2: Καλημέρα Νικόλα.
1: Κοκό.
5: Καλημέρα Γιώργο.
2: Δεν θα παίξουμε στη γη μας σήμερα.
1: Γιατί?
5: Γιώργο, εσύ έχεις ρεύμα, ε?
2: Παιδιά, έχουμε ρεύμα εμείς στην Νίκη, αλλά αυτό το έχει εδώ και καιρό. Δεν είναι τώρα, Ζάπιο και αυτά. Και στο νέο περιβόλι πολλές φορές όταν δέχει βροχή, κόβεται το ρεύμα. Είναι γενικό το κακό και δεν φταίει ο Δήμος. Αυτό είναι θέμα της ΔΔΕ.
5: Ναι, το είπαμε, ρε φίλε, είναι θέμα ΔΔΕ. Το είπαμε, δεν φταίει ο Δήμος.
2: Δεν είναι θέμα Δήμου. Μπορεί κάποιος μετασχηματιστής να μην είναι καλός. Μπορεί, δεν ξέρω.
5: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ εδώ πέρα που είμαι στους Αγίους Αναργύρους έχει, πώς το λένε, έχει ρεύμα.
5: Εσύ από τη δεξιά πλευρά, εσύ
1: δηλαδή της... Γιώργο με την πρώτη ψυχάλα κόβει το ρεύμα.
2: Ναι, ναι, παιδιά, ναι. Γιατί μιλάω με κόσμο και εγώ, ρε παιδί μου.
5: Ναι, άρα συμφωνείς με τον συνάδελφό σου επιχειρηματία.
1: Για να σε ρωτήσω, ναι, δηλαδή χρονικά πόσο, εδώ και πόσο καιρό γίνεται αυτό.
5: Πόσο.
2: Παιδιά, πάνω από χρόνο.
1: Άντε ρε, και δεν μπορούν να βρουν ακόμα που...
2: Νίκο, δεν ξέρω αν αυτό τώρα που είπε ο κύριος είναι μετά τον Ντάνιλ συμβαίνουν αυτά. Δεν το γνωρίζω
1: καθόλου.
2: Σε εμάς την Νίκη, ρε παιδί μου, τις προάλλες, τι να σου πω, ήταν... Το μισό χωριό είχε ρεύμα 50%, γιατί ένα πουλί χτύπησε ένα μετασχηματισμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πώς το λένε αυτά.
5: Και στον Τίναβο μου λένε τώρα εδώ, Γιώργο, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί και ο Γιώργος Βουγγολέσος είναι γνωστός επιχειρηματίας, έτσι, στη Νίκη Αλάρισσας και στις γύρω περιοχές εκεί. Και στον Τίναβο λέει, γίνονται αρκετές, μάλιστα, αρκετές διακοπές ρεύματος. Μάλιστα, μάλιστα, εντάξει.
2: Εκεί πέρα δεν έχει το Ζάπιο,
5: ναι,
2: που, μόνο το χωριό ή γενικά, ρε παιδί μου, η κάτω η μεριά, πώς λέμε, από το ρέμα δεν έχει.
5: Και γύρω περιοχές εδώ, από ό,τι μου ήρθαν μηνύματα εδώ.
2: Δεν το γνωρίζω στον Τίνο, αλλά πολλές φορές που βρέχει, ρε παιδί μου, έρχεται ο κόσμος περαστική και λέει δεν έχουμε ρεύμα. Εμείς έχουμε, λέω, στην Νίκη. Μπα, στην Νίκη δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν γνωρίζω αν οι καργές και προς, ναι, τα πάνω έχουν. Ή τα άλλα τα χωριά ή μόνο το, ναι, Ζάπιο είναι. Δεν ξέρω, δεν είναι αυτό, εντάξει, πρέπει να το δει η ΔΔΕ. Δεν είναι θέμα.
5: Ναι, ρε φίλε, είναι θέμα της ΔΔΕ αυτό, ρε φίλε, ακριβώς όπως το λες. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Δεν ευθύνεται η Νίκη προς Θεού ή ο Δήμος Κιλελέρ, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια.
5: Δεν είναι αυτό το ρεύμα, ρε παιδιά, εντάξει, προς Θεού. Εντάξει, δεν είναι να είμαστε σωστοί και αδικημένοι.
1: Δίνω τι έχουμε σήμερα, λέει ο Κοκό.
5: Άντε, δώσ' μας κανένα μάσαι που πήρες και τηλέφωνο, ρε που είσαι και. Έλα.
2: Πρόσεξε που είναι η παγίδα. Η παγίδα η μία είναι στο Villarreal Νάπολη και η άλλη στο Manchester.
5: Στο United.
2: Ατλέτικο Manchester.
5: Στα δύο τα εκτός έδρας που είναι από τα.
2: Ναι, εγώ την εκεί βλέπω τις παγίδες. Ναι. Τώρα μην με ρωτάς. Εγώ αυτά τα δύο δεν θα τα βαζάσους.
5: Δεν θα τα βαζάσους.
2: Αρκετά ξύλο έχει φάει η Manchester. Κάπου θα αντιδράσει.
5: Μάλιστα.
2: Τώρα αυτό για Viking Bagger, παιδιά, εντάξει, μπορεί να τελειώσει και 0-5, μπορεί να τελειώσει και 0-1.
1: Εντάξει, ναι, ανάλογα τις διαθέσεις.
2: Νικό, ακριβώς.
5: Και στα ταμπάτικα, λέει, τρεις φορές τη εβδομάδα γίνονται, λέει. Εντάξει, τώρα παιδιά, βρήκαμε θέμα.
2: Και τώρα δίνουμε να σου πω κάτι, δεν είμαστε αρμόδιοι, δεν γνωρίζουμε.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε έτσι ακριβώς. Αυτό είναι θέμα της ΔΔΕ,
5: δηλαδή. Ναι, εντάξει.
2: Στη ΔΔΕ, και αν μπει μέσα στη ΔΔΕ και πατήσει, ρε παιδί μου, πάρει τηλέφωνο.
5: Νίκο, Γιώργο, εφόσον έχει ο Χαϊδάς τώρα ενημέρωση, δεν εδώ τώρα να σου πω, υπάρχει θέμα, λέει. Υπάρχει μια γραμμή που έχει πρόβλημα και ψάχνω να το βρουν από τις 7 η ώρα.
1: Ναι. Έχει βγει μια γραμμή εκτός.
5: Εκτός κυκλοφορία, που λέμε. Εκτός σύνδεσης.
2: Ξέρετε ότι μπορεί να είναι ένα ή δύο συνεργεία για όλο τον νομό. Μπορεί να υπάρχει βλάβη στην Αγιά και το άλλο συνεργείο να είναι εδώ. Ένα-δύο συνεργεία υπάρχουν. Μην νομίζω ότι είναι κανένα σαρανταριά συνεργεία έξω.
5: Ναι. Εντάξει,
6: γι' αυτό είναι αυτές οι ώρες οι πολλές που λένε. Μου έχει τύχει αυτό και έχω μιλήσει με άνθρωπο.
5: Ναι.
6: Και λέει, ρε φίλε, τώρα ερχόμαστε από την Αγιά στη Νίκαια για ένα πρόβλημα που είχαμε στο ρεύμα.
5: Ναι.
0: Ρε, αν θυμηθούμε τώρα, αγαπητέ μου Γιώργο, όταν είχε γίνει ο Ντάνιελ πριν από 3 χρόνια, όταν είχα πέσει κεραίες εδώ πέρα για να αποκατασταθούν, κάνανε ένα μήνα.
5: Εγώ θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Χριστοδούλο εκεί στο πρατήριο καυσίμων που είναι λίγο έξω από το Ζάκριο.
6: Τι σου είπε ο Χριστοδούλο εκεί πέρα.
5: Αυτό μου είπε ότι μετά τον Ντάνιελ. Γίνεται πάρα πολύ συχνά αυτό το. Υπάρχουν πάρα πολλές συχνές διακοπές ρεύματος. Συγκεκριμένα μίλησε για το χωριό, έτσι, για το Ζάπιο, έτσι.
0: Εντάξει.
5: Δεν μίλησε τώρα για τα διπλανά χωριά κτλ. Αλλά πιστεύω ότι, άμα υπάρχει γραμμή, πιστεύω ότι θα επηρεάζει και τις άλλες, τις γύρω περιοχές. Έτσι, δεν είναι, Νικό?
0: Ναι, βέβαια.
5: Εντάξει, τι να πω.
7: Λοιπόν, άλλο τελεία. Σαμπάκ Σλάβια, Χ.
5: Πες τα, άντε γρήγορα.
0: Σαμπάκ Σλάβια σου λέει Χ. Λάντς, με ποιο παίζει Λάντς?
5: Λάντς
7: Σπόρτιγκ
0: Χ.
5: Σπόρτιγκ.
0: Λάντς Σπόρτιγκ Χ λέει ο Γκοκό.
7: Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ, διπλό.
0: Διπλό.
5: Ναι.
7: Και το άλλο που έχω είναι Βιγιαρεάλ Νάπολη, διπλό.
0: Δύο διπλά δίνει Μάντσεστερ και Νάπολη ο Γκοκό. Και τα χινάρια.
7: Εσείς τι είπατε, γιατί δεν σας άκουσα?
0: Ε?
7: Εσείς τι είχατε δώσει, Νίκο, δεν σας άκουσα.
5: Δεν δώσαμε τίποτα εμείς, ακόμα τώρα θα δώσουμε.
0: Ναι, ναι, τώρα τα ψάχνουμε.
5: Τα ψάχνουμε.
7: Ψάξτε τα καλά, ψάξτε τα καλά.
0: Τα ψάχνουμε, τα ψάχνουμε.
5: Τα ψάχνουμε.
7: Λοιπόν, αυτά και τα
0: χειρικά. Τώρα, εσύ που έχεις και μάτι. Εσύ που έχεις μάτι Γερακίσιο. Το πέναλτι, το πέναλτι στον Αλμπάνι δεν ήταν καραμπινάτο του Κυριακή, Γιώργο?
7: Είναι ακριβώς στη γραμμή και έδωσε πλεονέκτημα σωστά γιατί ήρθε η μπάλα σε εμάς. Είναι, υπάρχει επαφή.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε, στη γραμμή είναι πέναλτι.
7: Ναι, στη γραμμή.
0: Είναι πέναλτι.
7: Το έδωσε πλεονέκτημα γιατί την μπάλα σε εμάς.
0: Τι πλεονέκτημα να δώσει όταν γίνει πέναλτι? Υπάρχει πλεονέκτημα στο πέναλτι.
7: Είναι στη γραμμή, δεν είναι μέσα, είναι στη γραμμή.
0: Μάλιστα.
7: Στη γραμμή του είδα εγώ, μπορεί να είναι και μέσα για εσάς. Εγώ στη γραμμή του είδα, παιδιά.
5: Όταν είναι στη γραμμή, δεν είναι μέσα.
7: Δεν ξέρω.
0: Η γραμμή, όταν είναι στη γραμμή, είναι πέναλτι.
5: Άμα είναι στο ημικύκλιο. Μου γράφει ένα μήνυμα τώρα. Άμα είναι στο ημικύκλιο
7: τη μέρα.
0: Στη γραμμή είναι πέναλτι, ρε φίλε.
7: Στη γραμμή, Νίκο, είναι πέναλτι, δεν το γνωρίζω αυτό. Και εγώ σου λέω, είναι φάουλ.
0: Στη γραμμή είναι πέναλτι, ακριβώς.
5: Έτσι ακριβώς.
7: Όταν δεν έχει βάρ, Νίκο, η Super League 2, αυτά.
0: Καλά κρασιά, ναι, έτσι ακριβώς.
5: Ρε Γκογκό, Α2 είναι η νίκη, αρέσει το μπάσκετ, μου λέει.
7: Α2, Α2.
5: Και εμείς νομίζουμε ότι είναι γάμα εθνική, ρε φίλε.
7: Όχι, αυτή γάμα εθνική.
0: Α2, ρε.
5: Ρε Γκογκό. Θες πολλά ψωμιά ακόμα, ρε.
0: Γαζόνι, ρε.
7: Θέλουμε καρβέλια πολλά, ναι.
0: Γαζόνι ο Κοκό.
5: Γαζόνι λίγο κολέτσο, σαν τη φυλάκια. Κλείσε ρε. Κλείσε ρε, μην γίνει καμιά διακοπή πάλι εκεί πέρα. Κλείσε βρε. Μπουρμπουρμπούρου.
0: Γαζόνι ο Κοκό, ρε.
5: Είχαμε άμεση πληροφόρηση και έκυβε. Εντάξει, υπάρχει μια γραμμή, κάτι κουράγιο που μονεί. Δεν είναι, ε. Επιχειρηματίες έχουν απόλυτο δίκιο.
0: Άμα κάθε τόσο και λιγάκι.
5: 66-15-31-66-15-32. Να στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο, στην Διοκαρπέ, στην Κασίδη ΑΕ, στη Φάρμα Νότα, στην Ελάν Στόουν, στη Αλατομία Τυρνάβου, στα Κοτόπουλα Πίνο, στην Ταφούρη ΑΕ, στου εξοπλισμού καταστημάτων Κουνέλα, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στον Φούρνο Εύαν, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπη Car Service, Καλωσέ Δία Εξέδρε, στα Πάντα Όλα, στην Τυροσπιράλ, Τάσο Γιώτσα, στα Αυτικά Κυριάκο Γκουτζα Ηλία. Στις μπαταρίες Αρσενίου, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας, στο αδερφού Τσολάκη Γεία Πλάτ, στην κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη στα ηρωικά εφόδια με συστήνων γεωργικών προϊόντων Τα Πάντα Όλα, στην Ψηθέα Λάρισας, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίστης, στην Αχιλλέως
0: 15,
5: στην
0: Όρμα!
5: Στην Avicare, Ογλέξη, αναλώσει με ιατρικά, χαρακτικά, καθαριστικά, με παραδόσεις αυθημερών, Τα Πάντα Όλα, στο πρατήριο καυσίμων αδερφής Χριστοδούλου.
0: Μπράβο, Τίνο.
5: Δημήτρης και Κώστας στο Ζάπιο Λάρισας, έτσι να το πούμε για μία ακόμη φορά αυτό.
0: Και
5: στη Ρώμα. Στη Ρώματ, στη βιομηχανική ζώνη στους αδελφούς Γκάκου. Λοιπόν, πάμε στο 66-15-31-66-15-32. Ο Αντώνης ο Μπούρας μας στέλνει και μια φωτογραφία εδώ. Για να δούμε πού.
0: Τι φωτογραφία σου έστειλε ο Άσπρα Μούρα, Μαύρα Μούρα?
5: Τι πήγε στον κύριο Χαϊδά να την έχουμε, να την έχουμε. Ωραία. Περιμένουμε στο ακουστικό μας, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, για να δούμε.
0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όπως λέει ο Φορτσατίνος.
5: Μάλιστα, από εδώ και από εκεί λέει. Και στον Τύρναβο, το είπαμε προηγουμένως. Μας στέλνουν και ένα μήνυμα από τον Τύρναβο τώρα. Έτσι.
0: Ναι, Τύρναβο.
5: Τα παράπονα στον Δήμαρχο λέει: ναι, δεν ευθύνεται ο Δήμος στον Τύρναβο, ρε παιδιά. Προς Θεού, δε. Εντάξει, είπαμε τώρα που και μετά τι ψάχνουν οι άνθρωποι. Το είπε και ο Νίκος Φαϊδάς. Είχαμε πολύ έγκυρη άμεση πληροφόρηση, θα λέγαμε. Στο Πιτς Φιτίλη έγινε η πληροφόρηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης πρέπει να ήταν, έτσι.
0: Κοντά είσαι.
5: Εντάξει, κάποιος δεν έχει σημασία. Είχαμε έγκυρη πληροφόρηση και είπαμε μακάρι να επανέλθει πολύ σύντομα το, ξανά πάλι το ρεύμα έτσι. Και οι επιχειρηματίες έχουν απόλυτο δίκιο. Με την παραμικρή βοκούλα τώρα δεν γίνεται να κλείνεις τις πόρτες και τα παράθυρα και να... Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πάνε όλα καλά.
0: Δηλαδή, ο Φορτζαντίνο όμως δεν έχει μια ψυχάλα, θα μας κόβει το ρεύμα.
5: Απόλυτο δίκιο, ρε φίλε. Εντάξει, οι επιχειρηματίες προς Θεού. Είπαμε κάτι, πρέπει να το βρουν, να βρουν τη γραμμή αυτή, να δουν τι θα γίνει κτλ. Κτλ. Λέει εδώ ο κύριος μας ο Γιώργος. Εντάξει, λοιπόν.
0: Μπράβο, Ντίνο.
5: Αν υπάρχει κάτι νεότερο στην επόμενη εκπομπή, μετά με τον Βαγγέλη τον Βουλάκια και τον Νίκο τον Χαϊδά, θα έχουμε την ενημέρωση πάλι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Στην πρωινή, αγαπητέ μου Κοκό, άμα δεις τον Ντίνο σήμερα πουλοβεράκι, φίλε, υπερπολιτελείας.
5: Την πρωινή ζώνη του ραδιοφώνου της TRT, Νίκος Χαϊδάς, κυρίες και κύριοι, σε όλο το μεγαλείο.
0: Να τον πηγείς στο ποτήρι.
5: Με τον ξεχωριστό τρόπο. Λοιπόν, τώρα στα γεράματα λέει μάθη γερογράμματα. Μάλιστα. Εντάξει, περιμένουμε στα ακουστικό μας. Για να δούμε. Λοιπόν, 66-15-31, δώσαμε και τα δωράκια από το φούρνο Εύα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αδελφούς του Λονά. Νέο κατάστημα στο κέντρο της Λάρισας, στη Βενιζέλου 5. Και έχεις καλημέρα και από τα Λατομία Τυρνάβο, εδώ με ήρθε μήνυμα.
0: Λατομία Τυρνάβο, ολέ καργά. Ναι.
5: Να στείλουμε και μια καλημέρα έτσι στους... Το βασιλιά του κρέατος, Κασίδης ΑΕ. Για όλη την Ευρώπη από τη Λαρισάρα. Μάλιστα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Κοντά είσαι, Τίνο, λοιπόν, κοντά είσαι.
5: Να πούμε ότι αν μπορούμε να έχουμε και τον Αποστόλη του Νταϊλιάνη, που θα μας πάρει χθες. Αλλά επειδή ακούει την εκπομπή, ξέρω Αποστόλη, σας κάνει ένα κόπο να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μας δώσει και μια πληροφόρηση. Γιατί έγινα σόδομα και εγώ. Ο καθένας έδωσε ξεχωριστή συνέντευξη τύπου χθες. Προθέσει στο Μαρκό.
0: Στο Μαρκό.
5: Ναι, μας το έστειλε εκείνη την ώρα, μας το έστειλε Αποστόλη. Είχαμε κλείσει την εκπομπή. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα έτσι παραπάνω. Λοιπόν, γιατί είχαμε και το θέμα έτσι με την, είχαμε την παρέμβαση του Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λιάρισας, του κ. Μπουκλαριώτη. Λοιπόν, ο οποίος μας...
0: Λαράκι!
5: Στις θέσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λιάρισας. Ωραία, πάει και αυτό εδώ. Αν μπορεί ο Αποστόλης να μας κάνει, να κάνει ένα κόπο έτσι να μας κατατοπίσει ακόμα καλύτερα. Το καλύτερο παιδί, λέει, Αποστόλης ο Νταϊλιάνης, έτσι. Στα γραφεία της ΠΑΕ. Έχει πολλά χρόνια τώρα Αποστόλης, έτσι. Δεν κουνιέται με τίποτα.
0: Ναι.
5: Αυτά πάντα όλα λέμε. Απόστολο Νταϊλιάνης. Αν ακούει και μπορεί να μας τηλεφωνήσει, να τον έχουμε στη γραμμή.
0: Γραμμή στον αέρα, Τίνο.
5: Πάμε μια γραμμή, 66-15-31, 66-15-32, 24-14. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα. Εκεί που είπες καλύτερο παιδί και ότι δεν κουνιέται με τίποτα, με έπεισες.
0: Καλό, Αποστόλη.
8: Σαν την Κριστίν Λαγκάρντ.
5: Είσαι το καλύτερο παιδί, έχονται και μηνύματα πριν καλά σε βγάλουμε, γιατί ξέρω ότι ακούς όλες τις εκπομπές και καλά κάνεις.
0: Καλό μου και αγαθό παιδί, Τίνο, τον Αποστόλη τον είχα προστατευόμενο στο Hit FM τον Αποστόλη.
8: Ο Βενιαμίν, ναι, με τον Νίκο του... το Χαϊδά να κάνει και πρωινή εκπομπή από το Καλημέρα Παιδάκια 6 το πρωί.
0: Άρα μεγάλα.
5: Καλημέρα Παιδάκια, κάτσε λίγο. Γιατί άρα κάτι ήξερα ο Ντινάκο και το στείλα εγώ.
0: Μπράβο Ντινάκο, μπράβο.
5: Καλημέρα σα, παιδιά.
0: Τραλάλα, τραλάλα.
5: Με τον Νίκο το Χαϊδά.
0: Τραλάλα. Αποστόλη, τι έγινε, για πες μας.
5: Αποστόλη, συγγνώμη για χθε. Αλλά δεν προλάβαμε, γιατί είχαμε και το θέμα εδώ που δημιουργήθηκε με τον συνάδελφο τον Τρελοπετρωτό.
0: Πάμε για να δούμε.
5: Τέλος πάντων, είχαμε και την παρέμβαση του κύριου.
8: Για να σας παρακολουθώ, γιατί οδηγώ, δεν θα ακούγα την εκπομπή. Τώρα φτάνω σε ένα ραντεβού που έχουμε. Αλλά μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Πάψε ρε να μιλήσει ο Αποστόλης. Πάψε. Έλα, Αποστόλη, ακούμε.
8: Μας έκανε φοβερή εντύπωση και απλά το θίξαμε από την πλευρά σαν σχόλιο. Ότι αυτό συμβαίνει και σε εμάς, να σας το θέσω και έτσι, ότι όταν έχεις ακόμη και στο LFC Arena σε επίπεδο δημοσιογραφίας 50-60 διαπιστευμένους, που οι άνθρωποι έρχονται για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά ταυτόχρονα είναι πολλοί που απλά είναι εκπρόσωποι μέσων. Αυτό που λέγατε χθες με τις κάρτες ψάτ, με τις διαπιστέψεις κλπ. Το φαινόμενο ποιο είναι, ότι η ΠΑΕ θέλει από τη διοργανώτρια έγκριση, αντίστοιχα έχει και το δικαίωμα να αποφασίζει αν θα δώσει σε κάποιον που κάνει αυτή τη δουλειά την πρόσβαση για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, και ας μην είναι ο δημοσιογράφος, καταλαβαίνεις τι εννοώ, διαπιστευμένος με τα, όλα τα διαπιστευτήρια που πρέπει, αρκεί να εξυπηρετεί το ρεπορτάζ της ομάδας και να βλέπουμε ότι γίνεται έργο. Όμως τι γίνεται μετά? Έρχονται στη συνέντευξη τύπου 10 άνθρωποι. Αν έχεις απέναντι τον Μπενίτεθ, λέω εγώ καλύτερα, ή τον, πώς τον λέγανε αυτόν τον Ολυμπιακό που έφυγε,
0: του Μεντιλίμπαρ.
8: Μεντιλίμπαρ, ναι. Βλέπεις μετά 30 στη συνέντευξη τύπου. Έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι ο Χιμένεθ. Καταλαβαίνεις προς τον εμπορικά.
0: Απόστολε, μισό λεπτό, ότι μας, μας ξέφρασε παράπονο και ο κύριος Στυλιανός εδώ, έτσι, στην εκπομπή.
8: Ναι, βέβαια, βέβαια, το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
8: Ότι θέλεις να βλέπεις το ενδιαφέρον πραγματικά, όχι μόνο για να είσαι έρχεσαι σε ένα γήπεδο και να κάνεις τη βόλτα σου και το κουτσομπολιό σου. Πρέπει να συμμετέχεις ενεργά, να, έστω και για τα μάτια τα δικά μας, ότι κάνεις έργο. Αλλιώς μετά υπάρχουν αυτές οι παρεξηγήσεις που όπως κουβεδιάζονται χθες, που βέβαια ήταν ένα άλλο θέμα σε επίπεδο τοπικού πρωταθλήματος. Και...
0: ναι, γιατί εγώ είπα, συμφώνησα με τον κύριο Μπουχλαριώτη,
8: πολλά πράγματα
0: δεν μπορείς να κάνεις βόλτες μέσα στο γήπεδο, ρε φίλε. Εντάξει, τον είπα και τον Δημήτρη, είναι. Εντάξει, ναι. Ψηφικάς ακόμα, εντάξει, μπορεί να έχει εμπειρία.
8: Δεν γνωρίζω το γεγονός για να μην παίρνω θέση γι' αυτό.
0: Δεν μπορείς να κάνεις βόλτες μέσα στο γήπεδο. Ναι. Εντάξει, και εφόσον υπάρχει από τη διοργανώτη αρχή, όπως λες, και από τις ΠΑΕ ή από τις ομάδες, και έχεις απόλυτο δίκιο αυτό το οποίο λες, και λειτουργείς βάση του νόμου
8: υπάρχει
0: του
8: ποδοσφαίρου. Καλή θέληση γενικότερα, όχι του αποκλεισμού. Μπράβο, το αντίθετο, βοηθάμε και νέα παιδιά, ακόμη και φοιτητές, να έρχονται.
0: Μπράβο,
8: όχι να κάθονται στα δημοσιογραφικά και να πιάνουν χώρο από κάποιον που θέλει να δουλέψει. Αλλά να έρθει, να έχει πρόσβαση στο γήπεδο, να αποκτήσει εμπειρίες, να έρθει να κάνει ερώτηση στην ώρα της συνέντευξης τύπου, αλλά να βλέπουμε μια συμμετοχή, όχι μόνο την ώρα που καλεί μια ΠΑΕ, ελάτε ποιοι θέλετε να λάβετε διαπίστευση, έρχονται 100 αιτήματα, και την ώρα της πράξης, την ώρα της δουλειάς, να βλέπεις, να τους μετράμε, τους βγάζω φωτογραφία πολλές φορές για να έχουμε να λέμε, να ορίστε, 8 άνθρωποι σήμερα, 7, 5. Ή μια μέρα έχουμε 15 και λέμε τι έγινε σήμερα, πώς και εμφανίστηκαν όλοι αυτοί. Πού θέλω να καταλήξω, το σχόλιο ήταν το άκρος αντίθετο, ότι προχθές που ήμασταν στον αγώνα στο Μαρκόπουλο, ήμουνα μπροστά σε μια, σε κάτι, σχολιάστε το όπως θέλετε, εσείς δώστε έναν τίτλο, να βλέπεις τον πρώτο της κατηγορίας να αγωνίζεται με τον δεύτερο, μέχρι εκείνη τη στιγμή, και να έχεις μια συνέντευξη τύπου όπου ήμασταν δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι, και να λες, ούτε η ΕΡΤ δεν ενδιαφερόταν να τραβήξει τα πλάνα. Έχουμε φτάσει να γίνονται συνεντεύξεις τύπου και τα πλάνα που βλέπετε να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι όλα από κινητά τηλέφωνα. Δίκη διοργανώτρια δεν ασχολείται ιδιαίτερα, η ΕΡΤ στέκεται στο flash interview της live μετάδοσης και δεν στέλνει κάμερα.
0: Πόσο δίκιο είχε ο Μπουχλαριώτης.
8: Αυτό απαξιώνει και την όλη διαδικασία και για τους δημοσιογράφους που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Τέλος πάντων, είχαμε υλικό, αλλά έπρεπε να δείτε τον Σούλη να μιλάει απλά στον υπεύθυνο τύπου του και μόνο. Δυο τους.
0: Δυο τους μιλούσαν.
8: Δυο τους μέσα στην αίθουσα. Ο ένας τα έλεγε στον άλλον. Αυτό ήταν κωμικό.
0: Για τον Δελφινάριο.
8: Ναι, για το Δελφινάριο.
0: Για το Δελφινάριο, όπως
8: το λέω. Ναι. Το θίγω στο πλαίσιο του χιούμορ της εκπομπής.
0: Ναι.
8: Δηλαδή, ούτε καταγγελτικός είμαι, ούτε θα εκφραστώ εγώ για το κομμάτι της δημοσιογραφίας. Εξάλλου στην ΠΑΕ καταλαβαίνετε το κομμάτι που ασχολούμαι είναι τα έσοδα, είναι το μάρκετινγκ, είναι θέματα κυρίως πώς θα βοηθήσουμε την ομάδα να ορθοποδήσει. Ξέρετε τι γίνεται. Μην ανοίξω αυτά τα μηνύματα.
0: Να σου πω ότι τα μηνύματα που έρχονται για τον Αποστόλη είναι. Ρε Αποστόλη, είσαι μεγάλη φίρμα, ρε φίλε. Πολλά μηνύματα. Δεν τα διαβάζω γιατί είναι πάρα πολλά, παιδιά.
8: Αρκετά χαμηλών τόνων.
0: Συμφωνεί απόλυτα μαζί σου ο Πάκμαν Αποστόλη.
8: Καλημέρα στον κύριο Πάκμαν.
0: Τον κύριο Καρακώστα μας.
8: Ο
0: Αποστόλης είναι η ψυχή των γραφείων.
8: Επειδή στην ομάδα συνήθως δεν είμαι στα γραφεία. Τώρα που λες συνέχεια είναι στα γραφεία, είμαι συνέχεια έξω. Μιλάω με κόσμο, είμαι από το ένα ραντεβού στο άλλο. Τρέχουμε για να πετύχουμε πράγματα για την
0: ομάδα. Και νέα προσθήκη χορηγού, έτσι, την εταιρεία του κύριου Μπουχλαριώτη, έτσι.
8: Ναι. Μας βοηθάει και ο κύριος Δημήτρης φέτος. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που συμμετέχουν και είχαν χρόνια να εμφανιστούν στο αρένα. Με μια ματιά, ευτυχώς η δουλειά μας φαίνεται με τις εικόνες. Δηλαδή τα βίντεο, φωτογραφίες που κυκλοφορούν, οι θεατές στο γήπεδο τα βλέπουν όλα. Και έχω να πω ότι και για τις επόμενες 2-3 αγωνιστικές περιμένουμε πολλές προσθήκες. Παρότι το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη, έχουμε πολλές συμφωνίες που έρχονται. Καλό είναι αυτό για την ομάδα και για την εμπορικότητά της, αλλά δείχνει και στο Πανελλήνιο από τις live μεταδόσεις ότι τη στηρίζει την ομάδα ο κόσμος, οι τοπικές επιχειρήσεις, ναι. Οι μικρές επιχειρήσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
8: Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται αλλά θέλουν να υποστηρίξουν, και η χαρά θα ήταν η μεγάλη να έρθουν και οι κολοσσοί της περιοχής και της Θεσσαλίας να είναι παρόντες στο γήπεδο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το μέγεθος, με το ύψος ενός ποσού που μπορούν να διαθέσουν. Εμείς χαιρόμαστε να έχουμε το brand name τους μέσα στο γήπεδο.
0: Έτσι.
8: Να μην αναφερθώ σε ονόματα, αλλά είναι ωραίο να βλέπεις ότι συνυπάρχουν όλοι οι μεγάλοι της περιοχής.
0: Ναι.
8: Και επιστρέφουν κοντά, αγκαλιάζουν την ΑΕΛ.
0: Μπράβο,
8: γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μια κοινή προσπάθεια και φαίνεται η δυναμική. Ναι. Βλέπετε τα άλλα γήπεδα της κατηγορίας. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα, έτσι, μόνο η διοργανώτρια με 3-4
0: πινακίδες. Ακόμα και τώρα προσθέτεται, έτσι, επιχειρήσεις.
8: Ναι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι, στην όλη υπόθεση, Απόστολε, έτσι.
8: Ναι, ναι, συνεχίζουμε. Ο μήνας ναι. Οκτώβριος έχει για μας στόχευση ακόμη το νοικοκύρεμα, τα έσοδα. Μπράβο. Και ο Νοέμβριος, αλλά ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ναι. έχουμε ετοιμάσει ήδη ενέργειες σιγά σιγά να αρχίσει και η εξωστρέφεια της ομάδας.
0: Ναι.
8: Υπάρχει μια πολύ σημαντική εκδήλωση για το καρκίνο του μαστού και μπράβο. Για το γυναικείο φύλλο που προωθεί και η κυρία Νάκα, η οικονομική διευθύντρια.
0: Ναι. Μπράβο,
8: θα αρχίσουμε να βγαίνουμε συστηματικά στα σχολεία.
0: Μπράβο.
8: Σας προειδεάζω και να καλέσουμε σχολεία στο αρένα. Μας αρέσει και όταν έρχονται να δουν την αίθουσα τύπου, να δουν τα ποδητήρια, να πατήσουν το χορτάρι, να βγάλουν φωτογραφίες.
0: Ναι.
8: Όπως επίσης ετοιμάζουμε και κάποιες εκδηλώσεις σιγά σιγά, όχι μόνο πλησιάζοντας τις γιορτές, αλλά και στη Ζάχρετ θα κάνουμε συγκέντρωση και για να δούμε πράγματα μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Πάντα υπάρχει και ένα σεβασμός, να το ξέρετε αυτό, απαντώ και σε ορισμένους που λένε ότι δεν κάνετε πράγματα προς τα έξω. Αφήνεις και λίγο την ομάδα να έχει τη συγκέντρωσή της. Δεν είμαστε και ό,τι πιο ευχάριστο να πιέζουμε συνέχεια το προπονητικό ότι θέλουμε οι ποδοσφαιριστές να βγουν, να τους πάρουμε από εδώ, να τους πάρουμε από εκεί. Το κάνουμε μάλιστα, με ένα μάλιστα, πρόγραμμα ναι. και θα αρχίσει να γίνεται αυτό από τον επόμενο μήνα πιο οργανωμένα.
0: Ναι. Αποστόλη, τα εισιτήρια πότε πηγαίνουν για το Πανσερραϊκό?
8: Πιστεύω ότι αν όχι αύριο, την Πέμπτη σίγουρα.
0: Μέχρι την Πέμπτη σίγουρα.
8: Θα βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις.
0: Οι τιμές θα είναι οι ίδιες με τα προηγούμενα μάτς?
8: Δεν έχω την τελική πληροφόρηση, αλλά πιστεύω θα είναι οι ίδιες.
0: Και το παιχνίδι είναι Κυριακή μεσημέρι 3 παρατέταρτο.
8: Αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Υπάρχει άλλη πληροφορία.
0: Όχι, αυτό λέω.
8: Θέλετε, ένας φίλος μου έστειλε ένα γραφικό που έγραφε 6 το απόγευμα και του λέω δεν γνωρίζω κάτι για 6 το απόγευμα.
0: Ναι.
8: Μέχρι στιγμής 3 παρατέταρτο ξέρουμε.
0: Ναι.
8: Μετάδοση από την.
0: Καλά το λέει, μέχρι στιγμής.
8: Ακόμη και για το επόμενο Σάββατο γνωρίζουμε για την Καλυθέα την ίδια ώρα.
0: Ναι, μέσα στην Καλυθέα.
8: Αν αλλάξει οτιδήποτε, ξέρετε, σε αυτή την κατηγορία
0: δεν αλλάξει τίποτα μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Άρα, Αποστολάρα, ήσουν συμμαθητής με τον Αντώνη τον Μπούρα, ρε.
8: Ήμασταν συμμαθητές, ναι, στο γυμνάσιο.
0: Ήταν καλός μαθητής ο Αντώνης.
8: Κάναμε παρέα πολύ και μάλιστα την υπήρχαμε και στην Εροφύλη.
0: Άμα!
8: Εσύ θυμάστε τις παλιές συστάλες.
0: Στην Εροφύλη, ρε φίλε, στις παλιές συστάλες.
8: Στο υπόγειο.
0: Εκεί ο Αντώνης τι έκανε?
8: Ο Αντώνης ήταν γενικών καθηκόντων. Τον έβλεπες να είναι από σερβιτόρος και μπάρμαν.
0: Ναι.
8: Και αν απουσίαζε ο DJ, έκανε και τον DJ.
0: Σωστός. μεγάλος ηγέτης.
8: Εξελίχθηκε πέρα από την οικογένεια που έχει και μπράβο του. Είναι από τους συμμαθητές μου που παντρεύτηκαν πολύ μικροί. Έκανε παιδιά πολύ νωρίς ο Αντώνης.
0: Ναι.
8: Τα παιδιά δηλαδή τώρα σπουδάζουν νομίζω.
0: Αγάπησε νωρίς. Αγάπησε νωρίς.
9: Μεγάλα κορίτσια και είναι και τα κορίτσια του είναι υπέροχες. Και όπως και το εντερό του η μισή κυρία του. Λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστούμε θερμά. Αν υπάρχει κάτι νεότερο και έχουμε κάτι νεότερο, πιστεύουμε θα έχουμε την παρέμβασή σου, έτσι να ενημερώσουμε ακόμα πιο. Πώς το λένε, πιο επίσημα το φιλάθλο κόσμο της ομάδας μας. Λοιπόν, το καλό είναι βέβαια ότι παρά την ήττα μας και παρά τη στεναχώρια έτσι όπως ήρθε αυτή η ήττα, μετά την καλή εμφάνιση που δεν πήραμε ούτε το βαθμό της ισοπαλίας, τι να κάνουμε, αυτά έχει μπάλα.
8: Θα γυρίζαμε στεναχωρημένοι από την Αθήνα ακόμη και με την ισοπαλία και καταφέραμε πως ήρθε το παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Το ωραίο είναι ότι βλέπεις ένα σχολιασμό από όλο τον κόσμο και στις παρές, στα μαγαζιά, στο ίντερνετ που όλοι παραδέχονται ότι βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, ότι δεν μπορεί αυτή η ομάδα να μην το εξαργυρώσει αυτό στη συνέχεια. Το ελπίζουμε.
9: Κοίταξε, είναι καινούργια ομάδα, χτισμένη από την αρχή στις πλάτες του Σοκράτη του Φριδόπουλου με τους συνεργάτες του. Εντάξει, το καλό είναι ότι γίνονται συνέχεια βήματα μπροστά και σιγά σιγά υπάρχει και υποστήριξη του κόσμου και πιστεύουμε όλοι μας και ευελπιστούμε ότι ο κόσμος θα είναι πολύ περισσότερος με τον Μπασεραϊκό και από παιχνίδι σε παιχνίδι, γιατί σίγουρα αναγνωρίζει την προσπάθεια που γίνεται και από τον κύριο Στυλιανό που είναι ο ηγέτης αλλά και από τους συνεργάτες.
10: Επιτυχία θα είναι όταν η ομάδα μας καταφέρει να συσπυρώσει τον κόσμο και στα μη εμπορικά παιχνίδια. Γνωρίζεις ότι έτσι, με την νίκη Βόλου, με τον Πανσεραϊκό θα έχει κόσμο. Με τον Όφη προφανώς θα έχει κόσμο. Ακριβώς, αλλά να καταφέρουμε σιγά σιγά υποστήριξη να γίνει, να γίνει ξανά το γήπεδο για την οικογένεια ναι. Κάτι δεδομένο. Κάτι...
9: Ναι, ναι.
10: Να φτιάξουμε την κουλτούρα μας. Έρχονται και καινούργιες γενιές που έχουν άλλες απόψεις. Βλέπουν αλλιώς τον αθλητισμό. Που μπορεί να μεταφραστεί και αυτό σε κάτι καλύτερο για το μέλλον της ομάδας μας.
9: Μάλιστα. Μπράβο, Αποστόλη! Να είσαι καλά, Αποστολάρα, καλή συνέχεια. Γεια σου, Αποστολή.
11: Τα πάντα όλα τα λέγαμε.
9: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
12: Ευχαριστούμε τον που μας πήρε τηλέφωνο γιατί ξέρω ότι ακούει την εκπομπή. Και καλά κάνει, ακούει όχι μόνο τη δικιά μας. Να μην φαινεύουμε τον εαυτό μας μόνο και το TFT, αλλά πιστεύω ότι ακούει τις εκπομπές όλες και καλά κάνει.
9: Μεγάλε Φορτσατίνο, πάρα πολύ ωραία και σήμερα Τρίτη και 13, πάρα πολύ ωραία αριστούργημα.
12: Αύριο έρχεται η Πρωθυπουργάρα. Καλημέρα στην
9: Λούτσα Κλάρα Μαζαπλάρα.
12: Καλημέρα στη Βιοκαρπέτη, στο Βασιλιά του Κρέατο, στην Κασίδη ΑΕ, στα Ρατομία, Αντιγράμμου, στην Ελλάν, στο Όστα Κοντόπουλα, Πίνδο, στην Τακούδη ΑΕ. Εξοπλισμού καταστημάτων Κουνέρα, θα πάρουμε και αυτή τη γραμμή.
9: Γεια στα γρήγορα, παρακαλώ.
12: Γρήγορα, γρήγορα, γιατί είναι ο τελευταίο στο Μοϊκάνο.
9: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, ήθελα να ενημερώσω εδώ στην Βαρσάλων την υπόγεια. Είναι ένα λεποδάκι. Τρομαγμένο κάτω στο πεζοδρόμιο, δεν μπορεί να φύγει.
9: Στην υπόγεια, στη Βαρσάλων, ναι.
13: Ναι, είναι ένα λεποδάκι.
12: Αλεποδάκι. Έλα.
13: Ναι, αλεποδιάρι. Αν μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάνα φίλο εκεί να δω να το μάθω.
9: Ναι, όχι στην πεζογέφυρα, στην υπόγεια κανονικά, έτσι.
13: Ναι, κάτω στην υπόγεια, κάτω στο πεζοδρόμιο τρομαγμένο δεξιά εκεί.
9: Μάλιστα.
12: Δεν μπορείς να το πάρεις κιόλας αυτό, φοβάσαι να
9: το πιάσεις. Πού να το πάρω,
13: πού να το πιάσεις, όχι τρομαγμένο το άμα ζυγώσεις.
9: Αλεπουδάκι.
13: Αλεπού, ναι, αλεπού.
12: Έλα ρε φίλε.
9: Ναι. Έγινε ρε φίλε, να είσαι καλά.
12: Ευχαριστούμε για την, για την πληροφορία τώρα.
9: Μάλιστα. Αλεπουδάκι.
12: Αλεπουδάκι, τι να κάνω. Συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service, καλώς έρθεις, μια καλημέρα. Στη Σιδοσφυρά Τάσος Γιώτσας. Στις μπαταρίες Αρσενίου, στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρφούζας, στο αρχιτεκτονικά Κυριάκος Ζουζαηλίας, στη Φάρμα Νότα, στο αδερφού Τσολάκη Γεία Πλάτ, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίτης Αχιλλέως 15 στην Αυτούπολη, στην Αλάλα 5x5 8x8 11x11 στο 5 χιλιόμετρο Λάρισας Καρπίτσας, στο πρατήριο Εγρού Καυσίμων αδερφή του Στοδούλου Δημήτρης Κωνσταντίνος, στο Τζάφιρ Λάρισας, στην Navy και Ρογλέξη, αναλώσιμα ιατρικά χαρτικά και παραγγελίες για μέσω τηλεφώνου.
9: Και από όλα τα καλά, Φορτσαντίνο.
12: Και καλημέρα βέβαια στην Ρώμα, στην μηχανική ζώνη, όπως επίσης στις εκενώσεις Βόρειων Στεγανών, αξιόπιστος. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
9: Γεια Χαραντάν, Φορτσαντίνο, Λεβέντη και Καραμπουζουκλή. Γεια Χαραντάν, Φορτσαντίνο, Γίγαντα.
12: Έρχονται σε λίγο Βαγγέλης Βουλάκιας, Νίκος
9: Καμάρι του Περαμάχαλου,
12: Γήπα. Γεια Χαραντάν.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 4489 331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Καλώς τον Άκια άργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
15: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Σταμάτα να ψάχνεις.
17: Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
18: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
19: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
18: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
19: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
18: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
19: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
20: Τα έρματε στα νέα.
21: TRT 95,1 FM Stereo.
22: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
23: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Reaper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
22: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
23: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut καθώς και ελληνικών.
22: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
23: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
22: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
23: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
22: βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
23: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
22: Ιωάννης Νταμπαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
23: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: καλημέρα Λάρισα, κεντρική Ελλάδα. Καλημέρα Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη, καλημέρα. Βροχερή, συννεφιασμένη, Τρίτη και 13.
1: Αχ, Τρίτη και 13, Βαγγέλη. Τρίτη και 13.
0: Τρίτη και 13, για όλους εμάς τους προληπτικούς και βάζω και τον εαυτό μέσα στην κατηγορία.
1: Α, αγκαλιάσου και με τον Τίνο.
0: Σήμερα δεν περνάμε κάτω από.
1: Βρακάκι.
0: Σήμερα δεν περνάμε κάτω από σκάλα. Λοιπόν, σήμερα δεν περνάμε κάτω από σκάλα κανονικά.
1: Γιατί?
0: Σήμερα δεν κοιτάμε μαύρες γάτες κανονικά. Γιατί είναι σουζιάρα, δεν λένε.
1: Τρίτη
0: και 13. Είμαστε προληπτικοί έτσι και έχουμε πολλά σκόρδα από δίπλα. Μην πάθουμε.
1: Σκόρδα, λαγοκέφαλα και τα λοιπά. Α, μπράβο.
0: Λαγοκέφαλα, τι να τα κάνει το λαγοκέφαλα.
1: Το λαγοκέφαλο σε φέρνει τύχη. Λαγοπόδαρο και λέω.
0: Σήμερα με έχεις μισό από χθες, έτσι. Είσαι σίγουρος πάλι.
1: Ου, 100%. Λαγοπόδαρο, όχι λαγοκέφαλο. Έκανα λάθος. Λαγοπόδαρο. Ναι. Λαγοπόδαρο.
0: Μας έχουν βομβαρδίσει με λαγοκέφαλο το καλοκαίρι, γι' αυτό μπερδεύτηκες, Νίκο μου. Λογικό και επόμενο είναι.
1: Α, μόλις πριν από λίγο, Βαγγέλη, με το κλείσιμο της εκπομπής του γόητου σταθμού του Φορτσαντίνου. Επειδή ο Ντίνος είναι και αλεπουδιάρισμα, επικοινώνει σε φίλο ο Κρατής, όπως λέει αυτή τη στιγμή, λέει.
0: Αλεπούδες.
1: Ένα αλεπουδάκι λέει τρομαγμένο κάτω από την υπόγεια.
0: Που εδώ σε εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά από ό,τι με ενημέρωσε ο μεγάλος καμεραμάν Τζίμι Μπάγκη, αυτό το αλεπουδάκι έχει πολλές μέρες εδώ πέρα. Λέει, κυκλοφορεί από την Λεωφόρο Καραμαλή και έρχεται εδώ στη γέφυρα.
0: Α, και είναι μικρό αλεπουδάκι.
1: Ναι, ναι, μικρό
0: στην
1: αλεπουδάκι.
0: Υπόγεια, εδώ στην υπόγεια, στη Φαρσάλου.
1: Τώρα είναι στην υπόγεια αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε ένα αλεπουδάκι. Ναι, προσοχή, ναι, ναι. Όσοι κινείστε Φαρσάλων για Πολυτεχνείου ή το αντίστροφο Πολυτεχνείου για Φαρσάλων.
1: Στην
0: υπόγεια έχει ένα αλεπουδάκι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Με τον αλεπουδιάρη τον Τίνο επικοινώνησε, φίλε μου, έτσι ακριβώς.
0: 24, αλλά... δεν έχουν το Θεό του Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς. 24, 10, 66, 15, 31, 66, 15, 32. Τα τηλέφωνα της εκπομπής πάντα στη διάθεσή σας.
1: Πρέπει
0: για την καλημέρα σου, το σχόλιο σου.
1: Αυτό το αλεπουδάκι πρέπει να το χάσει η μαμά η Αλεπού, γιατί έχει μέρες που κυκλοφορεί από ό,τι μου είπαν.
0: Ναι.
1: Έχει μέρες. Και από τη Λεωφόρο Καραμαλή έρχεται εδώ, είμαστε στον δρόμο.
0: Πάντως το ότι μπήκαν και οι αλεπούδες μέσα στην πόλη.
1: Μπήκανε, έτσι πως έλεγε παλιά, μπήκαν.
0: Σιγά σιγά.
1: Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τώρα μπήκαν οι αλεπούδες μέσα στην πόλη.
0: Τι χάνουμε την Κίμπερλι Πατριώτη, άκουσε τύπο Ντόναλντ. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο απομάκρυνσή τη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το εξετάζουμε.
0: Ο Αργυρός είμαστε... ακόμα δεν έκανε μια δήλωση στήριξης. Πού εξαφανίστηκε αυτός?
1: Άλλος τραχανάς μεγάλος.
0: Πού εξαφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός? Για να στηρίξει τη φιλενάδα του την Κίμπερλι.
1: Μέγα Έλλην καλλιτέχνη κι αυτό.
0: Ναι, ναι. Γιώργο μου, καλημέρα. Είναι υγρά, μουντά σήμερα. Το περιμέναμε όμως. Από ό,τι φαίνεται, θα μας τα πει αναλυτικά και ο Νίκος ο Χαϊδάς αργότερα. Δεν είμαστε στο μάτι του κυκλώνα εμείς εδώ πέρα ως Λάρισα.
1: Όχι, εξόφαλτσα. Πολύ στο εξόφαλτσο. Δεν έχουμε έτσι.
0: Είδα πολύ έβια. Είδα Χαλκιδική, λίγο έβια. Είδα και σποράδες. Μπορεί να φτάσει και πήλιο.
1: Πήλιο και σποράδες.
0: Πήλιο και σποράδες.
1: Εδώ και 3,5 ώρα έχουμε διακοπή ρεύματος, γιατί βγήκε εκτός μια γραμμή εδώ. Ζάπιο και πάρε προς τα εκεί όλα τα χωριά.
0: Χωρίς ρεύμα.
1: Χωρίς ρεύμα.
0: Στο Δήμο Κυλελέρε εκεί.
1: Κάθε φορά που
0: τρέχουν τα παιδιά της ΔΕΗ για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.
1: Κάθε φορά που πιάνει βροχούλα, λέει, εκεί μένουν χωρίς ρεύμα.
0: Τρέχουν τα παιδιά της ΔΕΗ. Τρέχουν.
1: Τρεχάτε ποδαράκια μου. Ναι.
0: Κατάλαβες,
1: πες, μπράβο. Ο γήπας. Ναι.
0: Κάτσε, κλείσε λίγο να πούμε.

0: μιλάω. Αυτό είναι του Καρβέλα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να το πει ούτε αυτό. Δεν μπορεί να το πει ούτε αυτό η Άννα Βύση. Τι άγχος έχει το Πανελλήνιο, ποια τραγούδια μπορεί να πει η Άννα Βύση και ποια δεν μπορεί να πει.
1: Την έπιασε ο πόνος στη Βύση.
0: Τι άγχος έχουμε κι εμείς, την έπιασε ο πόνος και πήγε στο Παρίσι.
1: Του λέει, έχει πρωτοσέλιδο σήμερα η Εσπρέσο και λέει Ζαμάν Φου και Παριζιάννα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον Κούστα και τα κουστάκια.
0: Ναι, τι ανάγκη έγινε.
1: Μεγάλη προσοχή, σύντροφε.
0: Ναι.
1: Μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, 40 χρόνια που πειράθηκε να δολοφονήσει τον πρώην σύζυγό της με ατροπίνη.
0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι.
1: Η σκόνη που βρέθηκε στο μέλι, πιπέρι.
0: Στο Περιστέρι, ναι.
1: Και βρώμη.
0: Λοιπόν. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα.
1: Ναι, ναι,
0: εδώ οι γυναίκες ναι, ναι. επιχειρούν να δολοφονήσουν με δόλιους τρόπους τον πρώην σύζυγο κιόλας. Ε. Αφού σε χώρισε, αφού το χώρισε, γιατί πρέπει να το δολοφονήσει κιόλας.
1: Λοιπόν.
0: Έχουν και παιδιά.
1: Τώρα πρόσεχε να δείτε. Ναι. Νέα στοιχεία λέει, έρχονται στη δημοσιότητα για τη συγκοραστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο Περιστέρι, όπου μία 40χρονη δηλητηρίαζε το φαγητό του πρώην σύζυγου.
0: Συστηματικά. Αυτό έπαιρνε πακέτο από αυτή για να φάει και του δηλητηρίαζε.
1: Βρέθηκαν, λέει, ένα βάζο με μέλι που περιείχε άγνωστη σκόνη, δύο βαζάκια με πιπέρι και αντίστοιχο περιεχόμενο, καθώς και μια συσκευασία βρώμης, στην οποία εντοπίστηκε επίσης σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης. Οι αρχές κατέσχεσαν ένα μπουκάλι αμφιαλωμένο νερού 500 ml κτλ, το οποίο εξετάζεται σαν νοθευμένο με ατροπίνη.
0: Το νερό.
1: Ναι, ρε.
0: Άρα στο νερό το ρίχνε.
1: Παντού τον έριχνε.
0: Και στο φαγητό.
1: Ναι, ρε, και στο μέλι τον είχε μέσα. Υπενθυμίζεται, λέει, ότι η γυναίκα φέρεται να μπήκε. Άκου να δεις τώρα. Αμάν, μπήκε στο σπίτι τε. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα φέρεται να μπήκε στο σπίτι του πρώην σύζυγου της και να πρόσθεσε ατροπίνη στα τρόφιμά του.
0: Άρα δεν. Α, και εγώ που νόμιζα ότι του μαγείρευε κιόλας.
1: Όχι, ρε, πεις,
0: εδώ δεν μαγειρεύει όταν είναι παντρεμένο άλλο.
1: Δεν
0: το μαγειρεύει. Α, του μαγειρεύει τον πρώην σύζυγο.
1: Α, μπράβο,
0: μπήκε στο σπίτι του η Ρουφιάνα.
1: Μπήκε, κουφάνα,
0: συγγνώμη για τη λέξη, αλλά δεν γίνεται.
1: Βαγγέλη, μπήκε στο σπίτι του.
0: Για το επίθετο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπήκε μέσα η Ρουφιάνα και του δηλητηρίασε τα τρόφιμα και το νερό.
1: Κοίτα. Κοίτα και στρατιωτικός γιατρός.
0: Στρατιωτικός γιατρός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο στρατιωτικός γιατρός, λέει, άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Γιατί είχε κόψει μου κάθε πρωί.
1: Καθώς εμφάνιζε, λέει, για μήνες περίεργα συμπτώματα, τον έτρωγε από πίσω.
0: Του ένιωθε ότι ήθελε να καθαρίσει την ξυφουλόγη. Τώρα γελάμε γιατί είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Ναι, καλά.
1: Κυρίως μετά την κατανάλωση φαγητού, γεγονός που τον έθισε να τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι.
0: Και την έπιασε.
1: Ναι, ναι.
0: Να μπαίνει μέσα και να δηλητηριάζει τα τρόφιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν μπήκε μια φορά και δύο, ναι, ναι. Μπήκε πολλές φορές.
1: Η εμπλοκή, λέει, της προέκυψε από υλικό καμερών ασφαλείας, ενώ οι γονείς της συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για συναυτουργία.
0: Ήξεραν και οι γονείς τα πρώην πιθυρικά.
1: Ναι, ναι. Διότι από ό,τι λέει η Star σήμερα, οι γονείς, λέει, και οι κόροι πήγαν να φάνε το παλικάρι. Λέει.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατά τον έλεγχο, λέει, σε αυτοκίνητο εντοπίστηκαν ένα μπουκάλι με ατροπίνη, μια χειρουργική μάσκα, γάρδια και μια σύριγγα. Τα φιαλίδια με την ουσία εστάλησαν στο χημείο του κράτους για εργαστηριακό έλεγχο.
0: Δεν θα πω πρωτοφανές, αλλά εγώ 20, 25, 30 χρόνια δεν θυμάμαι ανάλογο περιστατικό.
1: Όχι, άλλο τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι ανάλογο. Πρώην σύζυγος να μπαίνει στο σπίτι,
1: ναι, ναι,
0: του,
1: ναι,
0: πρώην σύζυγου και να τον δηλητηριάζει τα τρόφιμα και το νερό να του ρίχνει μέσα.
1: Αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν και συνέλαβαν τη 40χρονη το απόγευμα της Κυριακής περίπου στις 7 η ώρα στη Συμβολή Οδών Μυκόνου και Καλύμνου στο Περιστέρι.
0: Ναι, είδα και το βίντεο πώς αντέδρασε και τέτοια.
1: Oh,
0: ούτε τον τέρμι δεν πρόλαβε να δει 9 η ώρα. Την πιάσανε αυτά το απόγευμα. Τεράστιε! Μεγάλε πρόεδρε Σάκη Τζιλάκα της Τερψιθέας.
1: Γίγαντα!
0: Επιγόντως, λέει, επειδή παίρνει θέμα στο νούμερο ένα,
1: ναι,
0: ζήτημα που συζητάει όλο το Πανελλήνιο, επιγόντως η Άννα Βύση να κάνει συνεργασία με τον Στιγουργό, λέει, για να μπορέσει να απογειώσει την καριέρα της και βάλει.
1: Και να πει, ναι, το μεγάλο σκοτίνιας ο ουρανός, δεν βγήκανε τα αστέρια, δεν ξαναδίνουμε γαμπρό, σε τι τα συμπεθέρια.
0: Ναι, ναι.
1: Oh!
0: Ο Λάκης ο ψαρός μου στείλει Παπαλέξη, έστειλε και σένα.
1: Όχι, κάτσε βρει λίγο. Κάστανο, κάστανο, κάστανο, κάστανο. Πω, κάστανα, Βαγγέλ, κάστανα.
0: Τι κάστανα.
1: Κάστανα, σε λέω.
0: Κάστανα.
1: Ναι.
0: Εμένα μου στείλε αυτό ο ψαρός. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος, η αρχή μιας επανάστασης, ταινία και καλά, Παπαλέξης,
1: ναι,
0: με,
1: ναι,
0: τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι για, ναι, δουλάκι, Αλέξης Αλεξανδράκης. Πάντως ο Τσίπρας έριξε γέφυρες στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Σαν του Αγγελική και interview στη μία μονάδα τον έφτασε ο Ανδρουλάκης.
0: Η interview είναι η αγαπημένη μας,
1: η αγαπημένη μας
0: εταιρεία δημοσκοπήσεων. Πόσο τον έχει το Μητσοτάκη, πρόθεση ψήφου.
1: 30% περίπου.
0: 30 τον έχει, 30.
1: Κάπου εκεί τον έχει. 29% τον έχει, φίλε. 27, 28, 29. Για 14,3 έχει τον Παπαλέξη και.
0: Μια μονάδα.
1: 13,3 το καπετάν Νίκο Ανδρουλάκη.
0: 13,3 ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες το βράδυ.

0: Άλλη πήγε στο θέατρο, είδε γογό Μπρέμπου.
1: Τι είδε?
0: Είδε γογό Μπρέμπου. Την παράσταση, συγκάτοικος νομίζω.
1: Α.
0: Η συγκάτοικος.
1: Να, μπράβο.
0: Ο πρόεδρος του Πασόκ συνεχάρει θερμά τη Μαρίνα Ασλάνογλου και την γογό Μπρέμπου για τις ερμηνείες τους στο ανατρεπτικό έργο της queer Αμερικανίδας. Queer? Της queer Αμερικανίδας συγγραφέως Jane Silverman.
1: Να, α,
0: είναι, είναι προχωρημένα αυτά.
1: Έχω κι εγώ ένα τερπτικό έργο που θέλω να προτείνω στον κύριο Ανδρουλάκη να το δει την επόμενη εβδομάδα. Είναι σε πολύ ωραίο θέατρο, στο πίσω κάθισμα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Στο πίσω κάθισμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για την ιστορία, πάντως δεν είναι τυχαία η παρουσία του Ανδρουλάκη στην πρεμιέρα της παράστασης, αφού η γογό Μπρέμπου είναι ενεργή στο πράσινο στρατόπεδο. Καθώς πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Διεύρυνσης. Γι' αυτό έχει 13,3. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα πήραμε και τον Αποστολάκη, πήραμε και έναν άλλον εκεί πέρα, όπως τον λένε. Πήγε και άλλος ένας, να πούμε. Μια χαρά.
0: Ανεβαίνει το Πασόκ, αλλά οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν το ξέρουν. Κατάλαβες, το Πασόκ ανεβαίνει. Και άλλο τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα πάλι.
1: Είχαμε ένα νεκρό.
0: Με τη μοτοσυκλετιστή 35χρονο.
1: 35χρονο, ναι.
0: Στο Παγκράτη. Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, 35χρονο. Τα ξημερώματα, μάλιστα.
1: Ο γνωστός Αμερικανός παρουσιαστής του ABC, λέει, Τζίτζι Κίμελ, ξεμπροστιάσει την Κίμελ Γκιφόιλ. Αποκαλυπτικό βίντεο. Σοβαρές καταγγελίες.
0: Α! Εγώ είδα ένα βίντεο από μια σατυρική εκπομπή στην Αμερική. Νομίζω Κίμελ είναι.
1: Ο Κίμελ.
0: Αυτός ο Κίμελ που λέει ότι η Κίμελ κάνει φασολάδα. Και λέει φασολάδα, λέει στα Αμερικάνικα.
1: Φασολάδα.
0: Κίμελ, λέει φασολάδα, γκρίζει φασολάδα. Αν δεν ήθελε φασολάδα, αφού έκανε παρέα με τον εξάρχο της Άκτορ και με τον Τσάκο τον εφοπλιστή, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουνε.
1: Παγάκια!
0: Γιατί κάποιοι γράφουν το ρεπορτάζ αλλά δεν γράφουν τα ονόματα. Αφού έκανε παρέα με τον εξάρχο της Άκτορ και με τον Τσάκο τον εφοπλιστή.
1: Τα τσάκωσε καλά.
0: Και τη Σίλια Κρυθαριώτη, τη σύζυγο Τσάκου, που είναι η γνωστή σχεδιάστρια στο Παρίσι, έκανε εβδομάδα μόδας. Δεν ήθελε φασολάδα, ήθελε αστακούς η κυρία Κίμπερλι. Σιγά μην έτρωγε φασολάδα.
1: Γιατί αστακούς. Πάνος Καμένος, αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ενδεχομένως να κατέβουν στις δεύτερες εκλογές.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί περιμένει το Πανελλήνιο πότε θα επιστρέψει ο ανεξάρτητος Έλληνας Πάνος Καμένος.
1: Πάνος Καμένος.
0: Περιμένει. Ναι. Τον Κόκαλη τον έχασε όμως, γιατί έχει πάει πλέον στον Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο Βασίλης Κόκαλης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: πρέπει να βρει άλλους. Δηλαδή, τώρα αυτά που λέει ο Καμένος είναι αστεία. Δεν θα συμμετέχω στις πρώτες εκλογές, αλλά στις δεύτερες, που μάλλον θα γίνουν δεύτερες, μπορεί να ενεργοποιηθώ, λέει. Γιατί θα αλλάξει όλο το πολιτικό σκηνικό στις δεύτερες. Ο άλλος, ο υφυπουργός, ο Μαρκόπουλος, βγήκε χθες και είπε για εκλογές τον Ιούλιο. Σιγά μην τις κάνετε τον Αύγουστο τις εκλογές.
1: Ο Μαρκόπουλος,
0: ναι,
1: τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο, λέει. Καθίστε, λέει, μην κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο, λέει ο Μαρκόπουλος.
1: Κάτσε, μην τις κάνουμε τίπλε.
0: Ναι. Συγγνώμη, αλλά η τετραετία, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνεται αρχές Ιουνίου. Πώς θα τις κάνεις εκλογές τον Ιούλιο, εσύ?
1: Το 15 Αύγουστο πέσω.
0: Ορίστε, μα.
1: Άλλαξε, λέει, η προκλητική. Αφήσαμε τη σημαία της Βέρμαχτ στην Ακρόπολη, λέει. Κακώς την επέλεξαν, τόνισε ο Υπουργός Πολιτισμού, λέει, Λίνα Μενδώνη, αλλά υφίσταται, λέει, σαν ιστορικό τεκμήριο. Αυτή τη σχίζω που
0: επέλεξαν,
1: λέει.
0: Τι την επέλεξαν?
1: Ξέρω. Αυτή. Ποιος την έβαλε? Εγώ την έβαλα.
0: Ναι.
1: Για να δω τι λέει το ρεπορτάζ παραμέσα. Για να δω.
0: Αχ, Κατερίνα μου, το αλεπουδάκι θες να δεις? Να πας την υπόγεια για να το δεις αλεπουδάκι.
1: Μπορεί να το βρει και το απόγευμα είναι σε Λεωφόρο Καραμαλή.
0: Το απόγευμα κάνει βόλτες στη Λεωφόρο Καραμαλή. Με τόσα καφέ που έχουμε στην πόλη, λογικά το αλεπουδάκι θα περάσει από κανένα εδώ πέρα.
1: Είναι φοβισμένο, σύντροφε.
0: Είναι φοβισμένο.
1: Είναι φοβισμένο.
0: Ένα γλυκό, ναι, μικρό, ναι, αλεπουδάκι. Μάλιστα. Καλημέρα.
1: Ανήμερα, λέει, τη επετείου, λέει, απελευθέρωση τη Αθήνα από του Ναζί, λέει.
0: Συγγνώμη,
1: ναι,
0: η Νέα Δημοκρατία, λέει, εδώ 29,6.
1: Ναι, αυτό είπα εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είπα.
0: Είπε τόσο.
1: 30.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Ναι, στην πρόθεση. Όχι, όχι, περίμενε. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία
1: 50%.
0: Συγκεντρώνει 27%.
1: Όχι, ρε.
0: Η Ελλάς 14,3. Το Πασόκ 13,3. Μία μονάδα πίσω από
1: τον
0: Τσίπρα.
1: Μία μονάδα. Τον ακουμπάει πλέον. Τον ακουμπάει πλέον, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, το Πασόκ είναι και. Συγγνώμη, είναι παράταξη και με σαφή ιδεολογικό προορισμό.
1: Και Παπαλιάγκα.
0: Προσανατολισμό.
1: Και Παπαλιάγκα.
0: Έχει στελέχη.
1: Έχει Παπαλιάγκα.
0: Τώρα ο Τσίπρας από πού και ως πού τώρα βγήκε ξαφνικά ως πρώην πρωθυπουργό, σου λέει, θα κάνω την Ελλάδα τώρα εγώ. Κάτσε να βρει στελέχη πρώτα. Έκανα χθες και μια μάζοξη εδώ στο Τζόιστ. Είδαμε κάποιους γνωστούς αριστερούς. Πρώην Σιριζέη είναι αυτή.
1: Ήταν ο Απόστολος Καλογιάννη.
0: Πρώην Σιριζέη.
1: Ήταν ο.
0: Πρώην αριστερή.
1: Α, πρώην από εδώ, πρώην
0: από εκεί. Πρώην κουκού εσωτερικού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήρθε αυτή η εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Κουφο-Νικολάκου, πώς λέγεται, αυτή ήταν η ομιλήτρια.
1: Ούτε κάτι, Κουφο-Νικολάκου.
0: Κουφο-Νικολάκου, ναι. Η ζωή Ακριβούλη ήταν εκεί. Υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Νομίζω ήταν και με το ΠΑΣΟΚ η ζωή Ακριβούλη παλιότερα.
1: Μπορεί να ήταν. Ναι. Σύντροφε, τώρα είναι στον Ελλάς.
0: Άρα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία λέει είναι 29,6, Ελλάς 15,7 και ΠΑΣΟΚ 14,6. Καθίστε, γιατί ακόμα είμαστε 3η και 13 Οκτωβρίου. Κάτσε να πιάσουν τα κρύα Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Να καις κάργα, καλοριφέρα, αέρια, ρεύματα, air condition και τέτοια.
1: Full pass.
0: Να σου έρθει ο λογαριασμός.
1: Full pass.
0: Και θα τα πούμε τον Απρίλιο μετά. Έτσι, Μάρτιο-Απρίλιο θα τα πούμε.
1: Ο Καρβέλας είπε, λέει, όλα τα εισοδήματα, αλλά είναι πλήρως διαυγή και τελουμένα, γιατί είπαν ότι είχε να κάνει δήλωση 4 χρόνια.
0: Διαβιέστατα. Ναι, ναι. 4 χρόνια δεν έχει κάνει δήλωση. Επειδή είναι συνταξιούχος, λέει, χαμηλοσυνταξιούχος, δεν έχει κάνει δήλωση 4 χρόνια.
1: Α, μπράβο. Η Άννα Βύση δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε άγνοια ούτε αθωότητα. Όπω, αρχίζει καλό πλάκο.
0: Ναι.
1: Υπέροχα. Υπέροχα. Όλα,
0: αρχίζει
1: όλα.
0: Καλό ξεμάλιασμα και επειδή έχουν και ίδιο μαλλιά, ο ένας άσπρα, η άλλη μαύρα. Έτσι. Θα γίνει ασπρόμαυρη μάχη. Και τώρα που λέω ασπρόμαυρη μάχη, τι καλαμάτα ήταν αυτή, ρε. Τι μαύρη θύελα ήταν αυτή.
1: Καλαμάτα.
0: Τι μαύρη θύελα ήταν αυτή χθες στην Τούμπα. 1-3 τον ΠΑΟΚ.
1: Σαμπά στην Καλαμάτα και θύσμη του καλό.
0: Κοίταξε να δεις η Καλαμάτα, ε.
1: Η Καλαμάτα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο η Καλαμάτα. Μια χειρουργική βελόνα ξεχασμένη στην κοιλιά, λέει, και σχεδόν 4 χρόνια. Ο εφιάλτης που λίγο έλεγε να κοστίσει μια ζωή, λέει.
0: 4 χρόνια.
1: Πού έγινε αυτό, ρε. Άιντε.
0: Το γυναικολόγο φαντάζομαι τον έχετε δει όλοι πλέον, έτσι. Ποιος είναι εκεί στην Αττική, αυτός ο
1: παιδευτής. Τον έχει εδώ πέρα, τον λέει.
0: Ναι.
1: Τον φόρο παρτίδα.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε το όνομά του, φαντάζομαι έχουν δει οι περισσότεροι. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Μια υπόθεση σοβαρού ιατρικού λάθος, λέει, κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, η οποία έλειψε, λέει, λίγο έλειψε να.
0: Δεν έγινε στη Λάρισα. Δεν γίνονται στη Λάρισα τέτοια πράγματα.
1: Το σοβαρό, έλαβε χώρα σε.
0: Ούτε χειρουργικά λάθη, ούτε έχουμε ιατρία εδώ πέρα που κάνουν ιατρικές πράξεις που δεν θα πρέπει να κάνουν.
1: Ποτέ το ποτόν. Έτσι. Ποτέ το ποτόν.
0: Ωραία.
1: Ποτέ για το ποτόν. Έλαβε χώρα σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας κατά τη διάρκεια βαριατρικής επέμβασης με πρωτογανιστή χειρουργό της συγκεκριμένης ειδικότητας, λέει. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Γιάννης Χατζηδοπαυλάκης, διευθυντής του ανδρικού διαδικτυακού περιοδικού, λέει, να πούμε και τα λοιπά, ο οποίος, λέει, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, βρέθηκε να ζει, λέει, για σχεδόν 4 χρόνια με μια χειρουργική βελόνα ξεχασμένη στην κοιλιακή του χώρα. Ένα μικρό, λέει, επέμβαση, λέει, του Οκτώβριου του 2021, φίλε. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική γνωμοδότηση, περιλαμβάνει την υπόθεση, μετακινούνταν μέσα στην κοιλιακή χώρα προκαλώντας τραυματισμούς και επαναλαμβανόμενα.
0: Βέβαια, δεν είναι λογικό.
1: Σοβαρή συμμοραγία.
0: 4 χρόνια ο άνθρωπος υπέφερε. Και δεν το ξέρε, δεν το ξέρε.
1: Ναι. Σε μια, λέει, από τις πιο κρίσιμες στιγμές του, λέει, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, μεταφέρθηκε εσπεσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με κορισμό οξυγόνου μόλις το 72% και μαντοπίτη κοντά στο 18%, λέει, ναι. Λοιπόν, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και μετά από 4 χρόνια το βρήκαν ότι δεν είχαν ξεχάσει, λέει, μέσα ορολογιακή βόμβα.
0: Μήπως περίμενε ο γιατρός ότι θα αφοδεύσει και θα το βγάλει το. Η χειρουργική βελόνα. Μα είναι δυνατόν τώρα. Πρέπει να τους κάνει μια μινισάρα και να πάρει μια αποζημίωση, Νίκο μου. Τεράστια.
1: Έχει εδώ πέρα ένα κατεβατό ολόκληρο.
0: Ξεκινάει σήμερα το Champions League. Έχει EuroLeague, έχει δύο ματσάρες σήμερα. Βαλένθια Ολυμπιακός, Παρτιζάν. Στη EuroLeague, ρε.
1: Α, στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ. Βαλένθια Ολυμπιακός και προσέξτε, Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Επιστρέφει ο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι, στην Παρτίζαν που ήταν πόσα, 3 χρόνια, 4.
1: Α, ήταν εκεί πέρα.
0: Και ετοιμάζουν θερμή υποδοχή οι Σέρβοι.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Μπράβο. Να δούμε τι λέει εδώ.

0: 38χρονο στη Ρόδο που κατάπιε κοκαίνη για να αποφύγει τη σύλληψη. Εξέπνευσε μέσα στο ασθενοφόρο.
1: Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι νούμερα έκανε χθες η καινούργια εκπομπή στο Sky με τον Τσόχο, τον Λιανό, τον Κατσουράνη. Με καλεσμένους τον Τσουβέλα και τον Ράτη.
0: Την τελείωσαν οι αρχή και ξενέρωσα τελείως.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να δω τα νούμερα. Είμαι περίεργος να δω τα νούμερα.
0: Αν μπορεί τα ονόματα να έχουν πάει.
1: Έχει ενδιαφέρον ως κόνσεπτ, έτσι. Γιατί. Καλά, ήταν και πρώτη εκπομπή με Τσουβέλα. Ο κόσμος έβαλε να δει Τσουβέλα σίγουρα. Ξεκίνησε χθες ο Τσουβέλα το τότε και τώρα. Που είναι πολύ καλή σειρά. Αυτό στο Skype που κάνει τα σκέτς εκεί πέρα. Δεν το έχεις το τότε και τώρα, δεν το είδες πέρσι.
0: Όχι.
1: Πολύ καλό, Νίκο. Έχει πολύ γέλιο. Με το Τσουβέλα και με την Χαραλαμπούδη. Πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε όπως είμαστε γιατί ο Καζάνας έχει γενέθλια 73 χρόνια.
0: Καζάνας 73 χρόνια και όπως λέει και η αστρολόγος πάει για να γίνει 700 ετών ο Καζάνας.
1: Γιορτάζει.
0: Και όλο στον κόσμο όλα τώρα μοιράζει ο Καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Αφιγραντήρια, τηλεοράσεις, Καζάνας.
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Α, ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Βατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο Φωτάκη όλα είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία και τώρα έρχεται σε λίγες μέρες νέος Φωτάκη.

0: άνθρωπος να είναι συντριμμένος μόνο στο καβάλο.
1: Σε ομορφαίνει κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε κουστούμάρες.
0: Στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλέψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα στον διαστημικό κοκορέτσο. Και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά και φθηνά στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκι.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να. Τρέξτε να πάρετε παπούτσια, φόρμες αθλητικά από τα Cougar. Ανεβαίνουμε Λόφο Φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
0: Ανεβείτε κι εσείς παιδιά όλοι μαζί. Και φιχωρό τραγούδι. Ατελείωτες ορχήστρες, φοβερές μουσικές στο μεζέ, μεζέ.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε. Μεζέ, μεζέ στο Λόφο Φρουρίου. Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
8: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. 101 FM Stereo.
9: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
10: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
9: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
10: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
10: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
11: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
12: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
13: Τα έρματε στα νέα. Τη νέα Λάρισα.gr.
14: Τα έρματε στα νέα.
13: Τη νέα Λάρισα.gr.

0: Τι ρομαντικά ακούσματα. Τώρα που δυναμώνει η βροχή στη Λάρισα.
1: Τώρα που δυναμώνει και κάνει TikTok στο τζάμι η βροχή.
0: Είναι τόσο ρομαντικά.
1: Φθινοπορεινή βροχή.
0: Νίκο μου, να βλέπω. Βέβαια, εσύ χαλάς λίγο τη ρομαντική εικόνα. Τέλος πάντων, να βλέπω πίσω από σένα.
1: Τι θέλεις,
0: την κουρτίνα, την τζαμαρία να είναι με σταγόνες και από πίσω το δέντρο το μεγάλο.
1: Είναι ωραία κουρτίνα, πήρα εκεί παταρική.
0: Αυτή η κουρτίνα είναι πιο παλιά από τις καρέκλες ή δεν θυμάμαι.
1: Η πυραϊκή πατραϊκή.
0: Η κλασική πυραϊκή πατραϊκή. Σύμπραξη Πειραιάς και Πάτρα.
1: Ναι, ναι. Και οι καρέκλες πρέπει να είναι η Ευαγγέλη του 1988.
0: Με Αντρέα Παπαντρέο, έτσι. Δεν τις καρέκλες είναι.
1: Περίμενε.
0: Ανανεώνεται ο στόλος.

0: Στο καταφύγιο λέει αύριο έρχεται ο Μητσοτάκης.
1: Στο καταφύγιο.
0: Στο καταφύγιο, κάργα. Ναι, ναι.
1: Στο καταφύγιο. Δεν λες πάλι καλά που δεν έχετε Τρίτη και 13, τουλάχιστον μας λυπήθηκε, έρχεται Τετάρτη και 14.
0: Χειρότερα ακόμα.
1: Όχι, Τρίτη και 13 φίλε είναι. Τι θα έλεγε τώρα με ερχόταν.
0: Καταφύγιο.
1: Άμα ερχόταν Τρίτη και 13. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι έτσι και σήμερα και αύριο, θα μας τα πει ο Νίκος αργότερα αναλυτικά ούτως ή άλλως. Άλλες περιοχές στην Ελλάδα σιγά σιγά δέχονται πολύ βροχή. Έτσι. Να δεις πως το γράφουνε.
0: Θα έχουν κάτι έτσι.
1: Έχουν κάτι τίτλους, ναι, ναι, ναι, κάτι περίεργους τίτλους. Κάτι...
0: Έρχεται ο αφανισμός, χαμός, γίνεται χαμός.
1: Όχι, άμα... αφανισμό δεν το λέει, αλλά ας σου πω πώς μ' άρεσε αυτό, πώς το έχουν. Πώς το έχουνε. Καμπανάκι, Αρναότογλου, αυτό είναι άλλο. Κίνδυνος για πλημμύρες.

0: Παρδίζω τα μέσα μαζική
1: ενημέρωση. Α, είναι καινούριο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού το έστειλε, εσύ, στη Δουμπάλη?
0: Όχι.
1: Α,
0: ναι. Για να δω πού το είπε. Senti la brezza.
1: Σιγά μην το είπε, δεν το είπε. Φαντάζομαι θα έστειλε επιστολή. Θα έστειλε. Κάποιο mail, κάτι τέτοιο.
0: Επιστολή έστειλε, ναι, ναι, ναι. Άμα τον δεις εδώ μια φωτογραφία που τον έχει, φίλε, είναι. Τον βλέπεις και φοβάσαι.
1: Εντάξει. Είναι λίγο σιαχτικό.
0: Το φανταζί του δεν είναι σε.
1: Αλλά όταν τον ερωτεύτηκε Άννα Βύση, ήταν ομορφούλιστα τότε. Έτσι,
0: τότε ήταν.
1: Τη δεκαετία του 80.
0: Στα καλά του.
1: Έχουμε ακροατή. Πώς και είναι ο Πανταζής, ναι.
0: Μόλις τελειώσαμε χθες την εκπομπή, είδε σου έβαλα ένα τραγούδι. Τον Πανταζή που μιλούσε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάσαι, ρε.
1: Όχι, δεν το θυμάσαι.
0: Εν τω μεταξύ, σε εκείνο το βίντεο ήταν παραμορφωμένο, δεν γνωριζόταν, σαν να έκανε 10 πλαστικές και νόμιζε ότι είναι ο. Ποιο ο πέρα βρέχει, να πούμε. Και έγινε χαμός μετά. Ότι έκανε και αυτό και ανεβάζει άλλο βίντεο.
1: Τι είναι αυτό, θα το βάλεις και σήμερα να το ακούσω. Τραγουδί του Λεπά.
0: Όχι, ρε. Έκανε live μετάδοση και έλεγε για το πρόγραμμά του. Η φάτσα του ήταν παραμορφωμένη.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει, έβαλα φίλτρο, λέει μετά.
1: Εσύ τον είδες από κοντά πριν 20 μέρες. Μια χαρά δεν ήταν.
0: Καλά ήταν.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Την περούκα του την είχε, το ποτοξάκι του το έχει κάνει.
1: Και έρχεται και σε μαγαζί της Λάρισας τώρα, θα έρθει ή ποτέ.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι, τώρα με.
1: Δώσε εκ των ακροατή να περιμένει, παρακαλώ.
2: Έλα, ρε,
1: καλημέρα. Άμα ξέραμε ότι είσαι εσύ, δεν θα περίμενε κι άλλο. Καλημέρα! Τι κάνεις, καλέ μας φίλε.
2: Όλα καλά.
1: Έλα, δώσε κανένα σενάριο για τη βροχή αυτή, ποιος μας την ρίχνει επίτηδες.
2: Παζεύουμε υπέροχα φασολάκια για να πάμε στον κόσμο άλλο να πάμε.
1: Φασολάκια.
0: Έχεις φασολάκια ακόμα, σύντροφε?
2: Τώρα αρχίζω να βγάζω. Ακούς?
0: Αύριο θα σε επισκεφτώ οπωσδήποτε.
1: Τι όψιμα φασολάκια είναι αυτά?
0: Ναι, ναι.
2: Και τα μαζεύουμε μετά από βροχή. Έχει με βροχή.
1: Έχεις τα πλατιά ή τα στρογγυλά?
2: Και από τα δύο έχω.
1: Και από τα δύο έχεις, μπράβο. Έχεις και κίτρινα?
2: Ποια σ' αρέσουν, όχι, τα κίτρινα μακραβουμένα.
1: Και τα κίτρινα, όχι, γιατί και τα κίτρινα τα φασολάκια είναι ωραία.
0: Χάντρες έχεις, Σάκη?
2: Δεν θα προλάβω να βγάλω, γιατί τις έβαλα λίγο όψιμες και δεν θα.
0: Και πότε θα βγουν οι χάντρες, Σάκη?
2: Άμα κάνει καλό καιρό, κάτσε
1: εκεί. Σάκη, μπρόκολο θα έχεις φέτος?
0: Ναι, ναι.
1: Φίλε, είδα μπρόκολο σούπερ μάρκετ 3.20, είδα καλά.
2: Εγώ να σας πω κάτι που έπαθα μια πλάκα εχθές, γιατί ήθελα να φάω μια ντομάτα σαλάτα και λέω δύο ντομάτες.
1: Δύο ντομάτες.
2: Και μου λέει 2 ευρώ. Και του λέω, γιατί ρε φίλε δεν τις βάζεις το κομμάτι?
1: Ένα ευρώ η ντομάτα?
2: Ακούσε, ναι, ρε φίλε.
1: Όχι, εγώ έχω 2 ευρώ το κιλό βλέπω, δεν βλέπω 2 ευρώ.
2: 3 το κιλό.
0: 3 το κιλό.
1: 3 το κιλό.
0: Ναι, ναι, σούπερ μάρκετ είναι να σφίγει μαγιά.
2: Σας είπα το τι θα πάθουμε από την Κρήτη. Η Κρήτη ήταν η φτωχομάνα της Ελλάδας.
1: Λοιπόν, εγώ σας δίνω tip το οποίο είναι κορυφαίο διατροφικό, μου το είχε δώσει και η Αντιγόνη Καλκιά παλιότερα. Το βράδυ λέει, όσο μπορείς, 2 βραστά αυγά και μπρόκολο μαζί σαλάτα με λεμονάκι. Είναι και διαιτητικό και πολύ έτσι δυνατό.
2: Και το πρωινό να φας αυγουλάκι είναι επίσης πολύ καλό.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, το αυγουλάκι του σας είναι super food. Για λέγε τώρα, δεν πήρες να μας πεις τα φασολάκια, φαντάζομαι, και τα αυγά.
2: Έχω να σας πω, όχι.
1: Είσαι στεναχωρημένος που φεύγει η Κίμπερλι από ό,τι φαίνεται.
2: Αυτό, ναι, ένα δάκρυ θα το ρίξω.
1: Θα το ρίξει ένα δάκρυ.
2: Έχω και για εξωτερική πολιτική σήμερα, αλλά έχω και το πιο σημαντικό.
1: Άπλωσε τη διεθνή διπλωματική κονίστρα να σε ακούσουμε. Άπλωσε την.
2: Ναι, ναι, και έχω και ένα σημαντικό που συναχωρέθηκα.
1: Ναι.
2: Για τα παιδιά που θέλουν για να κόψουν το ίντερνετ.
1: Από 1η Ιανουαρίου, κάτω από 15 ετών.
2: Άργες ακυρώνουν τους γονείς. Οι γονείς δηλαδή δεν είναι άξιοι. Και είναι το κράτος άξιο για να επιβάλλει δια τον νόμο.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτηση που ξέσπασε με το που έγινε γνωστό ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση αυτή την απόφαση. Από την άνοιξη, αν θυμάσαι πέρσι, από τότε το λέγανε το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Ότι πολλοί υπήρξαν φωνές που λέγανε, γιατί αυτό οι γονείς δεν μπορούν να πούν τα παιδιά. Πρέπει να βγει η κυβέρνηση. Προφανώς δεν γίνεται τίποτα με τους γονείς και αποφάσισαν να πάρουν κυβερνητικά την απόφαση.
2: Όλα αυτά θα μου πεις
1: πάλι. Όπως το έχουν κάνει και σε άλλες χώρες, έτσι, και στη Γαλλία το έχουν κάνει.
2: Ναι, ναι. Ναι. Να κόψουν το ίντερνετ. Το ίντερνετ, αυτό λέγω. Να κόψουν αυτά τα TikTok και τα αυτά.
1: Τα TikTok και τα κόψουν, να τα κόψουν, ναι.
2: Να κόψουν αυτά. Δεν μας αφήνουν πρώτα.
0: Εδώ δεν τα κόβουν οι παπάδες.
1: Κάτσε, ρε, όταν λες να τα κόψουν οι γονείς από τα παιδιά ή η κυβέρνηση να μην επιτρέπει να υπάρχουν TikTok. Τι θα γίνουμε, Βόρεια Κορέα θα γίνουμε τώρα? Θα απαγορεύεται ότι τα TikTok και τα Instagram.
2: Κάτσε να σου πω κάτι εγώ τώρα, αγαπητέ μου Ευάγγελε. Μέχρι είσαι σαν πιτσιρικάς μπουργκί αγέντος.
1: Ναι.
2: Προτού να γεννηθείς εσύ μας είχαν διαφημίζονταν τα τσιγάρα. Ποια τσιγάρα ήταν καλά και ξέρω εγώ, κουσιδιάρι, πινιντάρι, ξέρω εγώ, Μάρμπουρ και όλα αυτά.
1: Σε διακόπτω, γιατί έχει να κάνει με το τσιγάρο. Έβλεπα χθες ταινία James Bond. και είχε μεγάλη, στην υπηρεσία της αυτούς μεγαλειότητος με τον Τζον Ράζεμπι, και είχε μεγάλη διαφήμιση Κάμελ, τεράστια, ε! Ναι. Το 1969 η ταινία! Ναι. Τεράστια διαφήμιση Κάμελ στον δρόμο! Γιγαντό τέτοιο, έλα!
2: Λίγο να, γιατί ξεχνάω και εύκολα, να ολοκληρώσω τη σκέψη.
0: Για ολοκλήρωση, γιατί ναι.
2: Θα κάνουμε και το διάλογο, άμα θες. Λοιπόν,
1: άμα θέλω.
2: Όταν αφού μας μάθανε για να καπνίζουμε σιγάρο και εθιστήκαμε, μετά μας τα απαγόρεψαν να μην καπνίζουμε εδώ, να μην καπνίζουμε εκεί, απαγορεύτηκαν οι διαφημίσεις και όλα αυτά. Άκου να σου πω τι γίνεται.
0: Για αυτό το έβαζα τρεις μήνες, καλοκαίρι τραγούδι.
2: Άκου εδώ λιγάκι που ποιά είναι η σκέψη.
1: Ναι, κάτι θυμάμαι. Για πες, συγγνώμη, κάτι δικό μας με το inside.
2: Η σκέψη μου είναι, δεν εθίζουμε πρώτα τον κόσμο και μετά τους το απαγορεύουμε. Άμα θέλανε αυτό να μην υπήρχε αυτό και να μην υπήρχε ο κόσμος, δεν το γνωρίζανε.
1: Τι σχέση έχει αυτό, ρε.
2: Το γνωρίζανε. Τώρα ξέρεις πόσα παιδιά θα αγρέψουν και δεν θα ξέρουν το τι θα γίνεται μέσα στο κάθε σπίτι. Και μετά λέει για να αναγνωρίζει.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Γιατί να αγρέψουν τα παιδιά. Τα παιδιά να καταλάβουν ότι υπάρχει όριο, υπάρχει κόφτης από τα 15 και μετά να μπορείς να είσαι στο Instagram. Άκου, τα παιδιά μπορούν να βλέπουν στο YouTube αν θέλουν βίντεο και τέτοια. Δεν απαγορεύεται το κινητό να βλέπεις βίντεο. Μισό λεπτό. Απαγορεύεται ένα 15χρονο να έχει TikTok λογαριασμό, να έχει Instagram. Αυτά απαγορεύονται. Δεν απαγορεύεται να δει ένα βιντεάκι στο YouTube για παράδειγμα.
2: Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρεις ένα θέμα και τοποθετείς, ρε φίλοι, και τρελαίνουν πραγματικά. Δεν τους λένε τέλος το κινητό, δεν μπορείς να δεις βιντεάκια στο YouTube για παράδειγμα. Κατάλαβες?
2: Εντάξει, άμα είναι έτσι.
1: Άμα είναι έτσι, αναθεωρείς. Είσαι που θα ψηφίσεις Μητσοτάκη.
2: Ότι θα μας εκδίδει την ταυτότητα για να τη δείχνεις εκεί, για να δεις πόσο χρόνο είναι άλλος. Όχι, αυτό πάλι δεν το δέχομαι εγώ.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Είναι τι είναι αυτά, δηλαδή, τι μητάμε μας για ρατσισμό και για πώς είναι αυτό, για τα δεδομένα.
1: Προσωπικά δεδομένα.
2: Για τα προσωπικά δεδομένα. Να δείξω εγώ στην ταυτότητα το παιδί μου, να τον παίρνω όλα τα στοιχεία και να...
1: Ρε γκρινιάρη, βρε μυρλιάρη, με το παραμικρό ψάχνεις να βρεις κάτι, να πεις κάποιο παράπονο να κάνεις τώρα, πραγματικά.
2: Δεν έχω δίκιο.
1: Πραγματικά. Πες για την ακρίβεια, πες για την πολιτική κατάσταση, πες άλλα πράγματα.
2: Θα πω και για την πολιτική.
1: Όχι, εντάξει, χαρμανιάς εδώ πέρα. Λέγεις τα γρήγορα, ένα λεπτό έχεις και για τα διεθνή.
2: Ναι. Λοιπόν, για μένα, άμα θέλει.
1: Εξωτερικό δελτίο.
2: Ναι. Άμα θέλει κάποιο κόμμα για να είναι μαζί, okay, καλά, εμείς πρέπει να φύγουμε από το γερμανικό-γαλλικό άξονα, τους ηρωινάκηδες όλοι αυτούς εκεί πέρα.
1: Ποιος?
2: Και να πάμε με τους Αμερικανούς όπως τους έχουμε,
1: ναι,
2: και με τους Ρώσους.
1: Να πάμε και με τους Αμερικανούς και με τους Ρώσους.
2: Ναι, αυτοί οι δυο είναι φιλαράκια όπως κατάλαβα.
1: Βέβαια, τώρα με το πετρέλαιο το πήραμε χαμπά. Ειδικά ο Τραμπ. Ειδικά ο Τραμπ με τον Πούτιν. Ναι.
2: Γιατί να μην είμαστε και τρεις εμείς οι μάγκες, γιατί μόνο έτσι θα σταθούμε όρθιοι. Γιατί άμα επιλέξουμε όπως επιλέγουμε τώρα να στέλνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν είναι
2: τα καλά μας τα ευρώ στον Άνοτον, η ρουινάκια εκεί πέρα.
1: Δεν είναι θέμα επιλογής. Ανήκουμε ή στην Ευρώπη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα επιλογής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε άριστη σχέση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει διπλωματία. Να μπορείς να ελύσεσαι και να έχεις καλά με όλους.
2: Καταρχήν το ευρώ θα με το που θα πέσει τώρα η Γαλλία, το ευρώ διαλύεται.
1: Μάλιστα.
2: Πάρε το χαμπάρι. Γιατί να μην είμαστε από τους πρωτοπόρους τώρα και να πάμε μπροστά.
1: Δηλαδή, τι προτείνεις να κάνουμε, για να καταλάβω και με αυτό να κλείσεις.
2: Αυτό, να φύγουμε από το γερμανικό άξονα, από την Ευρωπαϊκή.
1: Να φύγουμε από το ευρώ.
2: Ναι, και να πάμε με
1: τον κακό στον καιρό.
0: Τον κακό στον καιρό.
1: Πού θα φύγουμε τώρα, μείνουμε ξεβράκωτοι στα αγκούρια, φύγουμε από το ευρώ τώρα εμείς.
0: Και πού να πάμε, ρε.
1: Λες και θα πούμε στο δολάριο την επόμενη μέρα. Πούμε στο δολάριο.
2: Αμερική και Ρουσία.
1: Άντε, κάνε κανένα φασολάκι τώρα. Καλημέρα, αύριο πάλι. Καλημέρα. Άντε, καλημέρα.
0: Φτιάξε ένα φασολάκι.
1: Έχει πάει στο μαλακόμετρο που λέγει ο Νίκος. Τι μας είπε τώρα, ρε. Να φύγουμε από το ευρώ, να πάμε στην Αμερική και στη Ρωσία μαζί.
0: Συνελήφθη από την ομάδα
1: του. Τον αφήσαμε και 5 λεπτά να μιλάει.
0: Ρωμά που απείλησε με όπλο ρέπλικα λέει αστυνομικού στην Ομόνια και συνεχεία προσπάθησε να τα επιφύγει.
1: Εγώ αδυνατό να πιστέψω ότι οι αστυνομικοί δεν κατάλαβαν ότι ήταν ψεύτικο το όπλο ρέπλικα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Μπορεί να μην κατάλαβαν. Για πες μας λέει.
1: Δεν μας λες, εσύ άσε τώρα, δεν μας λες το σημαντικό. Ανακοίνωσε ο Θοδωρικάκος. Τι έρχεται στα σούπερ μάρκετ τα Χριστούγεννα.
0: Τι έρχεται.
1: Το καλάθι. Αυτό πως το πει. Εσένα σκέφτηκα. Κατευθείαν, πώς το είπε, το χριστουγεννιάτικο, το τέτοιο, το εορταστικό.
0: Ο Άι Βασίλης.
1: Οι προσφορές οι εορταστικές. Κάτσε να το βρω, περίμενε.
0: Γελάνε,
1: το είδα, το πρωί.
0: Γελάνε Ρέγκες και τα σαρδελουμπούτια, ναι. Σύντροφε.
1: Κάπως το είπε το πρωί ο υπουργός ανάπτυξης, ο Δωρικάκος. Ότι θα μας δώσουν και καλά εορταστικό τέτοιο. Να το.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Όχι. Άμα.
1: 6. Εξετάζουμε με πολύ θετικό τρόπο την πρόταση της ανεξάρτητης αρχής της αγοράς για έλεγχο σε ενδεχόμενες αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Τόνισε ο υπουργός.
0: Συγγνώμη, πριν από ένα μήνα δεν μας έλεγε για 3.000 προϊόντα θα γίνει χαμός, λέει, θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και μας δούλευε σε ψηλό γαζί.
1: Νίκο, και όχι μόνο αυτό. Προσέξτε λίγο τη διατύπωση. Ακούστε με προσοχή. Εξετάζουμε με πολύ θετικό τρόπο την πρόταση της ανεξάρτητης αρχής της αγοράς για έλεγχο σε ενδεχόμενες αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
0: Αντιγιάρε, πέσουμε.
1: Το εξετάζετε.
0: Αντιγιάρε.
1: Δεν είναι, δηλαδή, συγγνώμη. Δεν είναι ούτως ή άλλως κάτι που πρέπει να κάνετε. Αν υπάρχουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, να κάνετε έλεγχο.
0: Το δούλευμα πάει σύννεφο.
1: Το εξετάζετε αν θα το κάνετε. Αν υπάρχουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
0: Το δούλευμα πάει σύννεφο, σύντροφε.
1: Ο υπουργός αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τους τελευταίους μήνες.
0: Τι συγκράτηση ήταν αυτή, ρε
1: φίλε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που δεν κατάλαβε ο κύριος Χαϊδάς σε 1.740 κωδικούς προϊόντων.
0: Πού είναι, ρε.
1: Με μειώσεις που διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο περίπου στο 9%. Θα συνεχιστεί, λέει, η πρωτοβουλία αυτή.
0: 17 του κιλό του μοσχάρι.
1: Ναι. Να το. Έχω ζητήσει, λέει, ένα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα για τα Χριστούγεννα.
0: Πάρτο, πες το. Πάρτο.
1: Που θα χρησιμοποιούν όλοι, λέει, τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά. Ορίστε.
0: Τι πακέτο.
1: Θα βγάλει αρχές Δεκεμβρίου μεγάλο πακέτο για Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά.

0: Για από την αλήθεια δεν ακούω τώρα, γι' αυτό κάνω δοκιμές.
1: Αμάν, γιατί ρε.
0: Τώρα ακούω, εντάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Αρκούδες λοιπόν κατασπάραξαν 200 πρόβατα.
1: Πάνω από 200 πρόβατα στον Ευρωκόπη. Λοιπόν,
0: εκεί Νίκο μου τώρα, μήπως άρχισε να χιονίζει κιόλας, στον Ευρωκόπη.
1: Καθημερινές είναι οι επιθέσεις που δέχονται τα κοπάδια στην περιοχή του Ευρωκοπίου από αρκούδες, προκαλώντας έντονο φόβο στην τοπική κοινωνία. Κτηνοτρόφος της περιοχής ανέφερε πως έχει χάσει πάνω από 200 πρόβατα από τις επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάμερες της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστόλε επιβεβαιώνουν την παρουσία πολυάριθμων αρκούδων στην περιοχή.
0: Όταν ζει στον Ευρωκόπη, φαντάζομαι είσαι συνηθισμένος και με τις πολικές θερμοκρασίες και με τις αρκούδες. Όχι τις πολικές, τις μαύρες, τις γκρίζες, καφέ.
1: Γιατί εδώ στα χωριά έξω δεν γέμισε τσακάλια και λύκους.
0: Τσακάλια και λύκους.
1: Τσακάλια και λύκους.
0: Αυτό είπα και πριν για το λεπουδάκι. Ότι σιγά σιγά θα τα δούμε να έρχονται και μέσα στην πόλη.
1: Α, μπράβο.
0: Και άμα δεν έχουν να φάνε, τι θα κάνουνε. Πού θα πάνε.
1: Φρένο, λε, φρένο. Ασπίδα στις γειτονιές, λέει ο. Πώς τον λένε,
0: Χρυσοκοίδης.
1: Τι λέρε μεγάλε.
0: Ναι.
1: Τι λέρε μεγάλε.
0: Ασπίδα στις γειτονιές.
1: Ασπίδα στις γειτονιές, λέει ο Χρυσοκοίδης. Μπράβο.
0: Εδώ λέει κόκκινη προειδοποίηση από τον Αρναούτογλου για την Αττική.
1: Α, μακριά είμαστε.
0: Ναι. Θα πέσει, λέει, όση βροχή πέφτει όλο τον Οκτώβριο σήμερα και αύριο.
1: Ασταμάτητη, λέει, εκατομμυριούχος, λέει, η Ιωάννα Τούνη ανοίγει και ταβέρνα μεγάλη στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα,
1: κοίτα να δεις, ρε. Εκατομμύρια από το TikTok και από το αυτόγραφο.
0: Τα γιδηλωμένα όμως, Δεν μπορείς να τις πεις τίποτα. Πληρώνει ένας κασμό λεφτά στην εφορία. Τώρα πώς και γιατί βγάζει λεφτά, μαγιά της, Νικό.
1: Ορίστε, κύριε.
0: Μαγιά της. Κάνει συνεργασίες με brands και βγάζει λεφτά.
1: Τον έχει εδώ φωτογραφία του φιλαράκι εδώ. Αυτός είναι ο ανώμαλος γυναικολόγος, λέει. Στη φυλακή, λέει, το λαμόγιο, λέει. Ο Νι Σίγμα.
0: Είναι δυνατόν. Αυτός έβγαζε μωράκια στον κόσμο, δηλαδή. Και ήταν ανώμαλος. Φανταστείτε την ανατριχίλα που έχουν οι γυναίκες που τον είχαν γυναικολόγο.
1: Ο ανώμαλος γυναικολόγος Νι Σίγμα. Πάρτον.
0: Ναι.
1: Το λάχανο. Για να δούμε τι λέει. Λοιπόν, φτωχούλη μου λέει. Νίκος Καρμπέλας, ο φτωχούλης του Θεού, λέει, που πήρε δανεικά για να την βγάλει αγόρα σε βίλα όνειρο από την οικογένεια εφοπλιστών Στραβελάκη έναντι ενός ενάψη εκατομμυρίου.
0: Συγγνώμη, ο Στραβελάκης είναι από οικογένεια εφοπλιστών ο παρουσιαστής. Ή απλά το συνωνυμία.
1: Την οικογένεια των εφοπλιστών Στραβελάκη, λέει, έναντι 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, λέει. Πού τα βρήκε τα λεφτά ο συνταξιούχος μουσικός?
0: Πότε την αγόρασε όμως ο Καρβέλας στη βίλα? Μήπως την αγόρασε παλιότερα?
1: Να, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε. Είδες που σου έλεγα χθες ότι στο πρώτο θέμα έλεγαν: εγώ είμαι με 7 χιλιάρικα στο λογαριασμό. Όχι το μήνα. Έχω 7 χιλιάρικα μόνο στην τράπεζα και εσύ κάνεις ζωάρα με κότερα, πισίνες και πάρτι. Δεν είναι δυνατόν.
1: Για να το πω τι πει η βίλα. 1,5 εκατομμύριο, σύντροφε.
0: Ναι, πώς θα την πάρει τη βίλα. Ξέρεις ποιος μου κάνει εντύπωση? Είδα και χθες ένα δημοσίευμα. Αυτός ο Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA. Τι ζωάρα έκανε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ. Είδες τη βιλάρα στο Μαϊάμι αυτή που είχε?
1: Τον είδα, σύντροφε, τον είδα.
0: Καλά είναι δυνατόν,
1: ναι.
0: Άλλοι παίζουν μπάλα. Άλλοι κονταροχτυπιούνται για να έχει τηλεθέαση, για να πηγαίνει ο κόσμος να γεμίζουν τα γήπεδα. Και αυτός, επειδή είναι πρόεδρος της FIFA, έκανε ζωάρα στο Μαϊάμι 1,5 μήνα, 2 μήνες. Όλα πληρωμένα, φαγητά, ταξίδια. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Τώρα το ανέβασε το αυτό, λέει, το site No Money, σε αυτό και τα λοιπά, λέει.
0: New
1: τώρα,
0: Money.
1: 27 Απριλίου του 26 έγινε αγροπολισία. Διόρροφη βίλα, λέει, στην Εκάλη.
0: Γι' αυτό ξέμεινε, ρε Νίκο.
1: Yeah.
0: Ό,τι είχε στην άκρη, τα έδωσε να πάρει τη βίλα.
1: Να, ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τα έξοδα που έχουμε εμείς να πάμε στο φούρνο, στο σούπερ μάρκετ, να πάρουμε ένα καφέ στο χέρι και τέτοια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν έξοδα, δεν τους φτάνουν αυτά τα λεφτά.
1: Πολίτρια ήταν η Μαρία Στραβελάκη, συγγενής του εφοπλιστή Παναγιώτη Στραβελάκη.
0: Τον Νίκο του Στραβελάκη που είναι στο Όπεν, τον έχουν τίποτα.
1: Πρέπει να είναι σόιν από μου, ναι. Η οποία μεταβίβασε, λέει, την πλήρη.
0: Γιατί έχει ένα εφοπλιστικό και αφοπλιστικό ύφος, ώρες ο Στραβελάκης. Και εφοπλιστικό και αφοπλιστικό. Έλα.
1: Η συνολική επιφάνεια του κτηρίου ανέρχεται, λέει, σε 532,04 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων τα 370,4 τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούν στους δύο υπέργειους ορόφους της κατοικίας.
0: Εκεί πήγαν οι ελεγκτές ΣΑΔΕ, στη βίλα. Εκεί μένουν Καρβέλες τώρα.
1: Εκεί μένει.
0: Εκεί θα πήγαν.
1: Το υπόγειο καταλαμβάνει επιφάνεια, λέει, 180,24

0: τετραγωνικών μέτρων.
1: Να το κάνει στούντιο, ρε παιδιά. Για να γράφει.
0: Χώρο στάθμευση και βοηθητικού χώρου. Α, στούντιο έχει ο Νικολόπουλος, φίλε, το θυμάμαι όταν είχα πάει. Στη βίλα του που είναι έξω από την Αθήνα.
1: Έχει αυτό βίλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, βίλα.
0: Και τεράστια γύρω-γύρω με κάμερες. Τώρα να σκεφτείς ότι είχα πάει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Στούντιο ηχογραφήσεω.
1: Κάτσε, ρε Νίκο, να μην έχει ο Καρβέλας από τους πιο επιτυχημένους μουσικοσυνθέτες. Συγγνώμη.
0: 1,5 εκατομμύρια.
1: Και τώρα αφού αναφέρθηκε στον Νικολόπουλο, νομίζω ότι αυτή η κόντρα μπορεί να ξεπερνάει και την κόντρα Νικολόπουλου Καζαντζίδη τότε, θυμάσαι. Υπό την έννοια ότι πρόκειται για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που 30 χρόνια έχουν χαρίσει τόσες επιτυχίες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Δεν λέω σε μεγέθη τώρα Καζαντζίδης τώρα ή Νικολόπουλος. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα ζευγάρι, Νικό.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν παντρεμένοι, που τους έγραφε τραγούδια. Εδώ το ερώτημα που γράφουν. Το ερώτημα που θέτουν πολλοί είναι αυτό που λέμε: η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Ο Καρβέλας έκανε τη Βύση ή η Βύση έκανε του Καρβέλα.
0: Πάντως η Βύση, αν ήταν στα χέρια άλλων συνθετών, θα είχε άλλη πορεία.
1: Θα έκανε άλλη καριέρα. Ότι θα έκανε καριέρα, θα έκανε.
0: Δηλαδή τώρα, αν καθίσουμε και θυμηθούμε 30-40 χρόνια που είναι με τον Καρβέλα, να πούμε, αν σε έναν αν θυμηθεί, 5 τραγούδια σου ξένα.
1: Ναι, ναι, Νικόλα, τη βγήκε. Τι 5 τραγούδια.
0: Εντάξει.
1: 5 σου ξένα, βγάλει Βύση.
0: Λέμε τώρα.
1: Δηλαδή, και τα 50 που είπε είναι σου ξένα.
0: Δηλαδή,
1: τα τραγούδια τη Βύση μπορεί να μην αρέσουν σε σένα, αλλά είναι σου ξένα. Έτσι δεν είναι. Άλλο το να μην μ' αρέσει κάτι. Το pop αυτό της Βύση,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι σου ξέ, τα τραγούδια της Βύση.
0: Σου λέω, εντάξει, ναι. Ναι. Αλλά δεν είναι διαχρονικά τραγούδια.
1: Καταλαβαίνω αυτό είναι. Που λες, ότι αν πήγαινε σε έναν άλλον, ναι. Θα μπορούσε να πει άλλα τραγούδια.
0: Σα φωνή.
1: Ναι, σα... το καταλαβαίνω.
0: Σα φωνή.
1: Το καταλαβαίνω. Θα έκανε όμως τη ζωάρα που κάνει τώρα. Όχι.
0: Και τώρα την κάνει ακόμα καλύτερα.
1: Θα βγάζε... τώρα ακόμα καλύτερα με την κούστα.
0: Με τους κουστέους.
1: Έφυγες όπως είσαι, 73 χρόνια καζάνας.
0: Πώς έγινε έτσι ο Λεωνάρδο Ντικάπριο, λέει. Αγύμναστος και με μια κοιλιά σαν πέρα, λέει, για βουτιές με την καλονή σύντροφό του στη Χαβάη.
1: Τι αναγκαίει. Ε,
0: Βαγγέλη, τέτοια.
1: Νίκο, αυτοί πάνε ένα μήνα, χτυπιούνται στα γυμναστήρια όταν έχουν γυρίσματα ταινίας και τα χάνουν και τα κιλά, τα κάνουν όλα. Μην
0: και το μωρό.
1: Λεωνάρδο Ντικάπριο, φιλέ.
0: Λεωνάρδο
1: Ντικάπριο. Μοντελοπνίχτης, τεράστιος. 73 χρόνια το Μακαρίτη. 73 χρόνια καζάνας.
0: Καζάνας και πάλι καζάνας. Θαυμαστό είσαι, καζάνα μου, και θαυμαστά τα έργα σου.
1: Γιορτάζει, γιορτάζει.
0: Και στον κόσμο δώρα μοιράζει ο καζάνας.
1: Έτσι, μπράβο. Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ.
0: Κλιματιστικά. Αφιγραντίνες, τηλεοράσεις, καζάνας.
1: Γιατί βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βγότκα, το κρασί μας, κάβα τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι να πει κάβα τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την κάβα τσίνας.
0: Wine and spirits.
1: Άρα είναι κάθε μέρα γιορτή.
0: Κάβα τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρας. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι, όλα είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκι.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη. Και τώρα.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης. Και έρχεται νέος Φωτάκης, φωτάκαρος Βαρβάτος, σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή, παρακαλώ.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και του φθινόπωρου να στηριμένος μόνος του καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο. Καλό. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές του καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο και μπαπ, το καλύτερο χοιρινό και μπαπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούφλι να πάθεις την πλάκα στον διαστημικό Σκοκορέτσος και από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Να φας καλά στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
1: Κάζω αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Και κάτι μειωμένο.
1: Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου, μεζέ μεζέ.
0: Και φιχωρό τραγούδι ατελείο του ξεχαρμάνια μα το μεζέ μεζέ.
1: Για
0: παρακαλώ.
1: Να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε. Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet Vita Kappa Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
2: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Τα έμαθες στα νέα. Τι νέα Λάρισα.gr. Τα έμαθες στα νέα. Τι νέα Λάρισα.gr.
10: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ό,τι έλεγα στον Νίκο του Χαϊδά, πόσο ανανεωμένο και φρέσκο το βλέπω σήμερα, έτσι.
1: Φίλε, είναι σήμερα το πρόγραμμα, κατάλαβες.
0: Ναι. Σε βλέπω, μια χαρά, αφράτο, ανανεωμένο.
1: Όταν δεν έχεις πολλά ζυζάνια.
0: Λαμπερό.
1: Ναι, είναι τα ζυζάνια, Μαγγέλη, τα ζυζάνια.
0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά, 19 λεπτά πριν τις 12.
1: Λεπτά.
0: Στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό του στη βροχερή Λάρισα, Τρίτη και 13. Έλα, ρε.
1: Πείτε, τρώει το.
0: Τρώει πείτε, δεν τίνο.
1: Πείτε, εδώ καφέ.
0: Ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Αφού έχει το χορηγό από κάτω, δεν βάζει καμιά πίτα, τι.
1: Από αλλού
0: πήρε. Αυτά είναι inside joke, έτσι τα λένε. Inside joke, έτσι. Αστεία δικά μα εδώ πέρα. Έριξε μια ματιά στη τηλεθεά, θα μα πει μετά ο Νίκο. Απογοητεύτηκα με τα νούμερα που έκανε. Χθες βράδυ ο Sky, θα μας τα πει αργότερο ο κύριος Χαϊδάς.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε η δύσκολη τηλεοπτική χρονιά. Η Ράδιο Αρβίλα το πιθανότερο είναι να μην πάνε πουθενά φέτος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διότι υπάρχει μια άτυπη συμφωνία με το αξί των καναλιών. Όταν φεύγει ένας παρουσιαστής να μην το παίρνει το άλλα τα κανάλια εν μέσω της σεζόν. Άκου τώρα,
1: Συγγνώμη, πέρυσι δεν έφυγε από τον Αντένα η Σκουρδά, δεν πήρε το Μέγκα.
0: Έφυγε το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Προφανώς είχε την έγκριση. Τώρα λέει Μέγκα. Αλφα και Σταρ δεν ενδιαφέρονται για τους Αρβίλα. Μόνο το Open και αν κάνει, λέει, στο budget, λέει, αν το ανοίξει το budget ο Ιβάν Σαββίδης. Γιατί είναι κλεισμένο το budget next.
1: Τώρα που έφαγε την τριάρα από την Καλαμάτα.
0: Δεν τον βλέπω
1: και εγώ. Δεν τον βλέπω.
0: Να το σου πάω. Μου κάνει φέτος ότι είναι. Με το που έφυγε ο Λουτσέσκου, κρατούσε, ρε παιδί μου, την ομάδα, ρε, δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι ο Πάοκ φέτος δεν είναι για πολλά πολλά.
1: Τον βλέπω να αναλαμβάνει προπονητής σου, Παπαμίκος.
0: Δεν το βλέπω για πολλά πολλά. Ο Ανδρέας ή ο Γιάννης, ο Ανδρέας.
1: Του παπά καλύτερα. Α, εντάσσεται στην Ελλάς και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Άλλο μεγάλο στέλεχος.
0: Α, τι περίεργο, τι παράξενο, δεν το περιμέναμε. Από χθες το γράφαν. Ο Κόκαλης σήμερα, ο Ζαχαριάδης αύριο.
1: Βαγγελή. Έλα. Γαλάζιος λαγοκέφαλος καταγγέλει ο Φαραντούρης στα κονδύλια για την αλληλεία.
0: Έξυπνο. Γαλάζι λαγοκέφαλη. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι έχουμε καταγγελία από αλληλείς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 52 εκατομμύρια, λέγε το ποσό. 52 εκατομμύρια ευρώ που ήταν να πέσουν στην αλληλεία στους αλληλείς και τέτοια. Έγιναν βίλες, κότερα, πισίνες και τα σχετικά. Άρα αυτός είναι ο γαλάζιος λαγοκέφαλος που καταγγέλει ο Φαραντούρης.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, μπράβο, έτσι. Ο Αυγερινός πρώην Ελπίδα και πρώην στελέχη της Ελπίδας ζητούν την αντικατάσταση εδώ και τώρα της Γκυλφόιλ.
0: Άντε.
1: Ναι. Το διαβάζω.
0: Αυτοί πώς τι το ζητούν, από μόνοι τους έτσι.
1: Ξέρω τα
0: πράγματα. Και εγώ μπορώ να γράψω στο Facebook, ζητώ την αντικατάσταση της Κύπερ Γκυλφόιλ.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν είναι σε κάποιο κόμμα ο Αυγερινός τώρα για να πω ότι επίσημα ένα κόμμα έχει πάρει θέση για την Κύπερλη. Πάντως και η Καριστιανού, ρε φίλε, εξαφανίστηκε εντελώς.
1: Ο Βάζελος και ο Τετέι κάναν μήνυση στο Ραπτόπουλο. Είδες, χασέ, έγινε χαμός.
0: Ο Ραπτόπουλος. Τι είπε ότι έκανε ο Τετέι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Ραπτόπουλος είπε, φίλε, ότι τον
0: απέκλεισε. Με τρόπο μόνο.
1: Ότι
0: τον απέκλεισε γιατί για κακή έξοχη παιδική ζωή.
1: Τον απέκλεισε, λέει, ο Γιωβάνοβιτς από την Εθνική, για το προηγούμενο βράδυ τον έπιασε σε ξενοδοχείο να καβαλάει μια Ουκρανίδα.

0: Και χθες έλεγε μετά, εγώ λέει έχω δεχτεί λέει, μέχρι τώρα λέει 300 μηνύσεις λέει να πούμε. Εγώ λέει να πούμε αυτό που έχω να δω.
1: Κολώνω εγώ από τις μηνύσεις τώρα.
0: Που στο καλά από εκεί. Βγαίνει και λέω και ο άλλος ότι θέλει να πούμε τώρα. Έχεις απόδειξη φίλε, δείξ' το.
1: Νίκο μου, εδώ που τα λέμε, έχει δίκιο και ο Τετέι με το Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος τώρα να λέει με ένα μου πάνω ότι έκανε αυτό και το ένα και το άλλο. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Τις προάλλες
1: να κινηθεί νομικά.
0: Από...
1: Και αυτοί έχουν ξεφύγει πολλές φορές ο Ραπτόπουλος.
0: Ραπτόπουλος.
1: Αυτός δεν είχε πει και το Κωνσταντέλια.
0: Και για το Κωνσταντέλια και πριν από δύο χρόνια είχε πει ότι ο Τζούμπερ άφτωνε τη γυναίκα του Ηλίασου.
1: Αντε. Στην ΑΕΚ. Το φούτα στο διαμέρισμα και τα βλέπε. Μάλιστα.
0: Ξεσπάει το περιβάλλον της ανασβήσης.
1: Μηνύσεις, έρχονται κάτι μηνύσεις.
0: Ο Καρβέλας λέει μας ζητούσε εκβιαστικά 1,5 εκατομμύριο. Ήθελε να πληρώσει τη βίλα.
1: Το ξέρουμε για το 1,5 εκατομμύριο. Τι για νέο μας το λέει τώρα.
0: Ναι. Μας ζητούσε εκβιαστικά λέει.
1: Η Φωτεινή Πετρογιάννη, σε ποια κομπή αυτή στο Λιάγκα,
0: αποκάλυψε
1: ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν μιλά και δεν έχει καμία απολύτως επαφή και με την Ανίτα Πάνια.
0: Εν τω μεταξύ η Ανίτα,
1: τη ζωή
0: η Ανίτα κρατάει μια στάση, δεν μίλησε καθόλου.
1: Ουθενά
0: τίποτα.
1: Και αν με ρωτάς, καλά
0: κάνει. Καλύτερη,
1: τα πρόσωπα που, είναι πολύ κοντά, που ήταν πολύ κοντά στο ζευγάρι θα πρέπει να μετρήσουν, να βάλουν τη γλώσσα στο μυαλό τους πριν πουν οτιδήποτε. Θα πρέπει να τα μετρήσουν πολύ καλά, Νίκο μου.
0: Ναι.
1: Πριν κάνουν τοποθέτηση, έτσι.
0: Drones λέει, χτύπησαν δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, το ένα βυθίστηκε. Σύμφωνα με την Guardian, 11 μέλη πληρώματος του πλοίου που βυθίστηκε αγνοούνται.
1: Α, εδώ βλέπω τώρα εικόνα στο Newsit τη χειρουργική βελόνα που ήταν ξεχασμένη στη κοιλιά για 4
0: χρόνια.
1: Ωραία. Ωραία, καμιά που ζημίωση θα πάρει αυτό. Αυτό φίλε πρέπει να ζητήσει 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Και καλά θα του κάνει.
1: Βέβαια. Διάβασες τους διαλόγους που φέρεται να είχε η Kimberly Guilfoyle με αυτόν τον Αμερικανό επιχειρηματία.
0: Διάβασα μωρέ.
1: Για να... Τι ματιοδοξία είναι αυτή. Επειδή δεν την κάλεσαν λέει σε ένα πάρτι που έκαναν για το γιο του Τραμπ.
0: Τσούμαρε.
1: Πήρε τηλέφωνο τον άλλον τον Αμερικανό επιχειρηματία. Βάλε λιτούς και δεμένους να είμαι και εγώ λέει σε αυτό το πάρτι. Και άρχισε να λέει πράγματα και θάματα. Πω.
0: Τον αγλαίω να σύντροφε τον.
1: Πόσο ρηχοί άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας. Που νομίζουν ότι με τη ζωάρα που κάνουν και με τα λεφτά κάτι έχουν καταφέρει.
0: Δικαιώθηκαν λέει η Ρέβη και ο Κουρδής με την αυτή που είχαν κάνει εναντίον του Σκάιλι, τον Μπλόκολε στο Τζιμιτσέλι.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν μια εκπομπή που ήταν να κάνω.
1: Που έφυγε η Ρέβη από το Open, πήγε στο Sky για να την κάνει. Νομίζω μετά έμεινε έγκυος, κάτι έγινε και την κόψαν την εκπομπή. Μάλλον την κόψαν αυτήν από την παρουσίαση τη εκπομπή. Και βάλαν το Τζιμιτσέλι.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα στα καράδακτα κορίτσια στη Νέα Πολιτεία. Κατερίνα Μαρία, καλημέρα.
0: Στις Σέρες εμφανίστηκε λέει, το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο της Ευρώπης, λέει, ο Λιθόκερος.
1: Όχι, Παναγία, με τσιμπήσει αυτό. Πόσο είναι?
0: Μεγάλο, ρε. Πόσο είναι έτσι αυτό, ρε.
1: Τόσο!
0: Λίγο πιο μικρό.
1: Α, εκεί.
0: Λίγο πιο. Εκεί.
1: Όχι, Παναγία.
0: Ναι. Το Σεπτέμβριο του 2022 λέει, είχε εντοπιστεί αντίστοιχο έντομο στην πόλη, λέει. Ένα ιδιαίτερα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν λέει κάτοικοι στο Λευκό Νασερών. Ένα γιγάντιο έντομο έκανε την εμφάνιση τοπική καφετέρια όπου εντοπίστηκε από τη Βαλεντίνα Τουλγαρίδου.
1: Τουλγαρίδου. Πόντια.
0: Αν και αρχική εικόνα λέει παρέπεπε σε γιγαντιά κατσαρίδα, είναι αυτές που έλεγε ο Αργυρόπουλος τότε.
1: Ράμπο.
0: Κάτι κάπως αλλιώς τι έλεγε. Λοιπόν, η αναγνώριση του είδους αποκάλυψε ότι πρόκειται για λιθόκερο τη οικογένεια Μπελοστόμα. Τι γράφει εδώ, δεν καταλαβαίνω.
1: Πώς έλεγε, κατσαρίδες ράμπο, δεν έλεγε.
0: Αλλιώς έλεγε.
1: Κατσαρίδες γιγάς. Και εμείς το λέγαμε ράμπο.
0: Είχε ένα αμερικανικό αυτό. Ο λιθόκερος αποτελεί το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο της Ευρώπης, λέει. Μπράβο.
1: Δεν χάνουν ευκαιρία βέβαια κάποια φιλοκυβερνητικά sites να έχουν στο πρωτοσέλιδό τους τη δημοσκόπηση της interview. Ναι. Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία.
0: Και με διαφορά.
1: Με 13,9 μονάδες
0: τους
1: διαφορά.
0: Πελεκάμε, ναι, τους πελεκάμε.
1: Το I εφημερίδα. Έτσι. Του εξάρχουν εδώ, του actor. Το I εφημερίδα. Για να ξέρετε τι διαβάζετε, έτσι.
0: Το εξάρχο είναι.
1: Όπως ξέρετε ότι το NGR του Μαρινάκη, wow. Το I εφημερίδα είναι εξάρχου, actor. Θα την έχει καμιά καλή φωτογραφία την Κίμπερλι εδώ απ' έξω.
0: Α, μα

0: έτρωγε γι' αυτό την. Α, γι' αυτό είχε λάβει μέρος και σε ένα meeting εκεί πέρα να μου.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είδες που με έλεγε ο άλλος προχθές.
1: Η απάντηση της Kimberly Guilfoyle στη Wall Street Journal την έγινε το εφημερίδα.
0: Έτσι.
1: Το ο Eric Dieters μου οφείλει 150.000 δολάρια για συνεργασία μας πριν γίνω πρέσβης. Οι σατυρικές εκπομπές όμως στην Αμερική, πέρα από τη φασολάδα που σας έλεγα, του λέει ο άλλος.
0: Φασολάδα.
1: Έλεγα και για τα παγάκια που ζητάει 4 ώρα, λέει, να τις πάει ο υπάλληλος.
0: Και φώναζε τον υπάλληλο. Άιντε, μπράβο. Το βήμα του Μαρινάκη είναι.
1: Ναι, ρε.
0: Αλλά γι' αυτό με έλεγε ο άλλος εχθές, Νικολάκη, να το ξέρει. Καλά το είπατε, λέει και τα λοιπά. Ο Μητσοτάκης είχε πάει και μίλησε και σε μια ημερίδα το βήμα.
1: Ναι, πριν από λίγες μέρες. Ναι, πριν από λίγες μέρες. Εντάξει, δεν πήγε μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήγε και ο Τσίπρας.
0: Ναι, κανονικά όμως.
1: Πήγε και ο Σαμαράς, πήγαν όλοι.
0: Στο
1: πήγαν.
0: Μαρινάκη.
1: Ναι. Όχι, έχει γίνει στροφή, το βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ξυπνά
0: ναι, ναι,
1: το πρωί και δεν βλέπει το NGR που κοπανούσε.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Αβέρτα, τώρα είναι χαλάρα
0: κάτσε,
1: τα πράγματα.
0: Κάτσε, σε μια εβδομάδα θα έχει τη φωτογραφία του Μητσοτάκη, θα λέει Νάτο ο ηγέτη.
1: Πάμε.
0: Νάτο ο ηγέτη.
1: Πάμε να δούμε τι λέει θεάσει.
0: Για να δούμε.
1: Άρα μπορεί να πες μέσα και ο Καρατζαφέρη και ο Καμένο. Ειδικά ο Καρατζαφέρη που είπε και του χρόνου ο Μητσοτάκη θα είναι πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, στο τελεθιάσι, συντροφέ, πάμε νωρί το πρωί να δούμε τι γίνεται. Κοινωνία ώρα Μέγκα 20,6, σήμερα στο Sky 20,2.
1: Ναι.
0: Στο Sky όμως η πρώτη εικόνα έχει 25,6%. Ποιος την κάνει την πρώτη εικόνα αυτή?
1: Πρώτη εικόνα πότε είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω. Πρώτη εικόνα λέει πρέπει να είναι πιο νωρίς.
1: Πρέπει να είναι 5 το πρωί, 5.30.
0: 25,6.
1: Όποιος άνοιξε τηλεόραση έβαλε Sky την ώρα.
0: Λοιπόν, πολύ ανεβασμένη στα Ματίνα Τσιμτσιλή χθες με 16,7%. Τι άλλο έχουμε εδώ? 11,8 έκανε το Open, 7,7 το Καλημέρα Ελλάδα και Καλά Κρασιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Πόσο έκανε το Καλημέρα Ελλάδα?
0: 7,7.
1: Γεια σας.
0: Και χαρά σας.
1: Χαιρετίσματα, γεια σας, πάει αυτό. Ένα μήνα τώρα είναι στα μονοψήφια 7-8.
0: Οι ατέρκες στο Sky κάναν 19%. Λοιπόν, για από εδώ και πέρα τι γίνεται τώρα? Το πρωινό του Λιάγκα 13,8. Χαμογέλα με τη Σύνση Χριστίδου 11,5. Σούπερ Κατερίνα 8,8. Star System στο Star 5%. Ο καφές με τη Ζήνα έκανε 8,5.
1: Μπράβο, ανέβηκε η Ζήνα, μπράβο.
0: Στραβελάκης και άλλοι αχώνευτοι εκεί πέρα 10,8. Πρωί Ανσίδων 3,2. Μας έκανε τα 3,2 ο Σεργουλόπουλος. Λοιπόν, πάμε τώρα το 18% έκανε ο Κουσουλός. 11,5 έκανε το στούντιο στο Sky.
1: Μπράβο.
0: Από εδώ και πέρα τώρα. Πάμε τώρα στο τρίτο. Pop Μαγειρική στην ΕΡΤ 5,3. Ο Νάσος Γουμινίδης Κίτζης στο Open 3,2 μας έκανε
1: 142.
0: Και ο Φιριντίνος με την Καραβάτου, η ηρωικά μαχόμενη 2,5.
1: Ευαγγελάτος 20. 19.
0: 20,7.
1: Μουρίστε.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε τον deal 16.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Είναι σταθερή αξία ο Ευαγγελάτος.
0: Ναι.
1: Τόσα χρόνια που κάνει το live news. Σαρώνει.
0: Ναι.
1: Στο 20 είναι σχεδόν καθημερινά. Πρώτος με διαφορά, να τα λέμε αυτά.
0: Το deal 16%, ο τροχός της τύχης 15%, το sales 13,5, car of thrash 9,3.
1: Castle thrash, ναι.
0: Αυτό ναι. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, αυτό έγινε. 7,4 ο Χαρετάτος.
1: Ναι.
0: Και μια εκπομπή στην ΕΡΤ News χωρίς φίλτρο 1,5.
1: Λοιπόν, Δελτία ειδήσεων.
0: Δελτία ειδήσεων, παρακαλώ. Λοιπόν, Αλφα 14,7, Μέγα 14, Σταρ 12,2.
1: Έχει κλειδώσει ο τηλεθεατής. Έχει κλειδώσει δηλαδή.
0: Ναι,
1: όπως
0: ναι.
1: Και πέρσι το βλέπουμε και είναι ένας μήνας που ξεκίνησαν τα νέα τηλεοπτικά προγράμματα. Και στο πρωινό έχει κλειδώσει σε συγκεκριμένες εκπομπές. Στα δελτία ειδήσεων μπορώ να πω τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλφα, Μέγα εναλλάσσονται
0: ναι.
1: Και το Σταρ από κοντά. Μετά το Σταρ, Sky.
0: 11% Sky, 8% το Open και 6% ο Χατζηνίκος.
1: Μεσία Κοσιόνι
0: 6%. 6%.
1: Τζάμπα τα λεφτά.
0: Λοιπόν, το βράδυ τώρα, να δούμε το τι γίνεται.
1: Το Σόι σου άρρωσε πάλι.
0: Το Σόι σου έκανε 22%. Λοιπόν, το Ντέρτι 17%. Οι κόρες της Αρετής 15%. Εκατομμυρίουχος 14%, όπως και το Κρίνο και Αγκάθι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα μαύρα που κάμεσα 12,5%.
1: Η σειρά στο Μέγκα είναι αυτή.
0: Το Κάπινγκ 8,9%.
1: Αυτό λένε ότι είναι καλό, έχει και πλάκα, αλλά δεν κάνει νούμερα.
0: 8,5%. Ναι. Και οι μπλε ώρες έκαναν 14%.
1: Βάλει από κάτω να παίζουν οι ταινίε. Τελείωσε τραγούδι, βάλει και τραγούδι να παίζει από κάτω.
0: Δεν παίζει τίποτα.
1: Δεν παίζει τίποτα.
0: Να παίξει τώρα, περίμενα. Λοιπόν.
1: Αυτούς θέλουμε να φέρουμε, Μάκος. Τους Scorpions.
0: Έτσι. Λοιπόν, τότε και τώρα 7,8.
1: Ο Τσουβέλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Η κόκκινη γραμμή έχει μια κουμπί εκεί πέρα στο Open, να πούμε 3,2 και Earth News 2%.
1: Και το All In και αυτό έκανε μικρά νούμερα, 5.
0: Λοιπόν, Tonight Show 18%. Η δίκη σου Sky 6,8%. Λοιπόν, 5,1 του All In και 5,2 του For Fox.
1: Αυτό στο Open, ναι, για το στίχημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό, ναι. Αυτά. Χαριτωμένα.
1: Μάλιστα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Βλέπω εδώ ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
0: έσκησε πάλι ο
1: δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Κορέας, Τζιόνγκ Σινγκ Τσο.
0: Τσο.
1: Λοιπόν, ο Κορεάτης πρόεδρος τον ενημέρωσε ότι στη χώρα του η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει κόψει πάνω από 12 εκατομμύρια εισιτήρια.
0: Αμά.
1: 12 εκατομμύρια Κορεάτες είδαν την Οδύσσια του Νόλαν.
0: Τι λέρε.
1: Ακούσε.
0: Ακούω.
1: Ακούς.
0: Μπράβο. Α, εδώ βλέπω τρεις σουρουμένους που τους συνελήφθησαν γιατί οδηγούσαν εθισμένοι. Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Ιβέρια. Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Είχε μάθει, λέει, Κουλίμπη τις τελευταίες μέρες ένας 23χρονος που βρέθηκε νεκρός, λέει. Του λέγαμε να μην μπει στη θάλασσα.
1: Πριν πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς για να γυρίσουμε με τον καιρό και να κλείσουμε. Στα γρήγορα, σε θέλω, στοίχημα, Champions League. Champions League, 8 παρατέταρτο.
0: Περίμενε, ρε.
1: Σαμπάχ, Σλάβια Πράγας, έχω τα μάτια μπροστά μου.
0: Χ.
1: Λανς, Sporting Λισαβόνας.
0: Χ.
1: Χ, δύο χινάρια. Λοιπόν, μπάλα, έτσι δεν πιάνουν το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: 10 η ώρα.
1: Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, 10 η ώρα.
0: Διπλό.
1: Διπλό.
0: Διπλό και over.
1: 4-6 γκολ.
0: Διπλό και αυτό, ναι. Θα πούν γκολ. Ναι.
1: Λειψία Ετχόβεν.
0: Λειψία Ετχόβεν, άσος.
1: Άσος. Βιγιαρεάλ Νάπολη.
0: Διπλό.
1: Α, τόσο καλή τη βλέπεις την Νάπολη.
0: Διπλό.
1: Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου.
0: Yeah,
1: πολλά γκολ εδώ.
0: Διπλό και over.
1: Ίντερ Κλαμπ Μπριζ.
0: Ίντερ.
1: Άσος.
0: Άσος.
1: Και Arsenal Lille.
0: Arsenal Lille. United δεν παίζει.
1: Ναι, ναι, και το τελευταίο αυτό, ναι.
0: Arsenal Lille, άσος.
1: Άσος. Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United.
0: Χ.
1: Άσος.
0: Άσος.
1: Δεν τη βλέπω τη Manchester. Εδώ με την Tottenham είναι τυχερή που έφερε ισοπαλία.
0: Δεν τα κάνει.
1: 10 ευκαιρίες έκανε η Tottenham. Πάμε τελευταία βόλτα. Καζάνας, Electronet.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, είναι από την Καβατσίνα, ρε.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλο αντιθούμε αγόρια.
0: Αβαντάς μεγάλο Θεσσαλέμωνα συντημένο στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Αμυγδαλέα,
1: σουσουράδα. Κούκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουκαράκια.
1: Και μεζέ, μεζέ στο λόφο Φρουρίου.
0: Ορμάτε.
1: Χορηγή, επιστρέφουμε καιρό και κλείνουμε. Άντε.
0: Άντε.
2: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
2: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
3: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
2: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport.
7: Cougar.
6: Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar, 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar, παίζεις και κερδίζεις.
7: Cougar, Cougar.
8: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
4: DRT 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
10: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
4: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
10: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φίνξ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
4: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
10: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
4: Ο καλός σας συνεργάτης.

0: Τα καιρικά στα γρήγορα.
1: Και παγκούρα.
0: Να σε ενημερώσω ότι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας βρίσκεται στα Βρυξέλλες. Έτσι να γίνει.
1: Α, Βαγγέλη, είμαστε πάρα πολύ.
0: Είναι στις Βρυξέλλες για να νουθετήσει και τους Ευρωπαίους ο Δημήτρης Κουρέτας. Πάμε.
1: Πάντα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες.
0: Θα ανοίξουν οι ουρανοί στη Λάρισα.
1: Έτοιμοι είναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
0: Άντε ρε, αχ και αχ, τελείωνε.
1: Περίμενε ρε, σιγά σιγά να διώξω εδώ κάτι εξωτικά.
0: Βέβαια, γιατί τις διαφημίζεις δεν κοίταζε να πει το καιρό, κοίταζε τη Μαρία την Παναγιά. Αυτά είναι δικά μας τώρα, τέλος πάντων, ναι. Σε πουντιακό γλέντι. Παναγιά μου, βόηθα. Του γίναν τα μάτια σαν γερμανικά παγούρια.
1: Σήμερα Τρίτη και 13, παρακαλώ. Έχουμε μια πιθανή βροχή μέχρι τις 4 η ώρα, αλλά 7-8 η ώρα η βροχή το βράδυ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 15 βαθμοί Κελσίου σήμερα.
0: Ναι.
1: Αύριο Τετάρτη 14 του μήνα Λεβέντες. Λοιπόν, βροχή γύρω στη 1 η ώρα τα ξημερώματα, βροχή 3 η ώρα τα ξημερώματα, βροχή 6 η ώρα τα ξημερώματα, συννεφιά μετά 12 η ώρα το μεσημέρι, πιθανή βροχή αύριο μετά συννεφιά 16 βαθμοί Κελσίου.
0: Αλλά όχι πολύ έντονα φαινόμενα.
1: Όχι, τίποτα, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Χαλαρά.
0: Πέμπτη
1: 15 του μήνα ηλιοφάνεια 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο. Παρασκευή 16 του μήνα ηλιοφάνεια 17 βαθμοί Κελσίου.
0: Μπράβο.
1: Σάββατο τώρα 17 του μήνα. Λοιπόν, έχει βροχή προς τα ξημερώματα. Μετά θα έχει ήλιο 17 βαθμοί Κελσίου.
0: Άρα μια χαρά θα γίνει και ο γάμος που έχει ο φίλος μας το Σάββατο. Μια χαρά. Η ώρα η καλή, Άγγελε. Ναι.
1: Εδώ στη Λάρισα μέσα.
0: Στην Ίκια, ναι, δίπλα.
1: Εκεί μπορεί να βρέξει.
0: Κυριακή.
1: Κυριακή ηλιοφάνεια κάργα 19 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Δευτέρα 19 του μήνα ηλιοφάνεια κάργα 20 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την Τρίτη 20 Οκτώβρη. Πάμε για το τελευταίο δεκαήμερο ηλιοφάνεια με 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Τρίτη και 13 ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη και 14.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Bye bye. Champions League το βράδυ. Μπάλα. Bye bye.
1: Ποιο να δούμε,
0: Εγώ θέλω να δω Γαλατά Σαράι Μπαρτσελόνα.
1: Να καλά.
0: Άντε γεια.
1: Άντε γεια.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Εδώ είμαστε, είναι Τρίτη σήμερα. Ο μήνας έχει 13. Άρα.
2: Τρίτη και
1: 13.
2: Ωραία, γουρλίδικη ημέρα είναι.
1: Τώρα να τριχιάζει, παιδιά, είναι όχι προβλητικάρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο
2: πολύ. Όχι, όχι,
1: είναι.
2: Δεν
1: είναι. Τώρα έχει να τριχιάσει.
2: Είμαι με τις γάτες, είμαι, τις μαύρες.
1: Και ενός μέσα. Εγώ έχω στο σπίτι μου. Εσύ δεν είχες ποτέ ζώα.
2: Όχι.
1: Και αυτά που είχες
2: είπα, με τις γάτες τις μαύρες έχω. Είμαι προληπτική. Δηλαδή, αν θα περάσει το δρόμο.
1: Και εμένα δεν θέλω μαύρη γάτα να μου κόψει το δρόμο. Να κινηθεί παράλληλα. Παρότι έχουμε κατά μαύρη γάτα.
2: Άντε, αγάπη μου.
1: Εμείς. Το έχει κάνει και όχι ακριβώς μαύρο. Γεννήθηκε παιδιά μπροστά μου στο παρτέρι του.
2: Ναι, λίγες μέρες. Πάμε, και μου πετάσανε
1: από ένα παιδί της μαύρης γάτας.
2: Ναι.
1: Και λέω πόσο μεταφυσικό. Ένα γκρι.
2: Ναι.
1: Σαν βελούδο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει όταν μεγαλώσει. Είναι τώρα εβδομάδα.
2: Πρέπει να είναι όμορφο.
1: Όχι, ας τον πατέρα.
2: Όμορφο.
1: Θα σας πω.
2: Πολύ όμορφο. Θα γκρίνει.
1: Άλλο θέλω να πω, ρε.
2: Τι.
1: 10 μέρες πριν γεννηθεί, βλέπω στο δρόμο μια τόσο ωραία γκρι γατά. Όλη γκρι, ίδιο χρώμα.
2: Έχει βρει τον μπαμπά.
1: Και λέει, ρε στο Βόλο, και αυτά είναι κάτι χιλιόμετρα μακριά.
2: Αντάξει, βιάστηκα.
1: Είναι στο σπίτι της εξοχής.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, πόσο θα ήθελα, και ήταν και αδέσποτη, να την πάρω αυτή τη γάτα, να την πάρω. Και δεν έχουμε τέτοιο χρώμα. Έχουμε 20 γάτες.
2: 20.
1: Και σκάει αυτό και λέω, μ' άκουσε το σύμπαν και άλλαξε τα χρωμοσώματα του. Ξέρω εγώ.
2: Και είναι γκρι, ε.
1: Ναι, πες, έλα, μετά την εισαγωγή. Τη γατοεισαγωγή. Πότε σου αρέσουν τα γατάκια.
2: Πολύ, πολύ. Τα γατιά να πολύ περισσότερο.
1: Να πει ο άνθρωπος απέναντι.
2: Θες να δεις στο κινητό μου πόσες ζούσε φωτογραφίες από γατάκια έχω. Όποιο,
1: από όπου βρίσκω
2: ωραία γατάκια τα φωτογραφίζω.
1: Τα ανεβάζεις στο Facebook.
2: Όχι, ποτέ. Δεν τα έχω ανεβάσει τα γατάκια.
1: Γιατί.
2: Κακός.
1: Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Αυτό έχεις πνίξει γάτα.
2: Παγκόσμια ημέρα του ηλίου,
1: μωρέ. Τι θα τους λέει.
2: Τι λες και εσύ τώρα. Παγκόσμια ημέρα των ζώων έπρεπε να ανεβάσω. Κακός.
1: Ναι.
2: Έχουμε την Alpha Good. Έχουμε την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα. Βεβαίως στην παρέα μας στα μάρκετ της Μασούτης. Και για Τσίπουρο πηγαίνουμε στο Μπόκο, στη Μέανδρου, στη Νέα Ιωνία. Έχει απίθανους μεζέδες. Πάρτε τους φίλους σας, τα υπόλοιπα αφήστε εδώ στον Μπόκο.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή. Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα. Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά. Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
4: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες. Bodega.
6: Hey. Τέλος. Όχι. Η μελανίνα είναι στο ψυχή.

0: Θέλω να μου πεις αν υπερισχύει στη λίστα με τις 1000 καλύτερες πόλεις στον κόσμο, στην δεκάδα, στην πρώτη δεκάδα, η Ευρώπη ή άλλη Ήπειρος.
1: Με τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο, θα πω ναι. Υπερισχύει η Ευρώπη.
0: Όχι. Υπερισχύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θες να πάω από το 10 ή να πάω από το 1?
1: Από το 10, από κάτω.
0: Στο 10 είναι η Ζυρίχη της Ελβετίας. Στο 9 το Τόκιο. Το 8 Σαν Χωσέ, Ηνωμένες Πολιτείες. 7 Βοστόνη, Ηνωμένες Πολιτείες. 6 Δουβλίνο, Ιρλανδία. Σαν Φρανσίσκο στο 5, Σιάτλ στο 4, Παρίσι στο 3, Λονδίνο στο 2, Νέα Υόρκη ξανά στην κορυφή στο νούμερο 1.
1: Οι καλύτερες έχουμε... πόλεις...
0: Κοίτα,
1: πώς
0: θα σου πω.
1: Το κρίνουνε.
0: Η λίστα δημιουργήθηκε αξιολογώντας 5 κατηγορίες.
1: Α,
0: οικονομικά, ανθρώπινο κεφάλαιο, ποιότητα ζωής, περιβάλλον και διακυβέρνηση.
1: Α, εντάξει.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, ναι, πού είμαστε εμείς.
1: Στον Πάτο.
0: Η Αθήνα.
1: 1000 είπαμε, έτσι, 1000 κράτη.
0: Ναι. Η
1: πού
0: Αθήνα
1: είμαστε?
0: Είναι σε καλή, σε καλή, στο 252.
1: Σε καλή, μέσα στα 1000, ναι, ανάμεσα σε 1000.
0: Πρωτεύουσα κράτους είμαστε.
1: Ναι.
0: Η Θεσσαλονίκη 439.
1: Αχα.
0: Πολύ πιο κάτω.

0: Ένα σκύλο, παιδιά, στο Κάνσας βρέθηκε στο δρόμο και ειδοποίησε αστυνομικό που περιπολούσε στη γειτονιά ότι ο ιδιοκτήτης του χρειαζόταν βοήθεια. Στο Λίγουντ γίνεται αυτό. Αυτό είναι Λίγουντ, είναι πόλη μάλλον. Το αστυνομικό τμήμα λέει του Λίγουντ δημοσίευσε βίντεο από την κάμερα που έχει στο σώμα του αστυνομικός και δείχνει να συναντά για πρώτη φορά το σκυλάκο με λουρί, ήταν αυτό, στη μέση του δρόμου και τον γάβγιζε συνεχόμενα και τον προκαλούσε τον αστυνομικό να τον ακολουθήσει. Και τον ακολούθησε και πήγε μισό τετράγωνο παρακάτω, βλέπει την πόρτα, πάει προς το σπίτι του, γκαράζ ανοιχτή και τον ιδιοκτήτη κάτω. Α, στο πάτωμα.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε AI, που τα ζώα φωνάζουν έναν άνθρωπο να απεγκλωβίσει,
0: ναι,
1: ένα, στα βιντεάκια εννοώ.
0: Έχει συμβεί προφανώς. Δεν ξέρουμε και ποια είναι η AI, δεν ξέρω να το ξεχωρίζω εγώ και
1: αφού
0: ποια.
1: Αφού είναι υποχρεωμένοι να το γράφουν.
0: Ναι.
1: Βέβαια, το λέει.
0: Λοιπόν, ήταν εκεί κάτω, λέει ο κύριος αυτός, πάνω από 3 ώρες και ανακοινώθηκε από την αστυνομία ότι πήρε ιατρική περίθαλψη ο άνθρωπος, αναρρώνει με ασφάλεια στο σπίτι του κτλ. Είδα τι κάνει ο σκυλάκος.

0: Διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι, θα ακουστούν οι χορηγοί μας. Μιλάμε πάντα για την Αλφαγουλ, για τα μάρκες Μασούτη με πολύ ωραίες προσφορές. Η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, μιλάμε για τη Μέλισσα. Και βεβαίως για Τσίπουρο, βάλτε την παρέα, τα υπόλοιπα τα βάζει ο Μπόκος και είναι καταπληκτικά. Με Άνδρου, Νέα Ιωνία.
1: Το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ουζερή ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερή ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Θα μπορούσες να είσαι εσύ. Έχω έναν influencer που πίνει ραδιενεργό νερό επί 250 ημέρες.
1: Γιατί? Κάνει κανένα challenge στο, στα social που είναι, δεν ξέρω, στο YouTube.
0: Ρε παιδί μου,
1: στο Instagram.
0: Δεν είχε μακρά σχέση η ανθρώπινη κοινωνία με τα ραδιενέργα. Αλλά ξέρουμε εδώ και έναν αιώνα ότι δεν πίνουμε ραδιενέργεια σαν να είναι χυμός. Έχουμε λοιπόν τον Ματ Ρέσκε. Πώς δεν το σημείωσες το όνομα?
1: Ωραίο παράδειγμα δίνει ο Ματ Ρέσκε.
0: Που πίνει από μια συσκευή της δεκαετίας του 1920, γνωστή ως Revigator. Είναι ένα κεραμικό δοχείο με πορόδια επένδυση που περιέχει μετάλλευμα ουρανίου. Και αυτό απελευθερώνει ραδόνιο στο νερό. Ρίχνει το νερό εκεί και μπλουκου μπλουκου.
1: Και τι θέλει να αποδείξει με αυτό το ρουχαζός αυτός?
0: Υπήρξε μια μελέτη του 2010, 16 χρόνια πριν, από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας, που έδειξε ότι αυτά τα παλιά δοχεία περιέχουν υψηλά επίπεδα ραδονίου και τοξικά επίπεδα αρσενικού και μολύβδου. Αυτός είναι ένας ακραίος τύπος, για να μην πω παλαβός, και λέει να κοιτάτε τον ήλιο κατάματα για να δυναμώσετε τα μάτια σας. Αυτός δεν είναι, έχει ξεσηκωθεί η ιατρική κοινότητα, γιατί λέει, δεν είναι γιατρός, για να κάνει αυτά τα πειράματα. Άντε, τα πειράματα αυτά τα κάνει σε βάρος σώματός του. Αν τον ακολουθήσει κανένας άλλος...
1: Αυτό λέω, τι παράδειγμα δίνει τον Γένσα Σόσια.
0: Και είναι και influencer, έτσι.

0: Σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου, η ώρα Greenwich καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας το 1884. Το 1917 καταγράφεται το θαύμα του ήλιου στην Φατίμα της Πορτογαλίας, όταν 70.000 άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είδαν τον ήλιο να χορεύει αλλάζοντας χρώματα που πλημμύρισαν τον ουρανό. Και από τότε έγινε γνωστός το θαύμα της Παναγίας. Το 1930 η Ελληνίδα Λίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό μορφιάς μισιφίλιο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το 1972 αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συγκρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σόι 72 ημέρες αργότερα.
1: Είναι ταινία.
0: Αλλά όπως ομολογούν είχαμε φαινόμενα κανιβαλισμού να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έτσι, δύο φορές έγινε ταινία. Όχι έγινε ταινία, έγιναν.
1: Μία είδα.
0: Ναι, δύο.
1: Ναι.
0: Και το 92 αεροπλάνο της Air France κάνει το γύρο του κόσμου σε χρόνο ρεκόρ 33 ωρών για επιβατική πτήση. Σαν σήμερα το 51 γεννήθηκε ο Αντώνης Καφετζόπουλος, τα έχει τα χρόνια. 75. Εντάξει. Και πεθαίνει το 13 ο Φίλιππος Συρίγος, εξ από τους πιο γνωστούς podcasters.
1: Είχα πάει στο θέατρο όταν ήμουν 22 ετών, 20, α, τόσο. Και έρχεται στο θέατρο και κάθεται δίπλα μου ο Αντώνης Καφετζόπουλος, κυρίες και κύριοι.
0: Γιατί σε είχαν βάλει πρώτη σειρά, εσένα.
1: Όχι. Από τη μέση, ξέρω εγώ. Στο θέατρο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπορεί να τον βάλαν πεταμένο.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν πεταμένο, ήταν καλή. Ήταν
0: για να πει ότι ήμουν εγώ σε καλή.
1: Πολύ ωραία παράσταση.
0: Ναι.
1: Ξανθιά Φράουλα. Πολύ ωραία παράσταση. Και κάτσε. Ήταν, θέλω να σα πω, πολύ όμορφο, παιδιά.
0: Καλά, εσύ στα 22, άρα μιλά αιώνε πριν.
1: Ήτανε κούκλος ο Καφετζόπουλος.
0: Ναι, 45 χρόνια πριν.
1: Συγγνώμη, και ο Καφετζόπουλος είναι 75.
0: Ήταν 30.
1: Δηλαδή, ναι. Παιδιά, ήταν καλονός. Τον κοιτούσα και εδώ, τι όμορφος ήταν αυτός. Απίθανος.
0: Σου την έπεσε, σου την
1: όχι, παιδί μου, τι λες τώρα. Μπαρά σας είδαμε.
0: Ναι, παιδί μου, ενώ σου έπιασε κουβέντα, σου
1: καθόλου, ούτε με πρόσεξε.

0: Η αμερικανική πλευρά επέστρεψαν με μερικούς νεκρούς και τραυματίες, αλλά δεν ξέρω, λέει, να σας πω τον ακριβή αριθμό. Θύμιζαν γορίλες ως προς τη διάπλαση. Όταν λέει ο Γκώδη, εννοεί έτσι, δεν εννοεί κυλαράδες κλπ. Σου έβγαινε, πώς να σου πω, με χτίσιμο άλλο. Τι να σου πω, εγώ να πω να ψηφίσουν.
1: Βέβαια,
0: λέει πάλι αλήθεια.
1: Ό,τι βλακεία διαβάζεις που έχει να κάνει με εξωγήινους είναι αλήθεια.

Μάρκετ Μασούτης με εκπληκτικές προσφορές. Είναι η βιομηχανία ζυμαρικών, η μέλισσα, η κορυφαία. Έκανα παστίτσιο παρεμπιπτόντος και δεν σας έφερα. Στην παρέα μας είναι η Alpha Good με πάρα πολύ ωραία επιπλά, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Και βεβαίως στον Μπόκο πηγαίνουμε για τσίπουρο και τρώμε απίθανο με ζέδες, στη Μεάνδρο, στη Νέα Υόρκη.

0: Και η απάντηση στην πρόκληση δεν σας έφερα, Παστίτσιο, είναι καλύτερα. Μου είχε φέρει μια φορά, παιδιά.
1: Δεν ήταν
0: ρε, παιδιά, μισό λεπτό. Υπάρχει άνθρωπος που βάζει στο εγκυμά σκόρδο. Είχε βάλει τούτο.
1: Πολύς κόσμος, πες το.
0: Εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλο.
1: Το κόψα το σκόρδο, μπαρμιδόν, γιατί μέχρι...
0: Σε αυτό έβαλες.
1: Δέχτηκα μπούλινγκ.
0: Άρα κι άλλοι διαμαρτυρηθήκαν.
1: Από σένα.
0: Α, καλά. Γιατί μου είσαι φέρει έκτοτε φαγητό.
1: Α.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή. Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα. Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά. Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Reaper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.
3: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: RT 95,1 FM Stereo. 1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
0: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Καλά μας ταξίδια.
6: Χορηγός της εκπομπής είναι...
7: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

0: για παράτυπη συμπεριφορά.
1: Άγνωστη παραμένει η πηγή προέλευσης της έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Αυτοψία πραγματοποιούν κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου και των κτηριακών υποδομών. Τις επόμενες μέρες θα λάβουν τα σχέδια του συγκροτήματος και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
0: Συνεχίζονται οι αθρώες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Εκατοντάδες αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν από λέμβους τις τελευταίες ημέρες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης.
1: Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Οι hackers ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία στους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και να εκδηλωθούν πυρκαγιές.
0: Στα αθλητικά απαγορεύθηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία των 3.500 φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη στη Μασσαλία. Επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Έντονη δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, που απέστειλε επιστολή διαμαρτυρία στην UEFA.
1: Και ήταν σοκ του ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα στην Τούμπα για τη Super League. Αποδοκιμάστηκαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης από τους φιλάθλους τους.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Παρότι η βροχή δεν έχει αρχίσει ακόμη, τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι, η κίνηση είναι ήδη αυξημένη στο λεκανοπέδιο, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Καθυστερήσαν των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από τον κόμμο Μαραθώνος μέχρι τον κόμμο Κηφισίας, λόγω σύγκρουσης μοτοσικλέτας με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Απροσπέλαστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ισχυρά καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Περιοχές επλήγησαν ήδη στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά, με το χαμηλό βαρομετρικό να έχει αρχίσει σταδιακά να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, καθώς οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η Κασιανή Βραχά είναι κοντά μας προκειμένου να μας ενημερώσει για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής από το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.
4: Βασίλη, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση στη σκάλα Ερεσού της Λέσβου, καθώς ανέβηκε σημαντικά η στάθμη του ποταμού. Το αποτέλεσμα ήταν τα ορμητικά νερά να παρασύρουν πέτρες, χώματα και φερτά υλικά, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Μάλιστα, ο χήμαρος παρέσυρε και ένα αυτοκίνητο για περισσότερα από 10 μέτρα κοντά σε γέφυρα. Καταγράφηκαν επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση, με την κατάσταση να αποκαθίσταται σταδιακά. Και στον Μόλυβο όμως, οι δρόμοι έμοιαζαν με χυμάρους λόγω της ορμής του νερού. Στη Ρόδο τώρα πλημμύρισε και το δικαστικό μέγαρο. Γέμισαν νερά οι αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετείου. Στο μεταξύ, η Ναροποντή μετέτρεψε τους δρόμους του νησιού σε ποτάμια, συγκεκριμένα έξω από το αεροδρόμιο Διαγόρας. Αυτοκίνητα και λεωφορεία κινούνταν με δυσκολία. Χαρακτηριστικό είναι, Βασίλη, ότι είδαμε τουρίστα με τη βαλίτσα και τα παπούτσια στα χέρια να διασχίζει διάβαση έξω από το αεροδρόμιο, με σηκωμένα τα παντζάκια του παντελονιού του, σαν να περνάει την απέναντι όχθη ενός ποταμού. Προβλήματα στην οροφή του χώρου υποδοχής επιβατών είχαμε και στο αεροδρόμιο της Χίου, μετά την καταιγίδα που σημειώθηκε στο νησί, καθώς η υποδομή έμπασε νερά, με τους υπαλλήλους να επιστρατεύουν κουβάδες και σφουγγαρίστρες. Κάποιοι, μάλιστα, Βασίλη, επιβάτες άνοιξαν και ομπρέλες για να μην βραχούν. Με ένα εντυπωσιακό φαινόμενο τώρα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι σε Μύκονο και Κό, καθώς σχηματίστηκαν υδροστρόβιλοι στη θάλασσα. Και η Πελοπόννησος όμως βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων. Στην Πάτρα, η σφοδρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί εγκλωβιστούν αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης νερού. Στην Καλαμάτα, τα νερά εισχώρησαν σε επιχειρήσεις, προκαλώντας καταστροφές, ενώ οι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στη Μαγνησία τώρα και συγκεκριμένα στο Βόλο, πλημμύρισε το οδικό δίκτυο στην περιοχή των Παλαιών και κοντά στο παλιό λιμεναρχείο, την ώρα που στο κέντρο της πόλης σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση. Σε περιοχές της Αμφιλοχίας στην Αιτωλοκαρνανία σημειώθηκαν υψηλά ύψη βροχής και καταγράφηκαν κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων. Τέλος, στη Βόρεια Ελλάδα πλημμύρισαν οι δρόμοι σε Ξάνθη και Χαλκιδική, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά, και να δώσουμε το λόγο στο μετεωρολόγο μας, Τάσο Ορνιακό, για να δούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας, η οποία πριν από λίγα λεπτά αναβαθμίστηκε από την ΕΜΗ. Τάσο, οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες σε αρκετές περιοχές. Ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει περίπου 10 βαθμούς, ωστόσο αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι οι θυελώδεις βοριάδες που θα φθάνουν κατά τόπους ακόμα και τα 10 μποφόρ.
5: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη, όπως τα λες. Πραγματικά βρισκόμαστε στο μάτι μιας ισχυρής κακοκαιρίας, η οποία θα επηρεάσει κυρίως, τώρα φεύγει σιγά σιγά από το Ιόνιο και κινείται ανατολικότερα μέσω της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου και ανηφορίζει προς Αττική. Ήδη έχει αρχίσει και βρέχει στην Αττική, στην Νίκαια αυτή τη στιγμή βρέχει καταρακτοδός, ενώ έχουμε βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ισχυρότερες πάντως περιμένουμε από εδώ και πέρα στη Χαλκιδική, την Μαγνησία και κυρίως στο Πήλιο, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά, τη Φθιώτιδα, την Αττικοβιωτία, μέσα και η Αττική, η οποία θα πληγεί κυρίως από τις 6-7 το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα κρατήσουν σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα και από εκεί και πέρα θα φύγουν ανατολικότερα. Χρειάζεται επίσης ισχυρές βροχές, περιμένουμε και στην Κορινθία, και αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κατηφορίζουν και λίγο πιο νότια και στις Κυκλάδες, κυρίως στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες, και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, διότι η βροχή ενδεχομένως να συνοδεύεται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις.
0: Διαβάζαμε στο δελτίο που εξέδωσε πριν από λίγο το επικαιροποιημένο δελτίο Τάσο τους βοριάδες που αναμένεται κατά τόπους στο Αιγαίο να φτάνουν και τα 10 μποφόρ.
5: Κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, από εκεί θα ξεκινήσουν τα δεκάρια μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί. Οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η Εύβοια, η οποία θα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό τις επόμενες ώρες, καθώς φαίνεται εκεί θα πέσουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε ένα νησί που έχει τρωθεί από αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Χρειάζεται συνεπώς συνεχώς επικοινωνία με τις αρχές, σεβασμός στις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας, μην έχουμε τα χειρότερα.
0: Και πότε θα βλέπεις να αρχίσει να υποχωρεί το φαινόμενο των έντονων?
5: Η υποχώρηση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στα δυτικά και τα βόρεια, το Ιόνιο και η Μακεδονία, κυρίως η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία θα βγάλουν ήλιο αύριο, θα είναι καλός ο καιρός και σιγά σιγά τραβιέται όλο ανατολικότερα, καθώς θα περνάει η μέρα αύριο από το απόγευμα και προς το βράδυ και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν πια στα ανατολικά και νότια νησιωτικά κυρίως τμήματα της χώρας.
0: Και στην Αττική είπες ότι από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα περίπου αναμένεται ισχυρή βροχόπτωση.
5: Κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες που ενδεχομένως να συνοδεύονται και από κεραυνοπτώσεις. Χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα ο αστικός ιστός. Όσοι μπορούν να αποφύγουν την κυκλοφορία, καλό είναι να μην βγαίνουν στους δρόμους, μόνο σε έκρακτες περιπτώσεις. Και από εδώ και πέρα, αφού τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο, να περιοριστούν και οι μετακινήσεις και των παιδιών, διότι τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα και δεν ξέρουμε πού θα παρουσιαστεί το πρόβλημα, διότι ένα φρεάτιο να βουλώσει, καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα θα είναι σημαντικά.
0: Από αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί, όπως μας λες, το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, διαβάζουμε ότι αναμένονται και νέες έντονες βροχοπτώσεις.
5: Την Παρασκευή περιμένουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό να μας τυπήσει, που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον η αστάθεια μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Τώρα βέβαια οι λεπτομέρειες έως το Σαββατοκύριακο θα τις δούμε τις επόμενες ημέρες. Μην από τώρα αναστατώνουμε τον κόσμο. Ας αντιμετωπιστεί το σήμερα και το αύριο που θα είναι σημαντικό.
0: Τα πραγματικά γεγονότα λέμε και δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να αναστατώσουμε τον κόσμο. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
1: Την ώρα λοιπόν που ο καιρός αρχίζει να μας δείχνει τα δόντια του και οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν στα ύψη, κορυφώνεται η ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με το πώς θα καταφέρουν να ζεστάνουν φέτος τα σπίτια τους. Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Οικονομικών άνοιξε τα χαρτιά του σε σχέση με το επίδομα θέρμανσης, ανακοινώνοντας αύξηση του ποσού κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία. Να ακούσουμε τη δήλωσή του και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Σύση Σταύρου Πιεράκου, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο.
6: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Σύση, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης μας έπιασε εξαπίνης αποκαλύπτοντας το επίδομα θέρμανσης, ενώ αύριο αναμένεται να μάθουμε πού θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου καθώς και όλα τα υπόλοιπα ενεργειακά μέτρα στήριξης.
7: Πράγματι, αύριο αναμέναμε τα αποκαλυπτήρια για το πακέτο στήριξης και η πρώτη έκπληξη ήρθε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι έχει κλειδώσει το 20% το επίδομα.
1: Άρα, βρέθηκε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Οπότε, ναι, η έκπληξη είναι αυτή. 30% λοιπόν αυξημένο το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ενδεικτικό της ανησυχίας που υπάρχει στο Οικονομικό Επιτελείο για τον φετινό χειμώνα και της ανάγκης στήριξης των νοικοκυριών. Να πούμε ότι η αύξηση αυτή θα αφορά το ποσό αναφορά σε κάθε καύσιμο ξεχωριστά και θα εφαρμοστεί οριζόντια με το ίδιο ποσοστό, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες της Κομισιόν απαγορεύουν την πρημοδότηση των ορυκτών καυσίμων εις βάρος άλλων επιλογών.
1: Άρα αφορά οτιδήποτε, οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει ακριβώς ο καταναλωτής για να ζεστάνει το σπίτι του.
7: Λοιπόν, με αυτή την αύξηση 30% και εν αναμονή των τελικών ανακοινώσεων, να πούμε ότι τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής. Το πετρέλαιο θέρμανσης από 300 ευρώ πηγαίνει σε 390, μιλάμε πάντα για το ποσό αναφορά. Το φυσικό αέριο από τα 325 στα 422,50 και το ρεύμα από 480 στα 494 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι το επίδομα θέρμανσης υπολογίζοντας, πολλαπλασιάζοντας αυτό το βασικό ποσό αναφοράς με τον ανάλογα πάντα το είδος του καυσίμου, με τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής κύριας κατοικίας και προσαυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα. Ενδεικτικά, να δώσουμε γρήγορα δύο παραδείγματα. Μια οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα που είναι ήπιες οι κλιματικές συνθήκες, πέρυσι έλαβε ως επίδομα 155 ευρώ, με τα νέα δεδομένα θα πάρει 201,5 ευρώ φέτος, ενώ στην Ξάνθη που είναι πιο δύσκολες συνθήκες, μια οικογένεια με δύο παιδιά από 344 πέρυσι αναμένεται φέτος να λάβει 447 ευρώ. Λόγω της αύξησης του συνολικού ποσού αυξάνεται και η προκαταβολή της επιδότησης που πληρώνεται τον Δεκέμβριο, επειδή θα υπολογιστεί επί υψηλότερου ποσού, και να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να δοθεί η προκαταβολή αυτή της επιδότησης πιο γρήγορα από τα προηγούμενα χρόνια. Συνηθίζεται να δίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μπορεί να δοθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Τώρα, όσον αφορά...
1: Πάμε να δούμε λίγο και τις τιμές, γιατί χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, η τιμή εκκίνησης υπολογίζεται κοντά στο 1,95 λεπτά.
7: Όχι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται στο 1,98
1: ευρώ, πιο πάνω.
7: 98 ευρώ το λίτρο, από 1,96 με 1,98 για την ακριβία υπολογίζεται.
1: Με άρα την με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε... Με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε κάποιος να βάλει 1000 λίτρα στη δεξαμενή του, τώρα θα καλούνται να πληρώσει σχεδόν 2000 ευρώ.
7: Ακριβώς. Σχεδόν διπλάσια από πέρυσι. Λοιπόν,
1: τι λένε τα σενάρια.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες και πάλι με επιφύλαξη, γιατί είδαμε ότι στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης ήταν ακόμα πιο αυξημένη επιδότηση από όσα αναμέναμε. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει μια παρέμβαση της τάξης των 35 λεπτών το λίτρο. Είναι αυτό το σενάριο που φαίνεται να κλειδώνει, με στόχο η τιμή στην Αντλία να διαμορφωθεί από 1,58 μέχρι 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με τη λιανική τιμή που θα διαμορφωθεί διαμορφώσει κάθε πρατήριο. Από αυτά τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, τα 25 λεπτά προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Εδώ όμως να σου πω ότι πληροφορίες των τελευταίων 10 λεπτών λένε ότι δεν αποκλείεται η αύξηση από τα δηληστήρια να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πάντως η παρέμβαση αυτή έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, θυμίζοντας βέβαια ότι η τιμή εκκίνησης πέρυσι ήταν λίγο παραπάνω από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση που θα δοθεί τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά την περίοδο, την διάθεση, από το ακριβότερο σημείο των τελευταίων ετών.
1: Όπως και να έχει, θα κληθούμε να βάλουμε το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη.
7: Ακριβώς. Να σου πω ενδεικτικά ότι το 2022, που μιλάμε για την κορύφωση της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, το λίτρο έκανε πρεμιέρα με 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο. Οπότε είναι σίγουρο ότι θα πληρώσουμε παραπάνω το πετρέλαιο φέτος. Επίσης έχω να σου πω ότι η αρχική παρέμβαση θα αφορά το διάστημα από 15 ως 31 Οκτωβρίου, ένα 15ήμερο επί της ουσίας. Και αυτό γιατί η επιδότηση, τα ποσά θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες ανάλογα με τις διεθνείς τιμές αλλά και τις δηληστηριακές τιμές. Βέβαια η κυβέρνηση διαθέτει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ που θέλει να διαθέσει μέχρι τέλος του χρόνου, ενώ από το νέο έτος θα αξιοποιηθεί και ο αντίστοιχος χώρος που έχουμε πει των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης προσδοκά να ανάψει η Ευρώπη το πράσινο φως και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από το 1 δισεκατομμύριο της ρήτρας διαφυγής για επενδύσεις για μέτρα στήριξης των πολιτών.
1: Επίσης, με τον δίζελ και τη βενζίνη τι θα γίνει?
7: Αυτό είχα να προσθέσω, ότι στο μέτωπο του δίζελ έχει κλειδώσει σύμφωνα με πληροφορίες η επιδότηση, η παράταση της επιδότησης και για το δεύτερο 15ήμερο, γιατί και εδώ η επιδότηση είχε δοθεί για ένα 15ήμερο. Οπότε έχουμε παράταση της επιδότησης. Το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι τι θα γίνει με την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Όπου εκεί έχουμε την επιδότηση μόνο από τα δηληστήρια μέχρι στιγμής.
7: Δεν έχουμε κρατική επιδότηση. Έχουμε μόνο έκπτωση από τα δηληστήρια της τάξης των 10 λεπτών. Είναι ζητούμενο εδώ αν θα συνεχιστεί το δεύτερο 15ήμερο. Δεδομένου ότι τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη για να στηρίξουν το πετρέλαιο θέρμανσης και θα δούμε αν θα βάλουν ακόμα μεγαλύτερη ώστε να συνεχιστεί και επιδότηση για την βενζίνη.
1: Οπότε μπορεί να δούμε να μεταφέρεται η έκπτωση από τη βενζίνη στο πετρέλαιο θέρμανση ουσιαστικά από τα
7: δηληστήρια. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη
1: στιγμή. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπεράκου για το πλούσιο ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς τον Υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον Νίκο Τσάφ, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις τιμές σε φυσικό αέριο, ντίζελ και βενζίνη.
8: Στο πετρέλαιο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα επάρκειας. Υπάρχει θέμα τιμών. Γιατί εμείς εισάγουμε αργό πετρέλαιο, το δηλίζουμε στη χώρα και εξάγουμε αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Άρα η παραγωγή των δηληστήριων μας υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα αργό πετρέλαιο και γενικά στο αργό πετρέλαιο η αγορά υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας εφοδιασμού με τις σημερινές συνθήκες που βλέπουμε. Και αυτό μας δίνει και ένα καλό πάτημα στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για αποδέσμευση αποθεμάτων, να έχουμε ουσιαστικά κάποιες ευελιξίες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα, θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές, κυρίως του ντίζελ, δευτεροβόντος και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Θεαματικές αλλαγές. Το ελληνικό τραπέζι φέρνει τώρα το κύμα ακρίβειας, όπως αποκαλύπτει νέα ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πολίτες κόβουν πλέον ελαιόλαδο, βοδινό και γάλα και στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις αλλά και στα έτοιμα γεύματα. Καταναλώνουμε λιγότερες ποσότητες ψωμιού, αλαντικών, θαλασσινών, φρούτων και λαχανικών από ότι τα προηγούμενα χρόνια, Δημήτρη Χριστούλια, με την ετήσια συνολική δαπάνη για είδη παντοπολίου να ανέρχεται σε περίπου 26 δισεκατομμύρια.
9: Είναι εξαιρετικά κρίσιμα και παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του Ελχά Βασίλη. Πολύ σωστά ανέφερες ότι σε περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ και συγκεκριμένα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η συνολική ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη πρωτοπολίου. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τα είδη διατροφής, 18 δισεκατομμύρια από τα 26 είναι για τα είδη διατροφής. Και πάμε να δούμε τώρα τι αγοράζουμε περισσότερο και τι λιγότερο σε σχέση με το 2008. Το ψωμί και η είδη αρτοπίας είναι μειωμένα κατά 12,3% βασίλισσα σε σχέση με το 2008. Το βόρειο κρέας μειώνεται κατά περίπου 29% σε σχέση με το 2008. Τα αλαντικά κατά 35,4%. Τα ψάρια 14,6% και τα θαλασσινά 37,2%. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλες μειώσεις σε δαπάνες που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα σε σχέση με το 2008. Ουσιαστικά δηλαδή με τη χρονιά πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Στον αντίποδα, το κοτόπουλο αυξάνεται κατά 32% φτάνοντας τα 17 κιλά ανά άτομο ετησίως. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, Βασίλη, και στο δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι πλέον ο κόσμος προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα φεύγει από το
0: πρωτάθλημα. Η ακρίβεια, όπως το λες, Δημήτρη, αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες.
9: Πολύ σωστά. Αλλάζει εντελώς τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Στα γαλακτοκομικά καταγράφεται επίσης σημαντική αλλαγή της σύνθεσης των αγορών. Εδώ έχουμε το πλήρες νοπό γάλα να μειώνεται κατά 42,5%. Στον αντίποδα υπάρχει μεγάλη αύξηση στα αυγά κατά 66% περίπου. Τα φρούτα και τα λαχανικά η εικόνα είναι επίσης μεικτή. Οι ποσότητες φρούτων μειώνονται κατά 9% περίπου. Ενώ τα λαχανικά ουσιαστικά παραμένουν στα ίδια επίπεδα, μια οριακή άνοδος είναι στο 1% σε σχέση με το 2008. Τα όστρια αυξάνονται πάρα πολύ, Βασίλη, κατά 23,5% και η ξηρή καρπή κατά 11%. Ενώ σημαντική είναι η μείωση που καταγράφεται στις πατάτες, 24%. Βλέπουμε δηλαδή πολύ σημαντικές αλλαγές, Βασίλη, σε σχέση με το 2008 σε ό,τι αφορά τις διατροφικές συνήθειες των πολιτών. Εν πωλής, αυτές οι αλλαγές οφείλονται φυσικά και στην ακρίβεια σε κάποια από αυτά τα προϊόντα που αναφέραμε, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στη δημοσία τηλεόραση.
10: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Ο 1ος Σεπτεμβρίου, 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι.
11: Μπορεί να είναι 25%.
10: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Υψηλό ενεργειακό κόστος που ακούσαμε και νωρίτερα αφήνει το αποτύπωμά του και στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χώρα μας. Οι οικονομολόγοι της Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί βραδύτερα από όσο εκτιμά η Αθήνα, θέτοντας τον πύχη στο 1,8%. Επίσης, προβλέπουν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό, άνω του 4% για φέτος. Παράλληλα, είναι άκρος δυσίωνες οι εκτιμήσεις του Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία, η οποία, όπως λέει, ενδέχεται σύντομα να δοκιμάσει τα όρια των αντοχών της, καθώς τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται και οι κρατικοί προϋπολογισμοί δέχονται όλο ένα μεγαλύτερες πιέσεις. Το τοπίο μοιάζει με κινούμενη άμμο, Βαγγέλη Αρετέ.
12: Ακριβώς, Ελισάβετ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η ανάπτυξη για την Ελλάδα θα είναι στο 1,8, μόλις 1,1% για την Ευρωζώνη και μόλις 3,1% παγκοσμίως. Αλλά φυσικά για τα ελληνικά νοικοκυριά, ο αριθμός που καίει είναι αυτός του πληθωρισμού με 4,2%. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% τόσο φέτος όσο και το 2027, χαμηλότερα από το 2% και το 2,3% που υπολογίζει το Οικονομικό Επιτελείο. Ανεβάζει παράλληλα την πρόβλεψη του πληθωρισμού από 3,5% σε 4,2% φέτος και από 2,7% σε 3,6% του χρόνου. Η ενέργεια υποχωρεί κάπως στο 8% και κατόπιν στο 7,6%. Όμως, ο Βελισσάβε, τα ακριβότερα εισαγόμενα καύσιμα διευρύνουν το έλλειμμα τρεχουσών εναλλαγών, από 5,7% του ΑΕΠ πέρσι σε 6,6% φέτος. Στην Ευρωζώνη συνολικά η ανάπτυξη προβλέπεται πολύ χαμηλή, στο 1,1% φέτος και στο 1,2% του χρόνου, με πληθωρισμό 3,1% και 2% αντίστοιχα. Η Ισπανία ξεχωρίζει ως μόνη χώρα με ανάπτυξη 2,5%, η Γερμανία φτάνει μόλις στο 1,3%, ενώ η Γαλλία είναι πλέον ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, Ελισάβετ, και μένει στο 0,4% από 0,9% πέρσι. Παγκοσμίως το 3,1% της ανάπτυξης αποτελεί βελτιωμένη μεν πρόβλεψη, αλλά παραμένει χαμηλότερο από το περσινό 3,5%. Ελισάβετ.
1: Διαμορφώνεται λοιπόν ένα πολύ δύσκολο τοπίο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Σοκάρει η σύλληψη μια 40χρονη στο Περιστέρι, η οποία τοποθετούσε ποσότητες διηλητηρίου σε τρόφιμα που κατανάλωνε ο ενδιαστάσης σύζυγός της για να τον σκοτώσει. Ο στρατιωτικός γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του, οι οποίες κατέγραψαν τη γυναίκα να ρίχνει άγνωστη ουσία στα τρόφιμα που κατανάλωνε. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει λεπτομέρειες για την υπόθεση και για το εάν έχει τοποθετήσει και ο ίδιος κάμερες στο σπίτι του. Θεοδόση.
11: Ναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι μια απίστευτη ιστορία που εξελίχθηκε. Εκδηλήθηκε στο Περιστέρι και αφορά έναν γιατρό, στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος διεπίστωσε ότι η πρώην σύζυγός του και μητέρα του ανήλικου παιδιού του του έριχνε μάλλον ατροπίνη σταδιακά στα φαγητά του. Πώς το διαπίστωσε τώρα αυτό? Από τον περασμένο Φεβρουάριο ο άνθρωπος άρχισε να μην αισθάνεται καλά και να παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα, κυρίως δε ταχυκαρδίες. Άρχισε να κάνει κάποιες εξετάσεις και έβλεπε περίεργα αποτελέσματα. Κάποια στιγμή, επίσης τον Φεβρουάριο, πήγε σε ένα εστιατόριο με την πρώην σύζυγό του για να συζητήσουν το τι θα γίνει και με το παιδί και για το διαζύγιο. Κάποια στιγμή, επίσης, δεν αισθάνονταν καλά και αναγκάστηκαν να φύγουν εσπεσμένα από το σημείο, από το εστιατόριο. Την επόμενη μέρα, όμως, προβληματίστηκε και πήγε στο συγκεκριμένο εστιατόριο και ζήτησε να δει λίγο τις κάμερες. Και εκεί διαπίστωσε ότι όταν πήγε στην τουαλέτα, η σύζυγός του έριξε μέσα στο φαγητό του αλλά και το κρασί του κάτι από ένα φιαλίδιο. Από εκεί και έπειτα παγίδευσε σταδιακά το σπίτι του με κάμερες. Την περασμένη Κυριακή είδε την σύζυγό του στο κινητό του και ενώ έλειπε από το σπίτι να μπαίνει μέσα στο σπίτι του με μια χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο, φορώντας ένα σκούφο, και να αρχίσει με μία σύρικα να ρίχνει ένα υγρό στα φρούτα, στο βάζο με το μέλι, ακόμα και στα κρέατα που είχε στην κατάψυξη. Αμέσως φώναξε βέβαια την αστυνομία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί. Η υπόθεση ήδη βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Η 49χρονη, η οποία ως επαγγελματίας είναι ιατρική επισκέπτρια, συνελήφθη, αφέτη ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται και οι γονείς της, η μητέρα και ο πατέρας, καθώς ήταν οι άνθρωποι που τη μετέφεραν στο σπίτι του πρώην συζύγου. Τώρα γνώριζαν, δεν γνώριζαν το τι έκανε η κόρη τους, αυτό θα το βρει η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Και δεν ξέρουμε και τι έχει ισχυριστεί η ίδια στις αρχές μέχρι στιγμής, Θεοδόση.
11: Ακριβώς, ναι. Η ίδια, όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς, είπε ότι είναι ένα απόθατο πώς τον εισαγγελέα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με ενδιαφέρον αναμένεται αυτή η δίκη.
0: Που θυμίζει σενάριο θρίλερ, ταινία θρίλερ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο τώρα. Με αναβάτη μηχανής είχαμε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, Θεοδόση. Ο κύκλος αίματος στους δρόμους δεν λέει να κλείσει.
11: Ακριβώς. Και φαίνεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος παρέσυρε τον 38χρονο με την μοτοσυκλέτα του έτρεχε. Όχι μόνο έτρεχε, αλλά φαίνεται να έχει παραβιάσει και πορτοκαλί σηματοδότη, γιατί το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά τα ξημερώματα. Στην οδό Φιλολάου σημειώθηκε το τροχαίο, παρέσυρε τη μηχανή και εν συνεχεία ο οδηγός του αυτοκινήτου προσέκρουσε σε άλλα 4 σταθμευμένα οχήματα, καθώς φαίνεται να έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός έχει συλληφθεί, ο θάνατος του αναβάτη ήταν, του μοτοσυκλετιστή, ήταν ακαριαίος. Έχει γίνει αιμοληψία στον οδηγό του αυτοκινήτου προκειμένου να διαπιστωθούν τα ποσοστά αλκοόλ στο αίμα του.
1: σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν προχώρησαν οι δικαστικές αρχές, με την ποινική δίωξη να αφορά πλέον και ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας. Σήμερα κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, Δημήτρη Δαμιανέ.
13: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από τα δικαστήρια της Πρώτης Πόλης Ευελπίδων κλήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για συμπληρωματική απολογία με βάση την αναβαθμισμένη ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε. Όπως είπες και εσύ, αυτή αφορά την τρομοκρατική υφή των εγκλημάτων. Αυτό αποδίδει η ανακρίτρια, ότι δηλαδή έχουν τελεστεί οι ενέργειες αυτές, οι ανθρωποκτονίες, δηλαδή τα πλαίσια τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των υπολείπων εργαζομένων της Μαρφίν το μοιραίο απόγευμα εκείνο του Μαΐου του 2010 στην μεγάλη πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Μετήχθησαν εδώ στα δικαστήρια της Πρώτης Πόλης Ευελπίδων και οι τρεις κατηγορούμενοι. Ενημερώθηκαν οι συνηγοροί τους για το περιεχόμενο της νέας, της αναβαθμισμένης δικογραφίας. Σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι συνήγοροι λένε, δεν έχουν βρεθεί νέα στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε αυτή την αναβαθμισμένη ποινική δίωξη. Πράγματι, αυτή η πληροφορία φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τις δικαστικές αρχές, από δικαστικές πηγές. Ωστόσο, η ανακρίτρια έκρινε ότι με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εγκλήματος υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να ασκηθεί αυτή η ποινική δίωξη. Τώρα, τέλος, να σας πω ότι κατά τη μεταγωγή τους δεν έλειψε και ένα μικρό επεισόδιο εδώ από συγκεντρωμένους που είχαν μαζευτεί στα δικαστήρια της Πόλης Ευελπίδων προς υποστήριξη των τριών κατηγορουμένων. Η αστυνομία, για να ανοίξει το δρόμο για την κλούβα, χρησιμοποίησε τις ασπίδες και κρότου λάμψης. Δεν πήρε μεγαλύτερη ένταση πάντως το επεισόδιο. Ενώ να σας πω ότι οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων θα δοθούν 21 και 23 Οκτωβρίου.
1: Τώρα, Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Οι συνήγοροι της οικογένειας του πρώην υπουργού υπέβαλαν άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης.
13: Έτσι ακριβώς. Κατέθεσαν αίτημα να ασκηθεί έφεση. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση αθώωσης κατηγορουμένου, ο υποστηρίζων την κατηγορία, δεν μπορεί ο ίδιος να ασκήσει έφεση. Θα πρέπει αυτό να γίνει μέσω εισαγγελίας. Σωστά. Για το λόγο αυτό, οι συνήγοροι της οικογένειας προσήλθαν σήμερα στην εισαγγελία εφετών. Η κυρία Ζήκο Σαντοπούλου, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο κύριος Μανώλης Φωτάκης, εκπροσωπώντας την χείρα του Σύφη Βαλιράκη και τους δύο τους γιους, αναφέροντας ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι αθώθηκαν είναι όντως οι δράστες της δολοφονίας. Αυτό υποστηρίζει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Θυμίζουμε την περασμένη εβδομάδα το μικρό δικαστήριο τους αθώωσε με ψήφους 6-1. Θα δούμε εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί ξανά σε νέα δικαστική κρίση. Μια υπόθεση που πάντως ήδη έχουν σημειωθεί πάρα πολλές δικαστικές ανατροπές.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγνωστη παραμένει η πηγή προέλευσης της έντονης οσμής στο σωλικό συγκρότημα της Γκράβας. Αυτοψία πραγματοποιούν κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
17: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
16: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
25: Restart. Σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
26: Εγώ αποφασίζω.
25: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
27: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
28: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει από σήμερα η αποστολή γραπτών μηνυμάτων για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. Αφορά γυναίκες ηλικίας από 45 έως 74 ετών, οι οποίες είναι είτε ανασφάλιστες είτε ασφαλισμένες. Οι δωρεάν εξετάσεις περιλαμβάνουν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον προκύψει σχετική ένδειξη, υπερηχογράφημα. Πρόκειται, Ελευθερία Τζανακούλη, για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια γυναίκες, καθώς από τον πρώτο κύκλο των δωρεάν εξετάσεων περισσότερες από 6.000 διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο.
2: Αρχίζει ξανά από σήμερα το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Δικαιούχοι είναι, όπως είπες Βασίλη, γυναίκες από 45 έως 74 ετών, είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες, εφόσον διαθέτουν άμκα. Το πρόγραμμα καλύπτει ψηφιακή μαστογραφία και όταν υπάρχει έβριμα ή χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, πραγματοποιείται υπερηχογράφημα μαστών και επίσκεψη σε γιατρό.
1: Ελευθερία, γραπτό μήνυμα στα κινητά θα αποσταλεί σε όσες έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Όσες δεν την έχουν, με ποιο τρόπο θα ενημερωθούν?
2: Όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία της άειλη συνταγογράφησης μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τον ΑΜΚΑ τους σε συνεργαζόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Ραντεβού επίσης μπορούν να κλείσουν μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr, ενώ στην περιφέρεια υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τις κινητές μονάδες υγείας. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και τα αποτελέσματα του προηγούμενου κύκλου του προγράμματος που δείχνουν τη σημασία του έγκαιρου ελέγχου, γιατί πολλές γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο.
1: Άρα λοιπόν σώζει ζωές.
2: Σώζει.
1: Ακριβώς.
2: Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Περίπου 500.000 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος Προλαμβάνω έκαναν ψηφιακή μαστογραφία περίπου 1.200.000 γυναίκες, ενώ περίπου 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα και, όπως είπες και στην αρχή, 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, γεγονός που αυξάνει θεαματικά τα ποσοστά πλήρους ίασης.
1: Κάτι που δεν γνώριζαν.
2: Κάτι που δεν γνώριζαν.
1: Πριν υποβληθούν στις εξετάσεις αυτές.
2: Ποιος γνωρίζει. Εντελώς προληπτικά κάνεις τις εξετάσεις. Τουλάχιστον να το προλάβεις στην αρχή. Ξαναλέμε ότι το πρόγραμμα άρχισε με εθνικούς πόρους και σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας αποτελεί πλέον μόνιμη πολιτική πρόληψης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελευθερία.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα συνεχίζεται ο θόρυβος γύρω από το όνομα της Kimberly Guilfoyle μετά τα δημοσιεύματα που τη φέρουν να ζήτησε $100.000 από επιχειρηματία χρηματοδότη της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης από τα καθήκοντά της, ενώ η πρέσβης πέρασε στην αντεπίθεση μέσω των δικηγόρων της. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά τις διαδοχικές αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά της. Ερωτηθείς έξω από το Λευκό Οίκο αν εξετάζει την απόλυσή της, απάντησε ότι το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, επιβεβαιώντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Σύμφωνα ωστόσο με πηγές που επικαλείται το ABC News, δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για την απομάκρυνσή της. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζήτησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο αν η Guilfoyle πρέπει να παραμείνει πρέσβυρα. Ορισμένοι πρότειναν να τη ζητηθεί να αποχωρήσει εκεί τελείως, ώστε ο Τραμπ να αποφύγει την αμηχανία μιας απόλυσης. Η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμο αξιωματούχο, αναφέρει ότι το γραφείο γενικού επιθεωρητή του State Department έχει ξεκινήσει έρευνα και ότι μπορεί να ζητηθεί από την πρέσβυρα να καταθέσει. Οι καταγγελίες αφορούν μεταξύ άλλων αίτημα καταβόλης $100.000 από τον επιχειρηματία Eric Dieters για προσωπικό λογαριασμό, καθώς και ταξίδια και διαμονές που φέρονται να χρηματοδοτήθηκαν από επιχειρηματίες. Σύμφωνα με πηγές του CBS, η Guilfoyle γνωρίζει ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή της, επικοινωνεί με τον δικηγόρο της και ζητά συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη. Ενώ την ίδια ώρα οι Δημοκρατικοί σε θεσμικό επίπεδο έχουν ζητήσει διερεύνηση των οικονομικών της στοιχείων και των επικοινωνιών της. Η κυρία Γκλιφόιλ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη. Οι δικηγόροι της χθες μέσω επιστολής υποστηρίζουν ότι ο επιχειρηματίας Δίτερς της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες του 2024 και των αρχών του 2025. Απορρίπτουν το χαρακτηρισμό περί ανταλλαγής εξυπηρετήσεων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διεκδίκηση ανεξόφιλτων επαγγελματικών αμοιβών. Όσον αφορά τις ιδιωτικές πτήσεις, αναφέρουν ότι η ίδια είχε ακολουθήσει τις οδηγίες.

0: η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, σήμερα είχαμε νέο χτύπημα από τον Θανάση Καρτερό, ο οποίος με νέο του άρθρο αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το και κείμενο που έγραψε και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε. Βεβαίως κάνει ένα βήμα πίσω, λέγοντας ότι η δική του γραφίδα, δική του υπογραφή, δική του ευθύνη, δικό του και τυχόν λάθος. Σε αυτό το σημείο θα λέγαμε είναι το βήμα πίσω από τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, το μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, έχει ανάψει φωτιά στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία μιλά για πανικό και απελπισία στα στελέχη της Ελλάς για να φτάσει ο στενός συνεργάτης, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα σε τέτοια σημεία πολιτικής απρέπειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο αναφέρθηκε σε αυτό ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου που δίνει και είπε χαρακτηριστικά ότι ότι δέχεται επιθέσεις στο Πασόκ από πιστόλια ή νεροπίστολα, όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά δεν θα επιτρέψει ο ίδιος να αλλάξει στρατηγική του κόμματος, που είναι η πολιτική αλλαγή και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι στο άρθρο του Θανάση Καρτερός βάζει ξανά στο στόχαστο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπονοώντας ουσιαστικά πως κρύβει την πρόθεσή του για κυβέρνηση συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά τον καλεί να πάρει θέση και να πει από ποιους θα ζητήσει συμπόρευση αν πάρει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για κοίτα τους δημοκρατικούς πολίτες λοιπόν και εξηγήσου, όπως λέει το άσμα, γράφει χαρακτηριστικά ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανερό πως η κατάσταση, θα λέγαμε, έχει ξεφύγει και ο πόλεμος για την επικράτηση στη κεντροαριστερά θα έχει ακόμη πολλά επεισόδια.
1: Η δεύτερη θέση, όπως φαίνεται, έχει αναψει φωτιές. Να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Δεν ανήκω κι εγώ σε αυτούς που μου αρέσει να καθόλου αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κύριος Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Ανήκει στο ανώτατο όργανο της Ελλάς και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα. Τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε? Να τον χειροκροτήσουμε? Να σιωπήσουμε? Να πούμε μπράβο, καλά τα λέει? Μα αυτοί δυναμητίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια πολιτική κουβέντα όπου θα χαρακτηρίζει κάποιος στενότατο συνεργάτης αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα? Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια.
1: Δεν επιτέθηκα ποτέ στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να βγάζουμε ο ένας το μάτι του άλλου, δήλωσε στο Κρήτη TV ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάδας. Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, δυνατόν να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ένα στα μάτια του αλληνού.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Συνεχίζεται το μυστήριο με την Οσμή στην Γράβα, ενώ το σχολικό συγκρότημα με τους 4.000 μαθητές παραμένει κλειστό και είναι άγνωστο το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του. Τη σκήταλη των ελέγχων από την τεχνική εταιρεία που λειτουργεί για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων πήραν σήμερα κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου και των κτηριακών υποδομών. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
5: Με τηλεκπαίδευση συνεχίστηκαν και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της Οσμής Αερίου, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους στις αίθουσες. Σήμερα βρέθηκαν στο συγκρότημα κλιμάκια του Υπουργείου Παιδείας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας φέρεται να μην είχε ελεγχθεί από το 2003 έως και την περασμένη Κυριακή, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά στην ασφάλεια των σχολικών κτηρίων της χώρας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο έλεγχος της εταιρείας στο σχολικό συγκρότημα

0: Ερώτημα δεν εντόπισε διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, αλλά διαπίστωσε αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εγκατάστασης και της αρχικής μελέτης. Οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί αφορούσαν μόνο τους καυστήρες και όχι τις σωληνώσεις του δικτύου φυσικού αερίου που έχει περίπου 20 χρόνια λειτουργίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτούνται νέες τροποποιητικές μελέτες και τεχνικές παρεμβάσεις στις σωληνώσεις, καθώς και συνολικός τεχνικός έλεγχος λεβιτοστασίων και εξοπλισμού για την έκδοση πιστοποιητικών αντοχής και στεγανότητας. Οι εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο φυσικού αερίου της Γκράβας αναμένεται να διαρκέσουν περίπου έναν μήνα και θα γίνουν από την εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο. Τώρα, κλειστό έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας Σοβάς και τραυμάτισε μαθητή, καθώς συνεχίζονται αυτοψίες για την καταλληλότητα του κτηρίου. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σήμερα μέσω τηλεκπαίδευσης και το ίδιο θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδος.
1: Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι καραβιές προσφύγων προς την Κρήτη. Μόνο τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν περισσότεροι από 135 άνθρωποι που επέβαιναν σε τρεις λέμβους, ενώ από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα είχαν διασωθεί περίπου 240 άτομα. Τα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας στην Κρήτη έχουν γεμίσει ασφυκτικά, Νίκη Κότσου.
2: Ναι, Βασίλη, οι νότιες ακτές της Κρήτης βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών, με διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης να κινητοποιούν το λιμενικό σώμα και τη Frontex. Από την Ιερά Πέτρα και τους καλούς λιμένες έως τη Γάβδο, οι αφήξεις συνεχίζονται ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μέσα σε ένα 24ωρο διασώθηκαν περισσότεροι από 360 άνθρωποι, ενώ νέες λέμβοι εντοπίστηκαν και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα τώρα το πρωί εντοπίστηκαν δύο βάρκες με 135 ανθρώπους, ενώ ακόμη 118 άνθρωποι περισυνελέγησαν από δύο λέμβους νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης. Χθες τώρα, στη θαλάσσια περιοχή νότια και νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας, εντοπίστηκαν τρεις λέμβοι με συνολικά 181 ανεπιβαίνοντες. Και όπως είπε, στο όριο είναι οι δυνατότητες της προσωρινής φιλοξενίας. Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης, αλλά και στα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, που μέσα σε λίγα 24 ώρα έχουν γεμίσει ασφυκτικά.
3: Πάμε τώρα και στην πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που έλαβε χώρα σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Hackers ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία έως τους 50 βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, τόνοι κατεψυγμένων προϊόντων κατέληξαν στα σκουπίδια, Τζένι Κρυθαρά, ενώ το κόστος για τις επιχειρήσεις υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ.
4: Οι hacker πήραν τον έλεγχο του λογισμικού που ρυθμίζει τις θερμοκρασίες των ψυκτικών μονάδων, αναγκάζοντας ορισμένες από αυτές να φτάσουν έως και 50 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάνω από 100 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας αποτέλεσαν στόχο, ενώ επηρεάστηκαν 180 καταστήματα Intermas και Netto, με έναν εκπρόσωπο να αναφέρει ότι άλλα 100 καταστήματα αποσυνδέθηκαν επειγόντως από το διαδίκτυο για να αποφευθεί μια ίδια κατάσταση. Η πλήρης έκταση της επίθεσης δεν είναι ακόμα σαφής, αλλά τα στοιχεία που παρέχονται από μεμονωμένες αλυσίδες υποδηλώνουν ότι επηρεάστηκαν κάπου 400 καταστήματα από τα συνολικά περίπου 15.000 στη Γαλλία.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθαλάμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Η Δημήτρη, απαγορεύτηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη, γεγονός που έχει προκαλέσει την εντονότατη δυσαρέσκεια της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
5: Είναι η αναμέτρηση στη Μασσαλία για το Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν καθόλου παδούς τους για να ενισχύσουν την προσπάθειά τους. Αρχικά είχαν διατεθεί 3.500 εισιτήρια που ήδη είχαν δοθεί στους φίλους ομάδας για να βρίσκονται στο Βελοντρόμ. Οι γαλλικές αρχές επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι αύριο και την Πέμπτη υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία, κάτι που συνέβαλε στην απόφαση των Γαναρχών να ζητήσουν απαγόρευση της μετακίνησης των φιλάθρων του Ολυμπιακού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η UEFA έκανε δεχτό το αίτημα των Γάλλων που υπογράφει η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρίνα Φεράρι, για μια αναμέτρηση που εξ αρχής είχε χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας. Έντονη αντίδραση και δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, που απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA, αναφέρει καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθρων της ομάδας, τονίζοντας ότι στις σκέψεις προηγήθηκαν δεν τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα ποτέ τέτοιο ζήτημα ούτε καν ως ενδεχόμενο. Τώρα στην ΑΕΚ με τον Μπαρνάμπας Βάργα βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ στο Λονδίνο ενώπιση του αυριανού αγώνα με Τσακτάρ Ντόνετς για τη League Phase του Champions League. Μετά την απόψινή προπόνηση θα αποφασιστεί εάν θα χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση απέναντι στην ουκρανική ομάδα των Βάργα. Εκτός είναι ο τερματοφύλακας Θωμάς Τρακώσια λόγω τραυματισμού. Σπουδαία νίκη χθες Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, για την Καλαμάτα στη Super League με 3-1 στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική. Ανώτερη είναι ο φώτης της ομάδας Μεσσηνίας με κορυφαίο τον επιθετικό από την Κώστα Ρίκα Κένεθ Βάργας που πέτυχε 2 τέρματα, έφτασε στη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα και για πρώτη φορά στην ιστορία της Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αποδοκιμάστηκαν παίκτες και τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ από τους φιλάθλους. Ο ΠΑΟΚ έμεινε τέταρτος με 12 βαθμούς. Στη δέκατη θέση ανέβηκε η Καλαμάτα με 7. Ο προπονητής της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την ιστορική νίκη της ομάδας του.
6: Είπαμε ότι ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε την νίκη, όπως θα κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Ξέρετε, πολλοί μας λένε τρελούς. Χωρίς σκληρή δουλειά και χωρίς να πιστεύεις, και ας λέγεται τρέλα σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν 4 χρόνια ήμουν αλφα τοπικό. Άρα η τρέλα δεν σταματάει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όλοι κάνανε υπερπροσπάθεια. Νομίζω είδατε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο που απέναντι και σε τέτοιες ομάδες να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κατοχή, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί καμιά φορά οι αλήθειες να λέγονται. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες.
5: Την ευθύνη για την ήττα χθες του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο τεχνικός ομάδας ο Αλέσιο Λύση, ενώ ο διεθνής μεσοεπιθετικός ομάδας ο Δημήτρης Πέλκας ανέφερε ότι είναι ντροπή αυτή η εμφάνιση.
7: Ναι, δύσκολο το βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πεις κάτι. Η εικόνα μας ήταν παράδεκτη. Δεν κάναμε τίποτα σωστά. Το σημαντικότερο για μένα είχαμε λάθος μεντάλιτι στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Σκληρό πολύ. Πρέπει να το καταπιούμε, βάλουμε τα κεφάλια κάτω και να προχωρήσουμε.
1: Σήμερα έχουμε αγώνες μπάσκετ, Δημήτρη.
5: Για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, δύσκολες δοκιμασίες εκτός έδρας για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην 5η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ στις 9.30 ο αίτητος στη διοργάνωση μέχρι τώρα Παναθηναϊκός παίζει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αντιμετωπίζει την πρώτη του ομάδα. Κανονικά στους πράσινους υπολογίζεται ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ. Στις 10 στην Ισπανία ο τρίτος στην κατάταξη Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια που είναι επίσης αίτητη, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα είναι η Ερυθρόλευκη στην Ισπανία. Στην 3η αγωνιστική του Eurocup ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα στη Λιθουανία με την Μπέλης, θέλοντας να συνεχίσει την αίτητη πορεία του στην διοργάνωση. Στο Basketball Champions League στις 9 στην Ιταλία το Περιστέρι παίζει με τη Βαρέζε. Για το FIBA Eurocup ο Κολοσσός Ρόδους στις 6 το απόγευμα στο Αζερβαϊτζάν αντιμετωπίζει τη Τσέντσε και στην Ελβετία στις 9 το βράδυ η Μύκονος θα αναμετρηθεί με την Φρίμπουργκ. Η Μαρία Σάκαρη, περνάμε στο τένις, απέκλεισε με ανατροπή την Ουκρανή Μάρτα Κορτσιούκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, με 2-1 σετ και πέρασε στους 16 του τουρνουά που γίνεται.
8: DRT 95,1 FM Stereo.
9: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
10: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
11: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπία.
10: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
11: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φίνξ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
10: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
11: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
10: Ο καλός σας συνεργάτης.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Reaper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και η 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαλτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φίνξ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα, δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και η πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ripper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.
3: Ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν αυτά που διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια σε ανάρτησή της τονίζει ότι η καταγγελία σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα το όνομά της, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσεριανή προς Καρέα και στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κίμης και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα και η Αττική θα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό έως αργά το βράδυ. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενώ μήνυμα του 112 συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο θα εξειδικευτεί το σύνολο των μέτρων στήριξης. Διεθνή πείρα που έκλεβε χρήματα από οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού εξάρθρωσαν οι αρχές, συλλαμβάνοντας 3 μέλη της στην Κλειφάδα. Κατηγορούνται ότι παρακολουθούσαν πελάτες τραπεζών μετά από αναλήψεις και προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά για να τους αποσπάσουν την προσοχή.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports.
0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Άμεσα η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία κύρωσης των εισιτηρίων που είχαν πουληθεί στους φιλάθλους της μετά την απαγόρευση από τις γαλλικές αρχές να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία την Πέμπτη για το Europa League. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι τις προσεχείς ημέρες θα επιστραφούν τα χρήματα σε κάθε φιλάθλο που προμηθεύτηκε εισιτήριο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
15: Real Weather.
12: Βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρει τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κατερίνα, ρίχτω.

Όχι, όχι, μη μου λέτε τώρα και τι θα μείνει από την κυρία Γκυλφόιλ. Όχι, εντάξει, μπορεί να μην πρόκανε να κάνει παρέλαση η κυρία πρώην πρέσβης, καθότι έκανε μια παρέλαση. Έκανε μια παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Τη δεύτερη δεν την πρόκανε. Αλλά μη μου λέτε τώρα και τι θα μείνει από την κυρία Κίμπερλι, και βέβαια θα μείνουν. Τα σάλια και η γλίτσα θα μείνει. Θα μείνει η γλίτσα αυτής της γκλαμουρά της τάξης των κατσαπλιάδων να τρέχουν να κλείσουν πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια, μη και λείψουν από τα ξεφαντώματα της εκπροσώπου του Τραμπ. Και φυσικά θα μείνουν τα πλάνα των ξελιγωμένων για ένα βλέμμα της κυρίας. Θα μείνουν οι φωτογραφίες των κολαούζων όλων αυτών που τρέχανε σαν τα κολλητήρια της παράγκας του Καραγκιόζη να μπουν και αυτά στο πλάνο. Διότι ξέρετε, η κυρία Κίμπερλι, ασχέτως τώρα της ατυχίας της, ασχέτως, ήταν, είναι και θα είναι η εκπρόσωπος, η εικόνα και της πολιτικής και της αισθητικής των Τραμπ. Όπως βεβαίως και όλοι αυτοί οι κοψομεσιασμένοι του εγχώριου jet set, πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, ναι, είναι και θα είναι η εικόνα του εγχώριου παρασιτισμού. Ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό, δεν πρόκανε να κλείσει χρόνο. Νοέμβρης δεν ήταν, Νοέμβρη δεν είχε έρθει η Κίμπερλι, δεν θυμάσαι, πού να θυμάσαι και εσύ ρε Κατέρνη. Ήταν τότε που είχαν αρχίσει όλα τα σάλια να υπερχιλίζουν. Ήταν τότε που από εδώ μιλάγαμε για την πρώην παρουσιάστρια του Fox News. Τότε τα λέγαμε αυτά. Εμείς τα λέγαμε τότε. Για την κυρία Fox News που την έστειλε στην Ελλάδα, την πρώην παρουσιάστρια του Fox News, για να σε τέτοια υπόλοιψη την έχουν την Ελλάδα. Θα μου πεις τώρα αν στέλνανε κανέναν άλλον ο οποίος θα ήταν με φράκο και με ψηλό καπέλο, θα ήταν αλλιώς. Αλλιώς δεν θα ήταν, αλλά όλα έχουν το συμβολισμό τους. Θυμίζω τότε όταν ανακοινώθηκε το όνομά της ως πρέσβυρα της χώρας, είχε δηλώσει ότι ως πρέσβης ανυπομονούσε να υλοποιήσει την ατζέντα του Προέδρου του Τραμπ, να στηρίξει τους Έλληνες συμμάχους και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας η κυρία Κίμπερλι. Τα πρώτα εγκαίνια είχαν γίνει στα μπουζούκια. Σας το είχα πει και τότε, και τώρα που το ξαναθυμάμαι συγκινούμε, και τότε είχα συγκινηθεί ιδιαιτέρως με όλα αυτά. Νομίζω και όλοι οι Έλληνες είχαμε συγκινηθεί από αυτές τις δηλώσεις. Μάλιστα είχαμε συγκινηθεί τόσο που παραλίγο τότε να ξεχάσουμε τι έλεγε αυτή η κυρία το 2015 για τους Έλληνες συμμάχους της, κατά τα άλλα. Να το θυμίσω, το είχα θυμίσει και πέρσι, τέτοια μέρα το είχα θυμίσει. Θέλω να πω, σε κανέναν δεν αρέσουν οι χαραμοφάιδες. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνετε σπουδαίο γιαούρτι. Δεν με νοιάζει. Σηκωθείτε το πρωί, πηγαίνετε στη δουλειά, συνταξιοδοτήστε πολύ νωρίς και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Αυτά τα έλεγε η κυρία Κίμπερλι. Τα έλεγε η κυρία Κίμπερλι ως περσόνα τηλεοπτική την περίοδο της κρίσης. Και μάλιστα η κυρία αυτή συνέκρινε τους Έλληνες με ένα ανεκπαίδευτο κατοικίδιο. Κανείς, έλεγε, δεν τους τιμωρεί, όπως όταν ένα σκύλος κατουράει στο χαλί. Ο σκύλος ήμασταν εμείς, οι Έλληνες. Κάπως έτσι ήταν το αφήγημα τότε για τους τεμπέληδες Έλληνες σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Γερμανία κτλ. Και η εν λόγω κυρία το διακινούσε σε μία από τις πιο χυδαίες εκδοχές του. Αυτή είναι η κυρία η οποία φεύγει σήμερα. Αυτή είναι η κυρία η οποία είχε έρθει τότε. Και όπως είχαμε ευχηθεί τότε, να τη χαίρονται, λέγαμε, οι ντόπιοι Αμερικανοτσολιάδες. Και μιλούσα και μιλάω ακόμα
για αυτούς τους Αμερικανοτσολιάδες που δεν είχε προλάβει να ανακοινωθεί το όνομά της και είχαν αρχίσει να κουνάνε την ουρίτσα από τη χαρά τους και να τρέχουν τα σάλια τους, επειδή ο Τραμπ, θυμάστε τι μας έλεγαν, μας στέλνει λέει μία δικιά του. Θυμάστε, ήταν η δικιά του, του Τραμπ, και γι' αυτό τρέχανε τα σάλια τους εδώ των πατριωτών όλων αυτών των Αμερικανοτσολιάδων. Και μάλιστα τι άλλο μας έλεγαν, ότι μας έστελνε τη δικιά του, αυτή είναι η δικιά του, όντως αυτή είναι η δικιά του είναι, και επειδή ήταν η δικιά του, τι μας λέγανε εδώ οι ντόπιοι, μας λέγανε ότι μας την έστελνε τη δικιά του γιατί μας υπολείπτε το ιδιαιτέρως, μας υπολείπτε το ιδιαιτέρως. Είχα θυμίσει και πέρυσι τέτοιες μέρες, το υπενθυμίζω και τώρα, ότι η συγκεκριμένη κυρία στις συγκεντρώσεις του Τραμπ έβγαζε λόγους για τους Αμερικανούς στρατιώτες που έκαναν απόβαση στην Ορμανδία για να πολεμήσουν τον κομμουνισμό. Αυτά έλεγε. Αυτά έλεγε αυτή. Ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ορμανδία η απόβαση ήταν για την καταπολέμηση του κομμουνισμού. Κατά την ίδια εκδοχή της ιστορίας, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ήταν μεταξύ των Νεφελίμ και των Ελοχίμ. Και η μάχη του Μαραθώνα ήταν μεταξύ του Τζον Γουέιν και του αρχηγού των Απάτσι. Αυτήν στείλανε εδώ. Αυτήν στείλανε. Η πρέσβης λοιπόν τον είπα, η πρώην πρέσβης, καθότι πάει καλιά της, η κυρία Κίμπερλι, αφού από μπουζούκια μέχρι προεδρικά μέγαρα την υποδέχτηκε με τιμές όλος ο ντόπιος Αμερικανοτσολιαδισμός, αφού υπό την εποπτεία της κλείσανε business για το αμερικάνικο LNG με το Ζελένσκι, θυμάστε, που ήταν αυτή από πάνω και ο Ζελένσκι από κάτω και οι του Ζελένσκι και υπογράφανε εκείνες τις συμφωνιούλες. Αφού λοιπόν επί των ημερών της, έτσι, αυτό δεν πρέπει να τις το πιστώσουμε, έτσι, μπήκανε στα σκαριά, μπήκε στα σκαριά η απόβαση, όχι στην Ορμανδία, αλλά η απόβαση των Αμερικανών και στο λιμάνι της Ελευσίνας, θυμάστε, μετά από αυτό μας είχε κάνει και ένα διάγγελμα, και ένα διάγγελμα η κυρία Κίμπερλι. Εκεί λοιπόν στο διάγγελμά της είχαμε ακούσει για τις αξίες που κατά την κυρία Γκυλφόιλ συνδέουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα από γενιά σε γενιά και πέρα από ωκεανούς, είχε πει, διότι έχει και ποιητική φλέβα, είχε και ποιητική φλέβα, έτσι. Και μάλιστα διαβεβαίωνε τότε η εκπρόσωπος του Τραμπ ότι ως πρέσβης θα ακούγει με σεβασμό, θα ηγείται με ακεραιότητα και θα υπηρετεί με σκοπό. Αυτό το τελευταίο ήταν απολύτως βέβαιο. Αυτά είχε πει τότε για τους ωκεανούς, για το και το άσπρο αρνάκι και παχύ δεν πρόλαβε να το πει. Θα το έλεγε στο δεύτερο διάγγελμά της, αλλά δεν πρόκανε η καημένη. Σε κάθε περίπτωση, το ξαναλέω, μην απατάστε. Η κυρία που πριν την στείλει εδώ ο Τραμπ στόλιζε τους Έλληνες ως τεμπελχανάδες και ακαμάτιδες, παρότι έφυγε, πάει τώρα, πάει, εκπροσωπεί, ξαναλέω, απολύτως, απολύτως και τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και την αισθητική όλου αυτού του πράγματος, αλλά κυρίως στο πρόσωπό της και σε αυτή την παρουσία που δεν χρόνησε. Τι καθρεφτίστηκε επάνω σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθρεφτίστηκε αυτό το εξαιρετικά πρόθυμο, εγχώριο, πολιτικό προσωπικό να κοψιομεσάζεται, να σαλιαρίζει και να βουλιάζει μες στη γλίτσα.

Αυτά λοιπόν με την κυρία Κίμπερλι. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Να σας πω ότι φεύγει η Κίμπερλι, έρχεται ο χειμώνας. Και μαζί με το χειμώνα έρχονται και τα πρώτα ψίχουλα. Ο κύριος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, μεγάλη μας τιμή, σήμερα έδωσε την πρώτη δόση των ψίχουλων. Ανακοίνωσε, λέει, την αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση κατά 30%. Τώρα εδώ παρακάμπτω, πρέπει να σας πω, ότι εδώ υπάρχουν, ξέρετε, εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης υπάρχουν και κριτήρια με βάση την ακίνητη περιουσία. Αλλά κρατάμε ένα βασικό. Ποιο είναι το βασικό το οποίο κρατάμε? Το βασικό που κρατάμε είναι ότι το πετρελαιάκι πρέπει πρώτα να τα αγοράσεις. Δηλαδή πρέπει πρώτα να έχεις λεφτά για να το πάρεις το πετρέλαιο. Και να το πληρώσεις δηλαδή. Πρέπει πρώτα να το πληρώσεις και μετά θα πάρεις το επίδομα. Όταν θα το πάρεις. Ως εκ τούτου λοιπόν, άμα θέλεις να πάρεις ένα τόνο πετρέλαιο, πρέπει αύριο μεθαύριο να έχεις 2 χιλιάρικα για να τον πάρεις. Και να έρθει ο Δεκέμβρης. Μέχρι τώρα το κάνανε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, 20-21 Δεκέμβρη, δεν ξέρω αν θα το φέρουν νωρίτερα. Μετά να πάρεις το όποιο επίδομα. Άρα λοιπόν πρέπει να τάξεις τα 2 χιλιάρικα. Τώρα είπα 2 χιλιάρικα. Δεν θα είναι 2 χιλιάρικα, διότι έχουμε μια καλή κυβέρνηση, μια σπουδαία κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία υπολείπεται τον πολίτη της και μοιάζεται πάρα πολύ γι' αυτό. Ως εκ τούτου λοιπόν, αύριο θα έχουμε τη δεύτερη δόση των ψίχουλων. Ποια είναι η δεύτερη δόση? Θα είναι πόσο θα κλείσει τελικά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι γύρω στο 1,95. Αυτοί λοιπόν θα μας πουλήσουν ως μεγάλη κοινωνική προσφορά ότι το πετρελαίο θέρμανσης θα εκκινήσει η τιμή του φέτος εκεί ανάμεσα στο 1,50 με 1,60 και θα μας τσαμπουνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ τα 35 λεπτά της εκπτώσεως. Μόνο που ξέρετε, πέρσι η τιμή εκκίνησης ήταν 1,1. Δηλαδή αύριο αυτό το οποίο αναμένουμε είναι στην καλύτερη περίπτωση να μας ανακοινώσουν ότι το πετρέλαιο θέρμασης θα είναι κατά 40-50% ακριβότερο από ό,τι ήταν πέρυσι.

0: Όλα αυτά βεβαίως σε συνθήκες λαιλασίας, γνωρίζετε τα στοιχεία του πληθωρισμού. Είχαμε την επίσημη ανακοίνωσή του από την Ελστάτ προχτές, 5% ο πληθωρισμός μέσα στο Σεπτέμβριο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο μέσος πληθωρισμός του 12 μήνου, Οκτώβρης 25, Σεπτέμβρης 26, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 12 μήνου, Οκτώβρης 24, Σεπτέμβρης 25, είχε αύξηση 3,6%. Αυτά σε συνθήκες που στα τρόφιμα έχουμε διψήφιες ανατιμήσεις, πάνω από 12% στο μοσχάρι, πάνω από 11% στα ψάρια, ακριβότερο κατά 15% βεβαίως το ρεύμα, 55% και πλέον το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κίνησης 39-40% ακριβότερο, η βενζίνη 22-23%. Αυτή είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την κατάσταση της ακρίβειας. Σε αυτές τις συνθήκες όμως αυτοί θα πουλήσουν κοινωνικό κουβαρνταλίκι αύριο, σας είπα, της τάξης του 40-50% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα που εδώ είμαστε μια χώρα που έχουμε περιπολού τον δημοσιονομικό χώρο, πρέπει να σας πω ότι στην Κύπρο ο ΦΠΑ, πήραν απόφαση αυτή εκεί, μηδενίζεται στα βασικά αγαθά. Επαναλαμβάνω, στην Κύπρο μηδενίζεται ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, δηλαδή στα φρούτα, στα λαχανικά, στο γάλα, στις παιδικές πάνες, και στα νοπά και στα κατεψυγμένα κρέατα και στα πουλερικά και στα ψάρια, στο ψωμί, στα γαλακτοκομικά, στον καφέ, στη ζάχαρη, στις βρεφικές τροφές. Αυτά στην Κύπρο, μην κάνετε λάθος, στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν έχουμε μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Σε ό,τι αφορά τώρα στα καύσιμα, στην Κύπρο αποφάσισαν τη μείωση στο φόρο κατανάλωσης στο 1/4 που ήταν. Αυτά στην Κύπρο. Και τώρα τίθεται το ερώτημα. Άλλοι κανόνες υπάρχουν για την Κύπρο και άλλοι για την Ελλάδα? Δεν είναι και η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και εν πάση περιπτώσει, στα παλιά μου τα παπούτσια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το λέω γιατί το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν συμμαζεύεται. Ναι, αλλά εδώ από όσο θυμάμαι, οι Έλληνες πολίτες δεν ψήφισαν πρωθυπουργό τη Λάιεν. Νομίζω το Μητσοτάκη ψήφισανε πρωθυπουργό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κάνει η Κύπρος, η οποία δεν είναι και το, πώς το λέει ο Γεωργιάδης, ότι η Ελλάδα είναι παγκοσμίως η ευημερούσα, η μόνη ευημερούσα χώρα, αφού τα κάνει μια χώρα η οποία δεν είναι η ευημερούσα όπως είναι η Ελλάδα. Γιατί η ευημερούσα Ελλάδα δεν προχωράει σε τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία δεν είναι και τίποτα επαναστατικό, ξέρετε. Δεν είναι και τίποτα επαναστατικό. Με φαντάσου, θα κάνουν αυτοί εκεί κάτω στην Κύπρο. Μιλάω για την κυβέρνηση, μιλάω για το λαό της Κύπρου βεβαίως, έτσι. Γιατί δεν τα κάνει η τόσο προκομμένη, επιμελής και άριστη κυβέρνηση του Μητσοτάκη, που έχει και πρόεδρο του Eurogroup, τον Πιερακάκη? Γιατί ετούτη εδώ η κυβέρνηση έχει άλλες δουλίτσες, πρέπει να σας πω. Η βασική της δουλίτσα είναι να αρμέγει ματωμένα πλεονάσματα εις το τετράγωνο, διότι έχουμε τελειώσει πια με τα ματωμένα πλεονάσματα. Τώρα πια έχουμε ματωμένα πλεονάσματα στο τετράγωνο, για να υπάρχουν δημοσιονομικοί χώροι για να μαζεύονται δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων, τα οποία τα δίνουν για προπληρωμές, λέει, του δημόσιου χρέους. Προπληρώνουμε χρέη, όχι του ελληνικού λαού, τα δικά τους χρέη, τα οποία ήταν να εξοφληθούν από το 31 μέχρι το 2041, τα προπληρώνουν τώρα. Έχουν προϋπολογίσει μάλιστα 13 δισεκατομμύρια προπληρωμές χρεών, γιατί έτσι αναβαθμίζονται στους οίκους. Και όταν αναβαθμίζονται στους οίκους, τι γίνεται? Μετά πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης, γιατί λέει δανειζόμαστε φθηνότερα. Και παγαίνουν και δανείζονται φθηνότερα. Και αυτά που δανείζονται, σε ποιον τα δίνουν? Σε ποιον τα δίνουν? Τα δίνουν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν οι μισθοί στην Ελλάδα είναι σε πραγματικούς όρους κάτω και από το 2008. Όταν όμως τους ενδιαφέρει, κάνουν πραγματικά δουλίτσα. Και ποια είναι η τελευταία δουλίτσα που κάνανε, η τελευταία δουλίτσα που κάνανε ήταν να πάρθει απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παίρνουν απόφαση για το ΦΠΑ του λαού, δεν παίρνουν απόφαση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Πήραν όμως απόφαση σε ό,τι αφορά τη ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, λέει. Και θυμίζω ότι με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για αυτό που λένε επενδύσεις, δηλαδή για περί το 1 δισεκατομμύριο μέχρι το 2028, τα οποία μάλιστα θα δοθούν από τον εθνικό προϋπολογισμό, δηλαδή από ποιον, δηλαδή από τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει από την τσέπη του τον Μποναμά στους ομίλους της ενέργειας. Διότι σκοπός αυτού του μέτρου είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης που θα πάρουν οι ενεργειακοί όμιλοι. Ποιοι ενεργειακοί όμιλοι? Αυτοί που καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας από την ενεργειακή ακρίβεια, η οποία έχει τσακίσει το εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών. Αυτό ήταν ελληνικό αίτημα και είχε υποβληθεί ήδη από τον Αύγουστο του 2026. Αυτό το αίτημα, η ρήτρα διαφυγής δηλαδή σε ό,τι αφορά τα λεφτά προς τους ενεργειακούς ομίλους, αυτό και το αιτήθηκαν με πάθος οι δικοί μας και το αποδέχτηκαν ασμένος οι άλλοι πολιτικοί υπάλληλοι της ολιγαρχίας στις Βρυξέλλες.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη!»
1: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση να ζητηθεί από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα να παραιτηθεί. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, σε κόκκινο συναγερμό έως αργά το βράδυ η Αττική. Κλειστά αύριο τα σχολεία σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα.
7: Real FM.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: την κουαλίτα.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
17: Μπαμπάκα μου.
18: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
19: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.

0: λοιπόν και από τα βάσανα της Άννας, πάμε στα βάσανα της Κίμπερλι. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εκδιώκεται, ότι αναμένεται η παρέτηση. Είναι ο Θανάσης Γραμμή. Λοιπόν, δεν σας λέω τίποτα. Πάμε στο Θανάση Τσίτσα, στον ανταποκριτή μας Ηνωμένες Πολιτείες. Έλα, Θανάση μου, γεια σου.
1: Καλό απόγευμα.
0: Τι γίνεται?
1: Ναι, τις ευχήθηκαν.
0: Καλή σταδιοδρομία.
1: Τις ευχήθηκε τα καλύτερα. Και λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσει του έξω από το Λευκό Οίκο, ερωτηθείς για την απόφασή του, είπε ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, προσθέτοντας ότι νομίζει ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Γκυλφόρη πήγε στην Ελλάδα και έκανε καλή δουλειά, αλλά ότι η κυβέρνησή του δεν ήταν ικανοποιημένη με όσα έβλεπε να έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η κυρία Γκυλφόιλ, μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου να παραιτηθεί από τη θέση της, έβγαλε μια ανακοίνωση. Όποιος τη διαβάσει προσεκτικά θα καταλάβει ότι έχει μια επιθετική γραμμή άμυνας. Στη δήλωσή της αρνήθηκε όλες τις καταγγελίες, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί δυναμικά το όνομά της, τη φήμη της και την ακεραιότητά της. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμιά παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά και ότι το επίμαχο οικονομικό ζήτημα με τον ρεπουμπλικανό δωρητή, τον Eric Dieters, αφορούσε κατά την πλευρά της παλιότερες επαγγελματικές αμοιβές για ομιλίες και υπηρεσίες που είχαν προηγηθεί του διορισμού της. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν επίσης ότι μετακινήσει στην ιδιωτικά αεροσκάφη έγιναν ύστερα από καθοδήγηση και έγκριση του State Department και ότι η ίδια ακολούθησε τους κανονισμούς. Φαίνεται από αυτά
0: υπήρξε,
1: τα δύο.
0: Κατά τη γνώμη σου, γιατί υπήρξε αυτό το μπαράζ δημοσιευμάτων? Γιατί εδώ είχαμε μπαράζ δημοσιευμάτων, έτσι, όλο το προηγούμενο διάστημα. Και για τις πολυτελείς μετακινήσεις της και για σχέσεις της με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, ενεργειακά, κατασκευαστικά, νέα μετά δημοσιεύματα με ηχητικά όπου ξεχυλίζει η ευπρέπεια. Γιατί όμως όλο αυτό το μπαράζ δημοσιευμάτων για τη συγκεκριμένη?
1: Έχει να κάνει με την συμπεριφορά της και με τις δραστηριότητές της. Γι' αυτό και οι δημοκρατικοί και προεκλογικά και μετοεκλογικά αυτό θα το ανεβάσουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους. Μπορεί σήμερα να παραιτήθηκε η κυρία Γκυλφόιλ, αλλά θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα, Νικόλα, θα κρατήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 29. Μέσα από την επιστολή και από τις αντιδράσεις, από τη γραμμή αποστασιοποίησης του Τραμπ ότι δεν ανήκει στην οικογένειά μου, χαράσεται μια γραμμή. Πρώτα η επιρρασπιστική πολιτική που θα ακολουθήσει η κυρία Γκυλφόιλ και το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος παίρνει αποστάσεις. Το ζήτημα είναι πώς έχει διαπραγματευτεί η ίδια την αποχώρησή της. Το πρώτο παρασκήνιο που έρχεται είναι ότι η κυρία Γκυλφόιλ τις τελευταίες μέρες είχε δείξει μια προθυμία να αποχωρήσει. Η δημόσια όμως ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, όταν τη ζητήθηκε παρέτηση, της άφησε πολύ μικρό περιθώριο επιλογής. Αρκετοί αναλυτές βλέπουν ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου ενδεχομένως οι δημοκρατικοί με βάση τις δημοσκοπήσεις τωρινές κερδίσουν τα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, θα ανοίξουν μια σειρά εξεταστικών επιτροπών για πολλά θέματα, σκάνδαλα όπως τα αποκαλούν, της κυβέρνησης Τραμπ. Ψηλά θα βρίσκεται και η κυρία Γκυλφόιλ. Και στο τέλος της θητείας, ίσως αν προχωρήσει η υπόθεση, διότι όπως ισχυρίζεται η εφημερίδα Wall Street Journal, υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα, θα υπάρξουν, θα ακολουθήσουν και άλλες αποκαλύψεις με email, ηχογραφήσεις. Εάν τελικά η κατάσταση προχωρήσει και σε ποινικό επίπεδο, ίσως στο βάθος δούμε και μια προεδρική χάρη σε αυτούς τουλάχιστον που οι πρόεδροι θέλουν να απονείμουν λίγο πριν φύγουν από το Λευκό Οίκο. Δεν έχει γίνει μόνο επί Τραμπ, έχει γίνει και με όλους τους εκάστοτε Αμερικανούς πρόεδρους. Το παρασκήνιο της αποπομπής τους έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και κορυφώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν η Γκυλφόιλ αναζήτησε πολιτική στήριξη και κυβερνητικά στελέχη, από κυβερνητικά μάλλον στελέχη και πρόσωπα από το περιβάλλον Τραμπ. Συζητείται η απομάκρυνση, γιατί τόσο ο πρόεδρος, όσο και ο υπουργός εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ήταν πολύ ενοχλημένοι από τις καταγγελίες. Και το κλίμα είχε αρχικά επιβαρυνθεί κατά την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Γκυλφόιλ τον είχε υποδεχτεί, όπως είδαμε και στα πλάνα, από το αεροδρόμιο μέσα με αγκαλιές, τον συνόδευσε σε όλες τις εκδηλώσεις, αλλά την ίδια ώρα η Wall Street Journal δημοσίευε καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και επιχειρηματικές εξυπηρετήσεις. Ο Ρούμπιο είχε ενοχληθεί από τις αποκαλύψεις και ιδιαίτερα από τη συνεχή παρουσία της στο πλευρό της, καθώς τα δημοσιεύματα, όπως λένε οι πληροφορίες, επισκίαζαν τη διπλωματική του επίσκεψη. Εμφανίστηκε μάλιστα εκνευρισμένος, αν θυμάστε, και στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο Γεραπετρίδη του Υπουργείου Εξωτερικών, όταν πιέστηκε πολλαπλώς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Η όλη ιστορία θεωρώ ότι έκλεισε στην Αθήνα. Εκεί νομίζω ότι ο Ρούμπιο αποφάσισε την επόμενη σελίδα και νομίζω ότι και τις το μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες. Ήδη το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department εξετάζει τις κατηγορίες για τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά της στην Αμερικανική Πρεσβεία. Ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και οι Ρεπουμπλικάνοι, ο Τζον Μπαράσο, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής του Άιόμι και δεύτερος στην κομματική ιεραρχία των Ρεπουμπλικάνων στη γερουσία, χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα ιδιαίτερα ανησυχητικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής διεύρυνσης. Αν με ρωτάς ποιος αναλαμβάνει τώρα, για να σε προλάβω, αυτός λέγεται Τζόσουα Χακ. Είναι ο δεύτερος στη τάξη, εφόσον ολοκληρωθεί η αποχώρηση, είναι ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας, είναι ένας διπλωμάτης καριέρας, γνώσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και των περιφερειακών ζητημάτων και θα κληθεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της διπλωματικής αποστολής. Ήδη ακούγονται πιθανά ονόματα διαδόχων, ακόμα και μέσα από την ελληνοαμερικανική κοινότητα, αλλά και πρόσωπα από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.
0: Θανάση μου, σε
1: ευχαριστώ. Είναι μια αποφάση όμως που θα διαρκήσει μήνες.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι εύκολη η επιλογή πλέον νέο πρέσβη μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, όπως και μήνες θα διαρκέσει η εικόνα και σημείωσε το αυτό η υπόθεση, καθώς έχει προκαλέσει μεγάλη πολιτική αναταραχή. Έχουμε πάρα πολλά δημοσιεύματα από το παρασκήνιο, από ό,τι έχει γίνει. Θα το εκμεταλλευτούν πάρα πολύ οι δημοκρατικοί, θα το επιχειρήσουν να το κρατήσουν ψηλά, να κρατήσουν ψηλά την αποπομπή της, τόσο προεκλογικά όσο και μετακλογικά, ως ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησης Τραμπ, την ώρα που αναμένονται και νέα δημοσιεύματα από τη Wall Street Journal, έτσι τουλάχιστον έχει προαναγγείλει, που ήταν η πρώτη που ξετύλιξε το κουβάρι των αποκαλύψεων.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το πλούσιο ρεπορτάζ. Λοιπόν, για να κλείσουμε τώρα αυτό το θέμα. Ξέρετε, πέρα τώρα από τα ήδη υπάρχει, ας κρατήσουμε αυτό που λέει ο Θανάσης στο τέλος της ανταπόκρισής του, ότι υπάρχει το υπάρχει το ζήτημα της φερόμενης, καταγγελωμένης διαφθοράς, σκανδάλων κτλ. Που προφανώς εμπλέκεται η Ελλάδα, παράγοντες Ελλάδας. Το τι αντικρούμενα συμφέροντα ανταγωνίζονται εδώ θα το δούμε στην πορεία. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι το πιπεράτον, το τσαχπίνικο, το σκαμπρόζικο του πράγματος. Όμως υπάρχει και η ουσία. Και η ουσία είναι ότι με την κυρία Γκυλιφόιλ ή χωρίς την κυρία Γκυλιφόιλ, η Ελλάδα είναι δέσμια, είναι θήτης και θύμα των εγκλημάτων της χώρας και της πολιτικής που εκπροσωπούσε η κυρία Γκυλιφόιλ, ο πριν την κυρία Γκυλιφόιλ και ο μετά την κυρία Γκυλιφόιλ. Είναι η Ελλάδα ράχο κοκαλιά των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα πανηγυρίζει γι' αυτό ο Μητσοτάκης. Είναι η Ελλάδα προγεφύρωμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και για να είμαστε ακόμα πιο σαφείς σε αυτά που λέμε, θέλω να σας πω τι είπε ο πρέσβης των Αμερικάνων στο ΝΑΤΟ. Αυτά έγιναν χτες. Ο πρέσβης των Αμερικανών στο ΝΑΤΟ, ο κύριος Γουιτάκερ, ζήτησε τον εξυγχρονισμό των στρατιωτικών βάσεων και των υποδομών της συμμαχίας, προσέξτε, για να διευκολυνθεί η μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού από τη Δυτική προς την Ανατολική Ευρώπη. Θυμίζω ότι βασική βάση τους εδώ στην περιοχή είναι η Σούδα των Αμερικανών. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρεσβευτή τον είπα στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ πρέπει να εξυγχρονίσει τις στρατιωτικές του υποδομές, ώστε να μπορούμε, όπως είπε, να μεταφέρουμε δυνάμεις και εξοπλισμό από τη Δύση προς την Ανατολή, εκεί όπου θα αναμέναμε να εκδηλωθεί οποιαδήποτε μελλοντική σύγκρουση. Αυτά είναι χτεσινά και τα είπε σε πάνελ στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας. Εν ολίγης, με αυτόν τον τρόπο οι Αμερικάνοι βάζουν και πάλι το σπίρτο για τη φωτιά του πολέμου. Αυτή τη φορά προσέξτε, μέσα στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά προφανώς είναι απείρως σοβαρότερα από τα πιπεράτα και τα τσαχπίνικα της κυρίας Γκυλιφόιλ.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα, λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία.

0: Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
3: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
4: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ωρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα. Γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Για να ξέρετε, η Κατερίνα Βουτσάιν μου ζήτησε να μείνουμε σε κλίμα Κίμπερλι. Εγώ αρνήθηκα κατηγορηματικά, έκανα αντιπρόταση και τελικά καταλήξαμε στη Βαλεντίνα. Θα πάμε με τη Βαλεντίνα σε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της Μίλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Καλά μας ταξίδια.
8: Χορηγός της εκπομπής είναι
9: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
10: TRT 95,1 FM Stereo. 1,1 FM Stereo.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ,
11: τι?
12: Οκ, θα πάμε.
13: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία.
14: Των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο Πικέρμι και στη λεωφόρο Σαλαμίνο στη Σαλαμίνα. Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ανυπόστατους χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τους ισχυρισμούς της Λιβύης που αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει έρευνα για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Σημειώνουν ότι η λήψη συμφωνίας οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και απευθείας επιδότηση στην Αυλή, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιαρακάκης. Αύριο θα εξειδικευθεί το σύνολο των μέτρων στήριξης. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη που έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα υποστήριξαν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε πετρελαϊκή εταιρεία στην Ιεμένη και απείλησαν ότι θα στοχοθετήσουν το αεροδρόμιο του Ριάντ και ένα δηληστήριο.
15: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
16: Φυσικά.
15: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
16: Ορίστε.
15: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
16: Όχι φυσικά.
15: Γιατί?
16: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
15: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
16: Όχι, όχι, όχι.
15: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
16: Όχι.
15: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
16: Όχι.
15: Α, εντάξει. Γεια σας.
17: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Hoffenheim βρίσκεται ο διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσο σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Στο τένις η Σλοβάκα Μία Ποχάνκοβα θα είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη την Πέμπτη στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Γουχάν στην Κίνα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια το μεσημέρι κέρδισε με 2-1 σετ την Ουκρανή Μάρτα Κοστιούκ, νούμερο 10 στον κόσμο και προκρίθηκε στις 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Real Weather.
14: Βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

Λοιπόν, θυμάστε που κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες για αυτή την κατάσταση στην Γκράβα. Ήρθε ο έλεγχος και ήρθε και το πόρισμα, που είναι ένα πόρισμα κόλαφος για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την χώρα, στη χώρα της Βιολάντα, στη χώρα που γίνεται σκόνη εγκύμα στην πλάκα. Εκεί λοιπόν τι είχαμε, είχαμε καταρχάς ένας έλεγχος ο οποίος έγινε αφού οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους. 4.000 μαθητές βγήκαν στους δρόμους, οι οποίοι μάλιστα έπαιρνε και απουσίες διεκδικώντας να ελεγχθεί τι συμβαίνει με αυτή την διαρκή οσμή αερίου στο σχολείο τους. Και ήρθε λοιπόν το πόρισμα για να δούμε ότι δεν υπάρχει πιστοποίηση αντοχής και στεγανότητας, ότι υπάρχει απόκληση μεταξύ μελέτης και εγκατάστασης, ότι απαιτείται αντικατάσταση συνδέσμου που αφορά τη σύνδεση δικτύου καυστήρα. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει ένα απίθανο μπάχαλο με εμπλοκή εταιριών, δύο εταιριών, δύο δήμων, περιφέρειας, Υπουργείου Παιδείας, και όλα αυτά για ένα κτίριο το οποίο χρονολογείται από το 1976 και επαναλαμβάνω στεγάζει 4.000 μαθητές.

Και άκουγα και το ρεπορτάζ του Θοδωρή του Αξελού το μεσημέρι στο μαγκαζίνο, ότι η έλεγχος, λέει, της εγκατάστασης είχε να γίνει από το 2003. Από το 2003.

0: Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Να σας πω ότι ακόμα δεν υπάρχει φυσική παρουσία των μαθητών στα σχολεία και συνεχίζονται τα μαθήματα ηλεκτρονικό το τρόπο και προφανώς πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί και αυτό το ζήτημα, διότι δεν υπάρχει σχολείο χωρίς φυσική παρουσία των μαθητών. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Σας έλεγα προηγουμένως για τον πληθωρισμό στο 5% με βάση τα επίσημα στοιχεία, την ανακοίνωση της Ελστάτ, τις πολύ μεγάλες αυξήσεις διψήφιες στα τρόφιμα, το 38-40% στο πετρέλαιο, πάνω από 55% το φυσικό αέριο. Το ρεύμα βεβαίως είναι τρομερή η κατάσταση η οποία υπάρχει. Οι πάροχοι προχωρούν σε αυξήσεις από 7 έως και 27%. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν για το γεγονός ότι στην χώρα που γκρινιάζουμε και είμαστε μίζεροι, όπως λέει ο Γεωργιάδης, στη χώρα που είμαστε μέσα στη Μύρλα, δεν υπάρχει η δυνατότητα για τον μισό πληθυσμό να καλύψει έκτακτα έξοδα αν παραστεί ανάγκη γι' αυτά. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψω στο θέμα της Γκράβας. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας των Γονέων Μαθητών Ελλάδας, η κυρία Βαγγελιό Πλατανιά. Καλησπέρα, κυρία Πλατανιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται με την Γκράβα, πού βρισκόμαστε?
1: Ναι, στην Γκράβα έχουμε μια εγκληματική, θα λέγαμε, στάση όλων των υπευθύνων, δηλαδή όλων των αρμόδιων φορέων, δήμων, περιφερειακών διευθύνσεων της εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εσωτερικών που έχει αντίστοιχα την ευθύνη, που ουσιαστικά έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή 4 περίπου χιλιάδων μαθητών και ενός σημαντικού, μερικών εκατοντάδων δηλαδή, αριθμού εκπαιδευτικών. Τι έχει συμβεί? Υπήρξε αυτή η οσμή αερίου και ενώ υπήρξαν οχλήσεις από μεριάς των εκπαιδευτικών, των διευθυντών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο Δήμος αρνιόταν σε κάθε περίπτωση να βάλει την υπογραφή του, γιατί ισχυριζόταν ότι έχουν γίνει όλοι απαραίτητοι έλεγχοι, αλλά όμως δεν έβαζε καμία υπογραφή.
0: Ότι υπάρχει ασφάλεια.
1: Βεβαίως. Κάτι ήξερε και δεν έβαζε την υπογραφή του, διότι δεν υπήρχε ασφάλεια. Αλλά την ίδια ώρα που δεν έβαζε την υπογραφή του, στους γονείς ζητούσαν να βάλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Οι ίδιοι δηλαδή δεν βάζανε σε ένα χαρτί ότι ναι, το σχολείο έχει ελεγχθεί και είναι ασφαλές, αλλά στους γονείς λέγανε μπορείτε να βάλετε τα παιδιά σας με ασφάλεια μέσα στο σχολείο. Φυσικά με τις κινητοποιήσεις γονιών μας των εκπαιδευτικών, αναγκάστηκαν όλοι οι αρμόδιοι να πάρουν απόφαση για μια αναγκαία αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε αυτή τη φάση. Και όντως το η προηγούμενη Παρασκευή επιτέλους ξεκίνησαν οι έλεγχοι. Και πια έχουμε και την τεχνική έκθεση της εταιρείας της ICON, που είναι η τεχνική έκθεση πια για τους ελέγχους εντός των εγκαταστάσεων της Γκράβας. Που και εδώ υπάρχει μια προσπάθεια τώρα από μεριάς του Δήμου της Αθήνας να πει ότι εντάξει, οι τεχνικοί έλεγχοι που έγιναν αποδεικνύουν ότι δεν υπήρξε διαρροή, αλλά το σχολείο είναι ασφαλές. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνική έκθεση αναφέρει κάτι πολύ χειρότερο.
0: Μα διαβάζω εδώ ότι δεν είναι δυνατή, λέει, η έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών. Δοκιμής, αντοχής και στεγανότητας.
1: Ναι, δεν είναι δυνατή η έκδοση, διότι όλη η εγκατάσταση στην πραγματικότητα δεν έχει άδεια λειτουργίας. Δηλαδή αυτό που διαπίστωσαν οι άνθρωποι που πήγανε να ελέγξουν και που εμείς εξακολουθούμε να βάζουμε την υποσημείωση που βάζουμε από την πρώτη στιγμή, διότι μιλάμε για μια εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία που ελέγχει. Δεν την εμπιστευόμαστε δηλαδή και απόλυτα. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε, τα πράγματα μπορούν να είναι πολύ χειρότερα. Από αυτή τη σκοπιά το λέμε. Λοιπόν, διαπιστώνουμε όμως ότι αυτό που έχουν πάρει ως σχέδιο δεν αντιστοιχεί με αυτό που βρήκανε. Και ότι η σημερινή κατάσταση, οι εγκαταστάσεις δηλαδή στην Γκράβα, δεν έχουν άδεια. Πρακτικά αυτό τι θα πει, στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον με συγχωρείτε, θα πει ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή για τη μία εγκατάσταση που ελέγχθηκε, μιλάμε από το 2003, έχουμε 2026, και στην άλλη από το 2010, την καλύτερη περίπτωση δεν έχει γίνει καμία απολύτως συντήρηση και έλεγχο.
0: Πείτε μου στο βαθμό που ξέρετε, γιατί διαβάζω επίσης την τεχνική έκθεση, ότι η έκδοση, λέει, πιστοποιητικού προϋποθέτει την αντικατάσταση της σύνδεσης του δικτύου με τον καυστήρα. Αυτό τουλάχιστον έχει γίνει, γίνεται. Ξέρετε αν γίνεται, προχωράνε στην αντικατάσταση.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή μπήκε και το ΕΤΕ να ελέγξει, να κάνει και το δικό του έλεγχο.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή είμαστε στη φάση που αναμένουμε και το πόρισμα του ΤΕ, που από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, το ίδιο έχει απαιτήσεις μεγαλύτερο, για να ελέγξει ακόμα περισσότερα πράγματα από ό,τι έλεγξε η εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι έχουν ελεγχθεί δύο από τις παροχές φυσικού αερίου που υπάρχουν στην Κράβα, δύο από τις τρεις, δύο έχουν ελεγχθεί, η τρίτη δεν ελέγχθηκε με το πρόσχημα ότι έχει κλείσει και ότι εδώ και καιρό δεν λειτουργεί. Φυσικά δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αν ωραία έκλεισε η Βάνα. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Εκενώθηκε το φυσικό αέριο που υπήρχε μέσα στις σωληνώσεις, διότι τις σωληνώσεις αυτές των δύο παροχών που έγιναν τώρα οι έλεγχοι, η εκένωση έγινε κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Επειδή δηλαδή, τώρα σας λέω τεχνικά πράγματα που όμως έχουν μια σημασία. Επειδή μπήκε άζωτο για να γίνει ο έλεγχος, έτσι επιβεβαιωθήκαμε ότι έχει αδειάσει το. Δεν υπάρχει καμία
0: βεβαίωση. Η αιτία τη οσμής, η οποία παραμένει, έχει βρεθεί, έχει εντοπιστεί.
1: Όχι βέβαια.
0: Ωστόσο παραμένει το φαινόμενο.
1: Το φαινόμενο, εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η παροχή του φυσικού αερίου. Βέβαια, τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν αναφορές ότι εξακολουθούσε σε ορισμένα σημεία να μυρίζει. Και η ουσία είναι ότι απάντηση δεν υπάρχει καμία σε σχέση με το φαινόμενο, δηλαδή με την οσμή. Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι. Και πια τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, διότι διάφοροι παράγοντες το έχουν παραδεχτεί πια δημόσια. Την πρώτη μέρα που έγινε και η εκένωση των σχολείων, στον πρώτο απογευματινό ας πούμε έλεγχο που έκανε η άλλη εταιρεία, η εταιρεία δηλαδή που ελέγχει την παροχή μέχρι τη Βάνα, να το πω έτσι, εκείνη τη μέρα διαπιστώθηκε μια μικρή τάση, πτώση της πίεσης του αερίου. Αυτό μπορεί να είναι σημάδι διαρροής, φυσικά μπορεί και να μην είναι. Όμως μέχρι τώρα αποκρύπτονταν και αυτό.
0: Πείτε μου ως ανώτατη συνομοσπονδία γονέων πώς κινείστε και πώς θα κινηθείτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς λέμε και καλούμε και πιστεύουμε ότι έτσι κι αλλιώς αυτό θα πράξει οι γονείς, γιατί καταλαβαίνετε πια δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη απέναντι συνολικά στο κράτος. Δηλαδή στους δήμους, στα υπουργεία, έχει χαθεί η εμπιστοσύνη και γιατί στην πραγματικότητα χάθηκε η ασφάλεια από το σχολείο, αλλά και με τον όλο τρόπο που έχουν χειριστεί τα ζητήματα, γιατί καταλαβαίνει και ένας κόσμος ότι εδώ δεν υπάρχει πια προτεραιότητα στην επίλυση του ζητήματος, ανεξάρτητα τα μεγάλα λόγια. Άρα δεν είναι εύκολο οι γονείς καταρχήν να αφήσουν τα παιδιά τους να μπουν στο σχολείο αν δεν υπάρχουν εγγύησεις ασφάλειας και αν δεν πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Εμάς ο ρόλος μας από εδώ και πέρα είναι να πιέσουμε να γίνουν όλοι οι έλεγχοι, να έχουμε πλήρη εικόνα για το τι εντοπίζεται και τι υπάρχει, και από εκεί και πέρα θα κινηθούμε σε μια κατεύθυνση που λέει ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς, τα υπουργεία, ας αλλάξουν τις προτεραιότητές τους, ας πάρουν από αλλού χρήματα, από εκεί που ξέρουν αυτοί που τα δίνουν, στις μεγάλες ΠΑΕ, στην πολεμική οικονομία, ας πάρουν από εκεί χρήματα λοιπόν, έτσι ώστε να υπάρξει όλη η απαραίτητη χρηματοδότηση, όλο το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζεται για να γίνουν γρήγορα όλα τα έργα που και η ίδια η εταιρεία λέει ότι πρέπει να γίνουν. Προσμένουν να αποκατασταθεί η ασφάλεια.
0: Έχει προσδιοριστεί ο έλεγχος του ΤΕΕ πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, έχετε εικόνα γι' αυτό?
1: Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Και να σας πω την αλήθεια, αν και θα πιέσουμε πάρα πολύ στην αποκατάσταση των ζημιών, σε αυτή τη φάση θέλουμε να αφήσουμε το ΤΕ να κάνει όσο πιο εξυγχιστικούς ελέγχους μπορεί. Τρέχουμε δηλαδή την προσοχή μας, να σας το πω έτσι, αυτή τη στιγμή, το να κινηθεί γρήγορα η διαδικασία απέναντι στους δήμους για την εκταμείευση των απαραίτητων χρημάτων, ένα. Και επίσης θα κάνουμε και ορισμένες κινήσεις, γιατί για παράδειγμα το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να έχει ασφαλίσει άδειες. Άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς. Είναι παιδιά της πρωτοβάθμιας που κάνουν WebEx. Δεν μπορούν να τα αφήσουν οι γονείς στο σπίτι μόνα τους. Όπως επίσης και ορισμένες άλλες πλευρές, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για εργατικές λαϊκές οικογένειες με πολλά και σημαντικά οικογενειακά προβλήματα, όπως έχουν όλες βέβαια οι λαϊκές οικογένειας που έχει σημασία, για παράδειγμα, το ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένας όγκος παιδιών που έτρωγε από τα σχολικά γεύματα στο σχολείο. Αυτό θα επιδιώξουμε να μην διακοπεί αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και όλες τις γύρω-γύρω, να το πω έτσι, συνέπειες, θα επιδιώξουμε να τις αντιπαλέψουμε.
0: Να επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Μιλάμε για μια πόλη 4.000 μαθητών. Με ό,τι αυτό
1: έτσι
0: σημαίνει
1: είναι
0: από εκεί και πέρα, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Κύριε Πλατανιά, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την Γκράβα. Ακούσαμε και τους γονείς. Πάμε να επιστρέψουμε στο θέμα της ακρίβειας. Είναι ο Δημήτρης μαζί μας. Δημήτρης Χριστούγιας. Έλα, Δημήτρη μου, γεια σου. Μας ακούει ο Δημήτρης? Να κάνουμε μια προσπάθεια να επανασυνδεθούμε με τον Δημήτρη το Χριστούλια. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο πληθωρισμός στο 5%, έχουμε τις αναλύσεις οι οποίες γίνονται και τα στατιστικά δείγματα σε ό,τι αφορά την ικανότητα του ελληνικού λαού να ανταποκρίνεται σε έκτακτα έξοδα. Σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς πάνω από το 50% του ελληνικού πληθυσμού δηλώνει ότι δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη δαπάνη. Αλλά να σας πω κάτι, γκρινιάζετε επειδή είσαστε μίζεροι, που λέει και ο Γεωργιάδης. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και η έκθεση του ΙΕΛΚΑ, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, για να δείξει αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι στο πλαίσιο της κρίσης, στο πλαίσιο της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, της φτώχειας, υπάρχει μια μεταστροφή της διατροφικής συνήθειας των Ελλήνων, οι οποίοι πηγαίνουν σε χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα, πληρώνοντας περισσότερο. Είναι ο Δημήτρης. Δημήτρης Χριστούγιας. Έλα, Δημήτρη μου.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Ακριβώς όπως τα λες τα πράγματα, είναι εντυπωσιακά, ξέρεις, τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΙΕΛΚΑ, τα οποία συγκρίνει τι δαπανίσαμε ουσιαστικά το 2025 σε σχέση με το 2008. Και δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία ή αξία όσο το ότι κόβουμε κάποια προϊόντα ή περιορίζουμε, να το πω καλύτερα, κάποια προϊόντα τα οποία είναι ακριβότερα σε σχέση...
0: Οι αλλαγές, κάποια... αλλαγές στη διατροφή δηλαδή.
2: Αλλαγές, διατροφικές, έχουμε αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες και κατά την άποψή μου σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στην γενικευμένη ακρίβεια. Θα σου πω το εξής, ότι για παράδειγμα το κομπόιο κρέας από το 2008 έως το 2025 μειώνεται κατά 29%, τα αλαντικά 35%, τα ψάρια 14,6%, τα θαλασσινά 37%. Τι αυξάνεται? Το κοτόπουλο. Πόσες φορές δεν το έχουμε πει από την εκπομπή σου? 32% άνοδος στο κοτόπουλο, φτάνοντας, Νίκο, περίπου 17 κιλά ανά άτομο ετησίως σε ό,τι αφορά το κοτόπουλο. Τώρα, ακόμα και σε άλλα, στα φρούτα και στα λαχανικά, οι ποσότητες φρούτων, για παράδειγμα, μειώνονται κατά 8,9%. Τα όσπρια, τι νομίζεις, αυξάνονται ή μειώνονται? Αυξάνονται κατά 23,5% τα όσπρια.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα, εκείνη τη σκηνή του Βέγκου με το φέρμα.
2: Με το, ναι, ακριβώς.
0: Κάτι πιο εκλεκτό.
2: Κάτι,
0: και καταλήξαμε στους γίγαντες.
2: Στη μισή από γίγαντες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα όσπρια έχουν άνοδο. Τώρα υπάρχουν, φυσικά δίνονται και άλλες εξηγήσεις, ότι προφανώς κάποιοι προσέχουν καλύτερα την διατροφή τους, αλλά εδώ φαίνεται πάρα πολύ. Ακόμα και το ψωμί, πρέπει να σου πω ότι η ποσότητα ψωμίου, για παράδειγμα, και η δόνα αρτοπιές είναι μειωμένη κατά 12,3% σε σχέση με το 2008. Γενικότερα, Νίκο, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σου, ότι λόγω ακρίβειας ο κόσμος προσπαθεί να αγοράσει ό,τι τον βαστάει η τσέπη του για να βγάλει το μήνα.
0: Δημήτρη,
2: πρέπει να το πω το εξής.
0: Για να κερδίσουμε τους χρόνους. Για πες μου τι γίνεται με το θέρμα. Αύριο θα ανακοινώσουν το...
2: Λοιπόν, αύριο περίπου στις 11 θα γίνει η ανακοίνωση της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία. Αυτή τη στιγμή αν ξεκίνησε και το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν περίπου στο 1,95. Οι πληροφορίες που έχω, Νίκο, είναι ότι θα υπάρξει μια επιδότηση τουλάχιστον 35 λεπτών προκειμένου η τιμή να πέσει εκεί στο 1,60, 1,62, ίσως 1,58.
0: Το 1,60 είναι 50% ακριβότερο από πέρσι.
2: Το 1,60 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 1,13 που ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου του 2025, πέρυσι ακριβώς, και είναι λίγο μικρότερο από το 1,75 που έκλεισε στις 30 Απριλίου η διάθεση του πετρελαίου.
0: Αναμένουμε αύριο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου.
2: Εγώ, Νίκο.
3: Real FM. Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Τριστάρτ, σκηνοθεσία, Βάνα Πεφάνη, πρωταγωνιστή, ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Τριστάρτ, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφή. Φυτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
17: Μπαμπάκα μου.
18: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
19: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
18: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
20: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
21: Ποιος είσαι εσύ?
22: Ο Πιέρ.
23: Δεν είσαι ο Τωμά.
22: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
21: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
22: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
21: Και ποιος είσαι?
22: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
24: Η ιδέα της χρονιάς.
25: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Play.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
0: Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό έως αργά το βράδυ. Έντονες βροχοπτώσεις σε Χαλκιδική και Κρήτη, σε επιφυλακή αρχές για το ενδεχόμενο πλημμυρών. Κλειστά αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση να ζητηθεί από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα να παραιτηθεί. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Kimberly Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία σε βάρος της είναι ψευδής. Περισσότερα στο real.gr. Ανυπόστατους χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τους ισχυρισμούς της Λιβύης που αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδος να κάνει έρευνα για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης.

Εδώ είμαστε να στείλω χαιρετισμού στον Άγγελο, στη Σοφία. Καλησπέρα στον Γιώργο, στην Πράγα. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Τζίμι, στον Πέτρο Αργυρό μου, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στο φίλο το Real, το Blocker. Αν μην το ξεχάσω, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα νέο γύρο κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Προχωράει ο Δήμος Βόλου. Εκεί είναι δήμαρχος το Λουμπεναριό, θυμάστε έτσι. Εκεί το Λουμπεναριό αξιοποιεί τα αντιδραστικά μέτρα αναγκαστικής εισπράξης που έχει επιβάλει με νόμο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Η διαδικασία, πρέπει να σας πω, αφορά χρέη άνω, προσέξτε το ηλικιώδες ποσό, άνω των 50 ευρώ. Άνω των 50 ευρώ. Τα οποία είχαν βεβαιωθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Και σύμφωνα με την εφημερίδα Ταχυδρόμος της Μαγνησίας, πρόκειται για την επανεκκίνηση των κατασχέσεων ισχύρας τρίτων από τη Δημοτική Αρχή του Μπέου, οι οποίες είχαν εφαρμοστεί αρχικά τον Φλεβάρι του 2025, προκαλώντας τη δέσμευση περίπου 20.000 τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές που υπολογίζονταν σε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, το γεγονός ότι το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και για μικρά ποσά, σας είπα πάνω από 50 ευρώ, φανερώνει αφενός το αντιδραστικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη, αποδεικνύει την ετοιμότητα της διοίκησης αυτού του Λουμπεναριού, του Μπέου, στο Βόλο, να βάλει θηλιά σε χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία ήδη στενάζουν κάτω από την ακρίβεια και τη φορολαϊλασία.

0: Λοιπόν, σας έλεγα χτες ημέρα ιστορική, ημέρα της απελευθέρωσης. Χτες συμπληρώθηκαν 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας. Βεβαίως δεν το γιορτάζουμε. Τι να γιορτάσουν εδώ? Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν μάλλον έχουν σχέση με εκείνους οι οποίοι δεν αντιστάθηκαν και πάρα πολύ τότε απέναντι στον ζυγό. Άλλωστε στην Ελλάδα είπαμε δεν γιορτάζουμε τη λήξη του πολέμου, την έναρξη γιορτάζουμε, γιατί μάλλον ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Χθες λοιπόν τέτοια μέρα βρήκαν να κάνουν τα εγγένεια συνεδρίου και έκθεσης, η οποία διοργανώνεται από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Και τι είναι όλο αυτό το συνέδριο τώρα? Εκεί σε αυτό πρέπει να σας πω, συνέδριο δεσπόζει η εισήγηση ενός Γερμανού ιστορικού με τον εξής τίτλο: «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Ξέρετε ποια σημαία εννοεί? Τη σβάστηκα. Τη σημαία του Χίτλερ. Και μάλιστα η αρχική διαφήμιση του συνεδρίου και των εκθέσεων και τα λοιπά έγινε με μία αφίσα η οποία ήταν ακριβώς αυτή, η αφίσα δηλαδή της Wehrmacht με το ναζιστικό, αυτό το αρχαιοναζιστικό σύμβολο να δεσπόζει πάνω από την Ακρόπολη και τον Ιερό Βράχο. Τώρα, τι είδους ξέπλυμα είναι αυτό, τι ακριβώς επιχειρούν? Δεν ξέρω, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ιστορία, αλλά όχι ως καινογράμμα, ως ζώσα πραγματικότητα. Κύριε Μαργαρίτη, δάσκαλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μογιόπουλε.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι τούτο, να το πω έτσι?
1: Δεν είναι κεραγνός ενεθρία. Εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον από τις αρχές του δεκαετίας του 2010, η γερμανική κυβέρνηση, η γερμανική πρεσβεία στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία, αφαίρεται προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στις νέες φιλοδοξίες της Γερμανίας, της ιστορίας και μάλιστα της σκληρής ιστορίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά συμπίπτουν με μια μεγάλη καμπάνια στην ίδια τη Γερμανία, με την έκδοση αυτού του πολύτομου έργου «Η Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», όπου μεταξύ άλλων διαλέγω το πιο βασικό από αυτό, η Γερμανία παρουσιάζεται ως περίπου θύμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με την έννοια ότι ο κύριος υποκινητής του πολέμου ήταν η Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή είναι κάτι οι απόψεις αυτού του είδους, οι οποίες επιχειρούν να διαγράψουν, αν θέλετε, όχι μόνο την ευθύνη, αλλά και τη δράση, τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε και με τον τρόπο με τον οποίο μεθόδευσε και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ως κατακτητής η Γερμανία στη διάρκεια αυτών των μαύρων χρόνων 1939-45. Εδώ στην Ελλάδα, με διάφορα ιδρύματα και με, αν θέλετε, τη θλιβερή συνεργασία και ελληνικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν ξέρω τι ακριβώς ελπίζουν από αυτό το... είμαστε μια χώρα παράξενη σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει μια εκστρατεία ανάλογη στο θράσος και στο μέγεθό της με τα κατορθώματα των γερμανικών κατοχικών αρχών στην Ελλάδα. Ως γνωστόν, οι αρχές αυτές, δεκάδες χιλιάδες κόσμο τον πέρασαν από τα εκτελεστικά αποσπάσματα ή τους έκαψαν μαζί με τα χωριά τους. Πάνω από 1.500 χωριά καταστράφηκαν, η χώρα λαϊλατήθηκε, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες στάθηκαν στα στρατόπεδα εργασίας της Γερμανίας ως δουλικό εργατικό δυναμικό. Όλη η πρόοδος της χώρας, λέτε, ανακόπηκε και αυτό είχε τεράστιες συνέπειες από τότε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτό θέλουν να το κάνουν.
0: Μα και σε ό,τι αφορά, δάσκαλε, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά και το ειδικό, γιατί εδώ πια μιλάμε για το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας και τα λοιπά, κατέκλεψαν και μια σειρά αρχαιότητες, κατέκλεψαν, προχώρησαν σε κλοπές, σε παράνομες ανασκαφές, σε καταστροφές αρχαιοτήτων. Δηλαδή βρήθη η έκθεση που είχε καταγράψει η Επιτροπή των Νεαμητών Αρχαιολόγων για την οποία βέβαια 80 χρόνια μετά οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ξέρουν τίποτα.
1: Υπάρχει το κατάλογο του κ. Πετράκου, το οποίο αναφέρει με αυτά τα στοιχεία, όσο τουλάχιστον είναι γνωστά, έτσι, γιατί κάθε Γερμανός αξιωματικός, κάθε Γερμανός...
0: Βούταγε και κάτι.
1: Επιθυμούσε να στολίσει το σπίτι του με ελάφυρα από τις κατεχόμενες χώρες και καταλαβαίνετε ότι οι αρχαιότητες ήταν στην πρώτη προτεραιότητα αυτών των διακοσμητικών στοιχείων. Αρπάξανε τα πάντα, τι να σας πω, στα ανώγια της Κρήτης αρπάξαν τα υφαντά από τα σπίτια. Βρίσκουμε σε σπίτια γερμανικά ή σε παλαιοπολία υφαντά με προέλευση από την ορεινή Κρήτη. Ούτε αυτό δεν άφησε. Τα αρχαία θα αφήνανε. Και να θυμίσω ότι γίνανε ανασκαφές στη διάρκεια της κατοχής από γερμανούς αξιωματικούς, όχι μόνο από την αρχαιολογική υπηρεσία, την αρχαιολογική υπηρεσία, το αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το γερμανικό στην Ελλάδα, αλλά και από το αξιωματικούς και στρατιώτες, και ό,τι βρέθηκε σε αυτές αρπάχθηκε φυσικά χωρίς να δοθεί κανείς λογαριασμός. Τώρα, το πώς το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού συμβιβάζεται με αυτήν την λαϊλασία, τη στιγμή μάλιστα και εδώ είναι σχήμα οξύμορο, έτσι, που θεωρητικά ζητάει τα κλεμμένα από τους Βρετανούς, τα Ελγίνια Μάρμαρα κλπ. Και την ίδια στιγμή περίπου δικαιολογεί, νομιμοποιεί και γιατί όχι διαφημίζει αυτή τη μαζική αρπαγή η οποία έγινε στην κατοχή από τα στρατεύματα κατοχής.
0: Και πώς φτάνουμε πια, γιατί πραγματικά δηλαδή με το που είδα τον τίτλο της εισήγησης αυτού του τύπου, μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη.
1: Κοιτάξτε, αυτό ας το πούμε ότι είναι ενός ανθρώπου, ας πω, ξέρω εγώ, που ενδέχεται και πολλές ερμηνείες. Αλλά το ίδιο το... ο τίτλος της έκθεσης, για παράδειγμα, ο τίτλος της έκθεσης, «Διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς». Το πρώτο κομμάτι του τίτλου της έκθεσης είναι «Διαιρεμένο παρελθόν».
0: Ναι, λέτε για την έκθεση με τον τίτλο αυτό, «Διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σκέψεις σε σκοτεινούς καιρούς». Δηλαδή, η κατοχή δηλαδή περιγράφεται ως ένα... είχαμε και μια μικρή διαφωνία, ας πούμε.
1: Ναι, η κατοχή περιγράφεται από απόψεις, έτσι, «Διαιρεμένο παρελθόν». Άλλοι λένε αυτά, άλλοι λένε εκείνα,
0: ναι.
1: Και το καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αναφέρεται μια φορά ολογράφος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και στη συνέχεια στο δικό του ιστότοπο, έτσι, αναφέρεται ως ΕΑΜ. Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι κάτι το εξαιρετικά περίεργο, ας πούμε, ότι ξαφνικά το ΕΑΜ, τα σημαίνοντα, είναι Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, δεν είναι Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο.
0: Ναι, άλλοι παίζουν με το ΕΑΜ, άλλοι παίζουν με τον ΕΛΑΣ.
1: Και μετά,
0: ο καθένας ό,τι μπορεί.
1: Ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς. Η κατάκτηση, η λαϊλασία, η σφαγή, η πείνα, η εξαθλίωση του ελληνικού λαού είναι σχέσεις. Είναι σχέσεις. Δηλαδή, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, άσχετα το τι είπε ο ιστορικός, αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιούνται επισημότατα και τις οποίες συνυπογράφουν το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, η διοίκηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τρομάρα μας, είναι τελείως για να ξεχάσουμε το τι συνέβη. Μια κανονικότητα. Μια κανονικότητα. Είναι διαιρεμένο το παρελθόν, άρα συνάγεται ότι όλοι έχουν δικαίωμα να μιλούν γι' αυτό, όλοι έχουν δίκαιο προς αυτό, ως την παρουσία, στη διαχείρισή του κλπ. Οι καιροί ήταν σκοτεινοί, τι να κάνουμε τώρα, και για τους μεν και για τους δε, τραύμα ήτανε σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Όσο τραυματίστηκαν οι Γερμανοί, τραυματίστηκαν και οι Γερμανοί. Αστειευόμαστε. Και κοιτάξτε, πρόκειται για πολύ σοβαρά πράγματα. Σε αυτούς τους λίγους αιώνες, έτσι, που από το 1830 ως σήμερα, δύο αιώνες, που υπάρχει ελληνικό κράτος, αυτή η τρομηρή τετραετία ήταν η μόνη περίπτωση που το ελληνικό κράτος βρέθηκε κάτω από ξένη κατοχή. Και οι Έλληνες κάτω από το έλεος του κατακτητή. Λοιπόν, αυτή την περίοδο θέλουμε να εξοραϊσουμε, αυτή την περίοδο υμνούμε, αυτή την περίοδο στολίζουμε και την κάνουμε και ατραξιόν. Δηλαδή, κοιτάξτε, εντάξει, είπαμε, ας πούμε, ότι να είμαστε η επίσημη πολιτική μας, η αστική μας τάξη, να είναι δουλική απέναντι στους ξένους. Αλλά υπάρχει και κάποιο μέτρο στη δουλικότητα. Υπάρχει και κάποιο μέτρο, εκτός αν η δουλικότητα σημαίνει ακύρωση όλης της ελληνικής ιστορίας, όλης της ύπαρξης του ελληνικού λαού. Φαίνεται ότι για μερικούς δεν έχει όρια. Και κοιτάξτε, μην μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνουνε. Καταλαβαίνουνε, κυρία Μενδώνη, νομίζω, πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει να φύγει η ναζιστική σημαία.
0: Αυτή η αφίσα που κυκλοφόρησαν χθες.
1: Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν είναι τελείως.
0: Ναι, ενοχλήθηκαν από τη σημαία. Παρ' όλα αυτά, χθες στη Βουλή έλεγε ότι συνεχίζει να τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου όλο αυτό που περιγράφετε εσείς.
1: Φυσικά. Το Αρχαιολογικό Μουσείο εξάλλου είναι αν θέλετε, κρατικός οργανισμός. Ακόμη δεν έχει πουληθεί, ας πούμε, σε κανένα ιδιωτικό φαντ. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση, η οποία δεν ξέρω, υπάρχει κοινωνική ταπείνωση. Ένας λαός που φτωχαίνει αντί να πλουτίζει όπως θα λέγαμε ο υπόλοιπος κόσμος. Έτσι, υπάρχει δημογραφική σύγκρουση, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, το μαύρο μέλλον το οποίο βλέπουμε μπροστά μας, έτσι, και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δουλικότητα που είναι σαν αποδοχή. Από μια κυρίαρχη, δεν θέλω να πω πολιτικό σκηνικό, γιατί πίσω από το πολιτικό σκηνικό υπάρχουν κοινωνικοί παράγοντες. Μια αστική τάξη, ένας χώρος που πάνω στη φτώχεια των πολλών πλουτίζουν οι λίγοι. Λοιπόν, αυτό το στο όνομα των κερδών του, στο όνομα της δικής τους επιτυχίας, των ελάχιστων αυτών, όλα τα υπόλοιπα εκμηδενίζονται, μαζί εκμηδενίζεται και η έννοια πατρίδα. Και η έννοια, η υπερηφάνεια του λαού μας για το γεγονός ότι έχει μια πατρίδα ελεύθερη κατά τα, την οποία έφτιαξε μέσα από επανάσταση και σκληρότατους αγώνες, έτσι. Η περίοδος αυτή είναι και περίοδος εθνικής αντίστασης, αλλά η εθνική αντίσταση δεν διαφημίζεται στα κρατικά μουσεία. Είναι κάτι το άκρως ακατάλληλο. Αντίθετα, η πολιτιστική συμβολή της Γερμανίας με τον τρόπο που ανέφερα θεωρείται πάρα πολύ άξια να διαφημίζεται και να γίνεται γεγονός καλλιτεχνικό και επιστημονικό.
0: Σας λέω ότι θα το παρακολουθήσουμε αυτό τους στο συνέδριο, όπως και την έκθεσή τους. Ήθελα να ξέρω αν θα βρει χώρο εκεί ο Σάντας και ο Γλέζος, που αυτή τη σημαία για την οποία αυτός θα ήθελε να είναι εκεί όταν υψώθηκε, αυτοί πήγαν και την κατέβασαν, βέβαια, έτσι. Να δούμε αυτό το ιστορικό γεγονός θα βρει χώρο και στην έκθεσή τους και στο συνέδριό τους.
1: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός απέναντι σε αυτή την κατάσταση έφτιαξε από το μηδέν και με εχθρικό ένα μικρό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, έφτιαξε την μαζικότερη και, αν θέλετε, την πιο δραστήρια αντίσταση, έτσι, ένα επαναστατικό φαινόμενο, πολύ σπάνια το βλέπει κανείς στην ανθρώπινη ιστορία, από το τίποτε να φτιαχτεί αυτό το μαζικό κίνημα του απελευθερωτικού μετόπου, αυτός ο λαϊκός στρατός, ο ΕΛΑΣ. Βλέπετε, και το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ είναι ονόματα τόσο ακατάλληλα που ο Α και ο Β θέλει να τα λιδωρήσει και να τα καπηλευτεί στις ημέρες μας. Έτσι είναι και αυτό μέσα στη στρατηγική, δυστυχώς από πολλές κατευθύνσεις. Αυτά τα ονόματα που θα έπρεπε να είναι ιερά, δεν θα έπρεπε να γίνουν μικροεκμετάλλευσης, έτσι. Μην πω τώρα. Σταματάω εκεί.
0: Δάσκαλε μου, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions. In the Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί.

0: παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα πω ότι πρόσφατα μάθαμε ότι θα πληρώσουμε στη Lambda Development, στο ελληνικό, την εκμίσθωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, έτσι το θυμόσαστε αυτό. Τώρα τι μαθαίνουμε? Τώρα μαθαίνουμε ότι θα πληρώσουμε και την υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος. Μιλάμε για ένα τμήμα περίπου 1,2 χιλιόμετρα για να εξυπηρετήσει την ιδιωτική επένδυση εκεί στο ελληνικό. Η πολιτεία πρέπει να σας πω συνένεσε στην τροποποίηση της χάραξης μιας από τις βασικότερες λεωφόρους για να εξυπηρετήσει ένα ιδιωτικό έργο. Μιλάμε για ένα κόστος λειτουργίας και συντήρησης της σύραγγας που υπολογίζεται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και θα βαρύνει τον Έλληνα πολίτη, την περιφέρεια Αττικής. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου.
1: Καλησπέρα. Στη Γαλλία οι μαθητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Στην καρδιά αυτών των κινητοποιήσεων βρέθηκε η Γκρέτα Τούμπερκ, διαδηλώνοντας έξω από λύκειο στην περιοχή του Παρισιού. Νιώθοντας ότι έχουν λάβει μόνο ψίχουλα από την κυβέρνηση, οι Γάλλοι μαθητές λυκείου συνεχίζουν τις διαδηλώσεις, το έπρεξαν και σήμερα, ενώ η κυβέρνηση από την πλευρά της ελπίζει ότι το κίνημα θα υποχωρήσει καθώς πλησιάζουν οι σχολικές διακοπές. Οι μαθητές βέβαια δεν δείχνουν τέτοια πρόθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σήμερα βγήκαν στους δρόμους έως και 200.000 διαδηλωτές. Σύμφωνα βέβαια με τους διαδηλωτές, αυτό είναι μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ. Έχουμε μιλήσει από εδώ για το ντοκιμαντέρ Νάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας κατά των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που έχουν δώσει μαρτυρίες σε αυτό το ντοκιμαντέρ και κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει συστηματικά αμάχους στη λωρίδα της Γάζας. Το γραφείο του Νετανιάχου ξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιείται ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε από την αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, τον αρχηγό Σιμπέν και τη Γενική Εισαγγελέα

0: να ξεκινήσουν εις βάθος έρευνα κατά των συμμετεχόντων στο ντοκιμαντέρ, ώστε να διωχθούν δικαστικά. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχει θελήσει να κινήσει τη διαδικασία να πάρει τις υπηκότητες από τους δημιουργούς, που είναι Ισραηλοί πολίτες.
1: Η καλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής. Σε ευχαριστώ πολύ, Τζέννη μου.
0: Καλό βράδυ.
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων.
1: DRT 95,1 FM Stereo.